διαφόρων μέσων αεροεπικοινωνίας, ναι μεν είναι οι πιο ασφαλείς από όλες, αλλά λοχεύουν και αυτές κάποιες φορές κινδύνους. Και θα τα δούμε ένα-ένα αυτά. Να πούμε για το δυστύχημα της Τωρίνου που έγινε το 1949, ότι χάθηκε μια ομάδα πραγματικά που ήταν το παράδειγμα, το αγωνιστικό υπόδειγμα μάλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου τότε, η Ιταλία που προσπαθούσε να βγει από όλη αυτή την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της τακτικής που ακολούθησε ο φασίστας Μουσολίνη. Άλλαζε δηλαδή έντονα σε πολιτικό επίπεδο και προσπαθούσε να πατήσει στα πόδια της. Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός φυσικά είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα δίνει ένα αέρισμα στον λαό για να κρατηθεί από κάπου. Και να που ήρθε, ιδιαίτερα για την περιοχή του Τωρίνου, εκεί που στεγάζεται και η μεγάλη κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, η Γιουβέντους, ήρθε αυτό το δυστύχημα για να σαρώσει τα πάντα. Είναι από τα πλέον γνωστά και δεν είναι μόνο βέβαια αυτά που ξέρουμε, το δυστύχημα της Τωρίνου, της Manchester United, στη Χιλή που έγινε ή στη Βραζιλία πριν από μερικά χρόνια, που είναι και το τελευταίο μεγάλο, αλλά είναι πολύ περισσότερα και θα τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Έχουμε επιλέξει για να επενδύσουμε έτσι μουσικά στην σημερινή μας εκπομπή, στην εκπομπή έρευνας, η οποία θα γίνει σε τρία διαφορετικά μέρη, γιατί είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Σήμερα θα καλύψουμε από την αρχή μέχρι την δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, του 60 προς τα τέλη, μέχρι το 68. Είναι αυτό το πρώτο σκέλος της έρευνας. Λοιπόν, λέγαμε ότι έχουμε ετοιμάσει μαζί με τα στοιχεία που θα δώσουμε, που είναι συγκλονιστικά, και μουσική η οποία έχει σχέση με τον κάθε τόπο του δυστυχήματος. Δηλαδή στο Τωρίνο θα ακούσουμε ένα ιταλικό τραγούδι της εποχής, έτσι, και πάει λέγοντας. Είναι τραγούδια της εποχής για να δώσουμε και ένα στίγμα έτσι του τι επικρατούσε τότε και μουσικά, γιατί μέσα από τη μουσική παιδεία καταλαβαίνεις πάρα πολλά για τον κόσμο. Πάμε στο πρώτο αεροπορικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Είναι 8 Νοεμβρίου 1948. Δεν είναι το αεροπορικό δυστύχημα της Τωρίνου το πρώτο. Ένα αεροσκάφος Beechcraft μοντέλο 18 ταξιδεύει από το Παρίσι στο Λονδίνο. Εξαφανίζεται πάνω από τη μάχη. Επέρχεται συντριβή με αποτέλεσμα τον θάνατο των επιβενώντων. Σε αυτό το αεροσκάφος υπάρχει μια ομάδα. Είναι η Εθνική Ομάδα Χόκεϊ Επιπάγου της Τσεχοσλοβακίας. Πραγματικά μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έχουν παράδοση η Ανατολική στο Χόκεϊ Επιπάγου και οι Τσεχοσλοβάκοι φυσικά, όπως και οι πρώην Σοβιετικοί. 6 παίκτες της Εθνικής Ομάδας σκοτώνονται, μεταξύ αυτών μεγάλα αστέρια όπως ο Λάντισλαβ Τρόγιακ, ο Κάραλ Στίμπορ και ο Μίροσλαβ Ποκόρνη. Και να πούμε ότι η απώλεια αυτής της ομάδας αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την Εθνική, γιατί φύγαν τα μεγάλα της αστέρια. Η Εθνική Ομάδα αυτή είχε κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948, λίγο νωρίτερα δηλαδή, και φαινόταν ότι είναι η μεγάλη παγκόσμια δύναμη του αθλήματος, έχοντας ήδη κερδίσει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1947, αλλά και μετά την τραγωδία συνέχισαν οι συναθλητές των 6 αθλητών του χόκκι που χάθηκαν να δίνουν τη μάχη τους και να κρατάνε σε πολύ υψηλό επίπεδο την ομάδα, με αποτέλεσμα το 1949, ένα χρόνο μετά την τραγωδία, να κατακτήσει και πάλι η Εθνική Ομάδα Τσεχοσλοβακίας του χόκκι επιπάγου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πάμε στην τραγωδία της Σουπέργα. Είναι 1949. Η Ιταλία, όπως είπαμε, προσπαθεί να επουλώσει όλες τις πληγές που έχει ανοίξει ο πόλεμος, και βέβαια μέσα στα όλα δύσκολα είναι και η προσπάθεια ανοικοδόμησης όχι μόνο της χώρας σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως της ελπίδας του λαού ότι γεννιέται ένα καλύτερο αύριο, έτσι, ότι θα δημιουργηθεί κάτι το οποίο πραγματικά θα κάνει τον κόσμο
να θαμπώνεται με την πορεία της χώρας, της Ιταλίας, και όχι να την βλέπει ως ένα κακό για τον πλανήτη, όπως ήταν την περίοδο του φασισμού και του Μπενίτο Μουσολίνη. Δημιουργούνται λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά ξεχωρίζει μία. Είναι η ποδοσφαιρική μηχανή της Τωρίνο, η οποία και πριν από τον πόλεμο, τη δεκαετία του 40, ήταν μία τεράστια ποδοσφαιρική δύναμη για την χώρα. Μετά ήρθε ο πόλεμος, τα πράγματα ενδεχομένως να είχαν κάποιες εναλλαγές και ανατροπές, αλλά παρέμενε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το 1949 λοιπόν η Τωρίνο γυρίζει μετά από ένα φιλικό αγώνα που έδωσε στην Πορτογαλία, είχε δώσει στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα. Και το φιλικό αυτό έγινε προς τιμήν του Φρανσίσκο Φερνάντες, ο οποίος αποχωρούσε από την ενεργό δράση. Κλείστηκε λοιπόν αυτό το φιλικό ανάμεσα στην Μπενφίκα και την Τωρίνο για να τιμήσουν τον Φρανσίσκο Φερνάντες. Η Γκρανάτα, όπως λέγεται η Τωρίνο, ήταν το μεγάλο φαβορί για το ιταλικό καμπιονάτο για να πάρει το πέμπτο πρωτάθλημα μέσα σε μία δεκαετία. Μιλάμε για τη δεκαετία του 40 με το 50 που ήταν σε εξέλιξη και ο πόλεμος, εκεί συνεχίζονταν κανονικά τα πρωταθλήματα. Ήταν 4 αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος λοιπόν του 1949 και ήδη είχε αποσπαστεί 4 βαθμούς από την Ίντερ και 6 βαθμούς από την Μίλαν. Στις 4 του Μάη λοιπόν του 1949, σαν σήμερα, πριν 51 και 26, κάτσε να δούμε πόσα, 7, πριν από 77 χρόνια, έτσι, ένα αεροσκάφος τύπου Fiat G212 της εταιρείας Avio Line Italiane, η οποία ήταν θυγατρική της Fiat, έτσι, Τωρίνο, μιλάμε για Fiat τώρα, έτσι, μετέφερε την αποστολή της Τωρίνο, έπεσε σε ένα πολύ έτσι άσχημο καιρικό φαινόμενο, είχε πολύ πυκνή ομίχλη και πολύ χαμηλά. Έτσι λοιπόν, πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Τωρίνο, δεν μπόρεσαν, καταλαβαίνετε ότι τότε και τα μηχανήματα μέσα στο αεροσκάφος δεν ήταν σαν και τώρα που πατάς ένα κουμπί και λέει πετάει μόνο του το αεροπλάνο, ήταν και στην διάβγεια και στην τεχνική του πιλότου, του χειριστή του αεροσκάφους, το πώς θα κατάφερε να το προσγειώσει. Εκεί λοιπόν με την ομίχλη τα πράγματα ήταν όντως πολύ δύσκολα. Δεν τα κατάφερε ο πιλότος, προσέκρουσε το αεροσκάφος στο λόφο Σουπέργα, γι' αυτό και λέγεται η τραγωδία της Σουπέργα. Είναι ο λόφος ο οποίος υψώνεται στα νότια της πόλης του Τωρίνο. Και βέβαια το αεροσκάφος συνετρίβει. Άμα ψάξετε και βρείτε στο διαδίκτυο τις φωτογραφίες από την τραγωδία αυτή, θα δείτε ότι είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει κοπεί στη μέση. Φαίνεται δηλαδή στο 1/3 του αεροσκάφους που έχει καρφωθεί πραγματικά πάνω στο βουνό. Από τη σύγκρουση χάθηκαν 31 άνθρωποι, οι 6 ήταν παράγοντες και μέλη του τεχνικού επιτελείου, οι 4 άνθρωποι ήταν τα μέλη του πληρώματος, 3 δημοσιογράφοι και όλοι οι υπόλοιποι ήταν ποδοσφαιριστές. Ανάμεσα στους παίκτες αυτούς που χάθηκαν ήταν και ο Βαλεντίνο Ματσόλα. Ο πατέρας του θρυλικού στην πορεία, όπως εξελίχθηκε, άσου της Ίντερ, Σάντρο Ματσόλα. Από την τραγωδία σώθηκαν μόνο 2 άνθρωποι. Και όχι γιατί ήταν μέσα στο αεροσκάφος, γιατί το αεροσκάφος δεν έμεινε πραγματικά τίποτα. Αλλά γιατί την τελευταία στιγμή δεν ταξίδεψαν στη Λισαβόνα. Είναι ο Σάουρο Τωμά, ο οποίος ήταν τραυματίας, και ο Λουίτζι Τζουλιάνο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με το διαβατήριό του και δεν πρόλαβε να το βγάλει. Και μετά την κατσάδα που δέχθηκε από τους παράγοντες της ομάδας, τελικά είδε ότι αυτό ήταν το σωτήριο για την ζωή του. Δύο μέρες μετά την τραγωδία, δηλαδή στις 6 Μάη του 1949, δεκάδες χιλιάδες φίλοι της Τωρίνο, υπολογισμοί μιλάνε για εκατοντάδες χιλιάδες, κάποιοι μιλάνε ακόμα και για 1 εκατομμύριο. Φίλαθλοι οι οποίοι έδωσαν το παρόν στην κηδεία των θυμάτων της ομάδας, λέγοντας το τελευταίο αντίο στα μεγάλα αστέρια της Τωρίνο. Η Ίντερ και η Μίλαν διεκδικούσαν τότε το πρωτάθλημα επίσης ώρες, πιο κοντά ήταν η Ίντερ, και οι δύο ζήτησαν να κατακυρωθεί το πρωτάθλημα υπέρ της Τωρίνο. Η Ομοσπονδία όμως διαφώνησε και στις τελευταίες 4 αγωνιστικές η Τωρίνο αγωνίστηκε με τους νέους της. Έτσι. Το ίδιο όμως έπραξαν ως
ένδειξη σεβασμού, και εδώ είναι το μεγαλείο της όλης ιστορίας, και οι άλλες ομάδες, αφού δεν ήθελε η Ομοσπονδία, θέλουμε εμείς. Θα κατεβάσουμε και εμείς τα τσικό μας, είπαν η Ίντερ και η Μίλαν, για να διεξαχθεί το πρωτάθλημα επίσης όρις. Και τελικά η Τωρίνο είναι αυτή η οποία σήκωσε το πρωτάθλημα σε μια συγκλονιστική χρονιά που τελείωσε έτσι ακριβώς. Δεν ξανά έγινε ποτέ η μεγάλη Τωρίνο. Τα σκύπτρα έκλεψε για την πόλη η Ιουβέντους. Και να πούμε και τα ονόματα των παικτών. Βαλέριο Μπατσιγκάλουπο, Άλντο Μπαλαρίν, Ντίνο Μπαλαρίν, Μίλο Μποντζόρνι, Εουσέμπιο Καστιλιάνο, Ρούμπενς Φαντίνι, Γκουλιέλμο Γκαμπέτο, Ρουτζέρο Γκράβα, Τζουζέπε Γκρεζάρ, Έτσιο Λόικ, Βιρτζίλιο Μαρόζο, Ντανίλο Μαρτέλι, Βαλεντίνο Ματσόλα, Ρωμαίο Μέντι, Πιέρο Οπέρτο, Φράνκο Οσόλα, Μάριο Ριγκαμούντι και Τζούλιο Σέπαρτ. 18 ποδοσφαιριστές της Τωρίνο, όλοι νεκροί. Δεν ήταν όμως τα μόνα θύματα. Ήταν και ο τεχνικός διευθυντής Έρνεστ Έγκρι Ερπστάιν, ο προπονητής Λέσλι Λίβεσλι, τα τρία μέλη της διοίκησης Ρικάρτο Αγνισέτα, Ανδρέα Μποναουίτη και Ιπολίτο Τσιλαβέρη, ο φυσικοθεραπευτής Οτάβιο Κορτίνα και οι δημοσιογράφοι Ρενάτο Καζαλμπόρε της Τούτο Σπορτ, Λουίτζι Καβαλέρε της Λα Στάμπα και Ρενάτο Τοσάτι της Γκαζέτα Ντελ Πόπολο. Αλλά και τα μέλη του πληρώματος Πιερ Λουίτζι Μερόνι, Αντώνιο Παγκράτσι, Τσελεστίνο Ντίνκα και Τσέζαρε Μπιανκάρντι. Ακούμε τώρα Νίλα Πίτσι, Περκέ Νον Σονάρ, γιατί δεν τραγουδώ.

Και πάμε στο 1958, 6 Φεβρουαρίου του 58, το ρολόι σταματάει στις 3 και 4 το μεσημέρι. Ήταν το αεροπλάνο της Manchester United που είχε φύγει από το Βελιγράδι μετά από έναν αγώνα που είχε δώσει για το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης με τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν 3-3 και επέστρεφε στην Αγγλία. Το αεροσκάφος ήταν ελικοφόρο Airspeed Ambassador και σταμάτησε στο Μόναχο για ανεφοδιασμό. Το ρολόι έδειχνε 15.04 τοπική ώρα όταν ξεκίνησε μία προσπάθεια απογείωσης, μία ακόμα προσπάθεια απογείωσης, γιατί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά λόγω των καιρικών συνθήκων. Υπήρχε χιονοθύελλα στο αεροδρόμιο του Μονάχου και ήταν η τρίτη προσπάθεια που κατέβαλε ο χειριστής του αεροσκάφους για να το σηκώσει και να μπορέσει να απογειωθεί. Δεν τα κατάφερε. Δεν μπόρεσε να αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος και τελικά το αεροσκάφος έπεσε σε ένα χωράφι δίπλα ακριβώς στο αεροδρόμιο. Σκοτώθηκαν 23 άτομα, οι ποδοσφαιριστές Τζεφ Μπεντ, Ρότζερ Μπάιρν, Έντι Κόλμαν, Ντάνκαν Έντουαρντς, Μαρκ Τζόουνς, Ντέιβιντ Πεγ, Τόμι Τέιλορ, Μπίλι Βίλιαν, οι προπονητές της ομάδας Τόμ Κάρι και Μπερτ Βάλεϊ, ο γενικός γραμματέας του συλλόγου Walter Κρίκμερ και οι δημοσιογράφοι Αλφ Κλάρκ, Ντόνι Ντέιβις, Τζορτζ Φόλοις, Τόμ Τζάκσον, Άρτσι Λέντμπρουκ, Χένρι Ρόουζ, Φρανκ Σουίφτ και Έρικ Τόμψον. Ήταν πολυμελής η δημοσιογραφική αποστολή, γιατί επαναλαμβάνουμε, η Manchester United έπαιζε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στην τότε Γιουγκοσλαβία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, και ενώ το ημερολόγιο για το συμβάν που λέμε έγραφε 6 Φεβρουαρίου 1958. Επέζησαν βέβαια οι ποδοσφαιριστές Τζόνι Μπέρι και Τζάκι Μπλάντς Φάουλερ, οι οποίοι ποτέ δεν ξαναέπαιξαν ποδόσφαιρο, ο θρυλικός Μπόμπι Τσάρλτον, ο Μπίλι Φόουλκς, ο Χάρι Γκρέιγ, ο Κένι Μόργανς, ο Άλμπερτ Σκάνκλουν, ο Ντέιβιντ Βάιολετ, ο Ρέι Γουτς και ο προπονητής Ματ Μπάσμπι, άλλη μια μεγάλη μορφή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι γερμανικές αρχές είπαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ότι η παιδιά ήταν εύκολο να απογειωθεί το αεροσκάφος. Τι είναι αυτά που μας λέτε? Εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα σε τέτοιες συνθήκες, και έριξαν όλο το βάρος των ευθυνών σε καμία περίπτωση στα τις ασφάλειες του αεροδρομίου για να γλιτώσουν αυτή την ευθύνη, αλλά στον πιλότο James Stein, τον οποίο χαρακτήρισαν απόλυτο υπαίτιο του δυστυχήματος, γιατί δεν είχε ολοκληρώσει, όπως είπαν, τη διαδικασία αποπαγοποίησης των φτερών του αεροσκάφους. Ελέγχεται βέβαια αυτό σαν μια ιστορία, αλλά τώρα η μετάθεση των ευθυνών και η μη ανάληψη καμίας ευθύνης για ένα τόσο δύσκολο συμβάν, σίγουρα και αυτό κρύβει πολλά ερωτηματικά. Η συνέχεια βέβαια, μετά από όλες αυτές τις κατηγορίες που έγιναν προς τον James Stein, ο οποίος επέζησε, έτσι, ήταν η εταιρεία του, η British Airways, γιατί της British ήταν το αεροσκάφος, τον απέλησε. Βέβαια, πέρασαν 10 χρόνια και επειδή πίσω έχει αχλάδα την ουρά, μετά από έρευνες που έγιναν συνεχιζόμενες και συνεχόμενες και επιθετικές πάνω στο τι ακριβώς συνέβη, ανακαλύφθηκε και αποκαλύφθηκε ότι ο πιλότος James Stein δεν είχε καμία απολύτως ευθύνη, και έτσι απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες. Τα παράτησε βέβαια, λογικά, αφού τον έδιωξε και η εταιρεία. Ασχολήθηκε με την εκτροφή πουλερικών και έζησε μια ζωή η οποία, τώρα ξέρετε τι είναι να έχεις και στο στίγμα στην πλάτη σου και να σου λένε είσαι εσύ που έφαγες τη Manchester United, έτσι για να το πούμε απλά και λαϊκά. Η Manchester τώρα του Ματ Μπάσμπι τι απέγινε? Ξεκλειρίστηκε η ομάδα, επέζησαν κάποιοι παίκτες και μαζί με άλλους που ανέβηκαν από την εφηβική ομάδα κατάφεραν εκείνη την ίδια τη χρονιά, για να δείτε πόσο συγκλονιστικό είναι το κομμάτι της θέλησης ενός αθλητή και ενός ανθρώπου γενικότερα. Έφτασαν μέχρι το τελικό του κυπέλλου Αγγλίας οι πιτσιρικάδες μαζί με όσους είχαν επιζήσει από την τραγωδία, και έχασαν βέβαια το τρόπαιο στον τελικό από την Bolton με 2-0. Έτσι πήρε το προσώνυμιο Μπέμπιδες, και το λέω και συγκινούμε, έτσι, οι Μπέμπιδες του Ματ Μπάσμπι. Είναι η ομάδα η οποία γεννήθηκε μέσα από τις τάχτες το 1968. Μπροστάριδες στην προσπάθεια ήταν ο Μπίλι Φόουξ και ο Μπόμπι Τσάρλτον,
αλλά και στη συνέχεια ο νεαρός που ανέβηκε από τη μικρή ομάδα, George Best, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του αγγλικού ποδοσφαίρου, κατά με, χωρίς καμία αμφισβήτηση, γι' αυτό και ένας από τους κορυφαίους όλου του κόσμου. Έφτασε λοιπόν αυτή η ομάδα της Manchester United, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, στην κορυφή της Ευρώπης, συντρίβοντας την Μπενφίκα του μεγάλου Εουσέμπιο στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών με 4-1. Cliff Richard and the Shadows τώρα, Traveling Light.

Λοιπόν, είπαμε ότι θα το πάμε χρονολογικά, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι με συνεπήρε η ιστορία της Manchester United, που είναι συγκλονιστική, όπως όλα όσα σας μεταφέρω σήμερα, και πήδηξα λίγο τις χρονολογίες, γιατί ανάμεσα στα πρώτα γεγονότα που σας μετέφερα, τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε την τσεχοσλοβακική εθνική ομάδα το 1948, τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε την θρυλική ιταλική το Ρήνο το 1949 και το γεγονός της συντριβής του αεροσκάφους της Manchester United το 1958, υπήρχε και μία τραγική ιστορία που εξελίχθηκε το 1950 στις 7 Ιανουαρίου στην τότε Σοβιετική Ένωση, όταν συνετρίβει η ομάδα της Σοβιετικής Αεροπορίας, η ομάδα χόκεϊ επιπάγου, πήγαινε να δώσει έναν αγώνα με μία ομάδα, τώρα θα προσπαθήσω να την πω, έτσι, μην γελάσετε, Τζερζίνετς Τσελιάμπινσκ, έβαλα και προφορά στο τέλος, ήταν να δώσει ένα αγώνα και μέσα στο αεροσκάφος αυτό, το οποίο ήταν τύπου Λισούνοφ LI2, σαν DC3 δηλαδή, σαν να λέμε, παρόμοιο αεροσκάφος, επέπαιναν 19 άτομα, ήταν σχεδόν ολόκληρη ομάδα χόκεϊ επιπάγου της, του στρατού, της αεροπορίας μάλλον, της Σοβιετικής αεροπορίας, η Βέβε Μόσχα όπως λεγόταν, 11 παίκτες μαζί με τον γιατρό και τον μασέρ. Ήταν δηλαδή 13μελής η αποστολή της Σοβιετικής ομάδας χόκεϊ επιπάγου και συνολικά ήταν 19 οι επιβαίνοντες. Ήταν κακές οι καιρικές συνθήκες στο Τσέλιαμπινσκ, όπου και θα γινόταν ο αγώνας, και τελικά το αεροσκάφος άλλαξε κατεύθυνση προσπαθώντας να προσγειωθεί στο Σβερντόλφσκ. Έτσι έγινε μια προσπάθεια από το πλήρωμα και τον πιλότο να προσεγγίσει 4 φορές το αεροδρόμιο. Επαναλαμβάνουμε, ήταν πολύ δύσκολες, δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες με μεγάλη χιονοθύελα. Στο αεροδρόμιο του Κόλτσοβο τελικά, στην 5η προσπάθεια, ήταν και η μοιραία, συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο, ήταν και ισχυρή άνεμη, ήταν σφοδρή, επαναλαμβάνουμε, η χιονοθύελα. Και μεταξύ των παικτών που χάθηκαν ήταν και ο διάσημος τερματοφύλακας της εποχής, Χάρης Μέλουψ. Έτσι, να επαναλάβουμε, 7 Ιανουαρίου 1950, η ομάδα χόκεϊ επιπάγου της Σοβιετικής Αεροπορίας, η VVS Μόσχα, χάνεται σε ένα αεροπορικό δυστύχημα και ενώ πήγαινε να αγωνιστεί εκτός έδρας. Πάμε στο 1958. 14 Αυγούστου λέει το ημερολόγιο και είμαστε σε μια πτήση η οποία περνάει πάνω από το Σάνον της Ιρλανδίας. Σχετικά πάνω, είναι στον Ατλαντικό ωκεανό, βρίσκεται 180 χιλιόμετρα δυτικά του Σάνον της Ιρλανδίας. Εκεί λοιπόν το αεροσκάφος της KLM κάνει μια μοιραία βουτιά. Έτσι, είχε απογειωθεί από το Άμστερνταμ με προορισμό την Νέα Υόρκη και μία ενδιάμεση στάση στην Ιρλανδία. Μετά τη βουτιά που κάνει το αεροσκάφος και ενώ χάνονται η επαφή, χάνεται τελείως η επαφή, ουσιαστικά χάνεται από παντού, από όλα τα ραντάρ της Ευρώπης. Να πούμε ότι μέσα στο αεροσκάφος επέβαναν 6 μέλη της ομάδας ξυφασκίας της Αιγύπτου, της εθνικής ομάδας ξυφασκίας της Αιγύπτου. Κάποια στιγμή στα συντρίμια, όταν ανακαλύφθηκαν αυτά, βρέθηκαν 6 πτώματα, μόνο αυτά βρέθηκαν, τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ. Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Το πιθανότερο που λένε, αλλά και αυτό είναι μια εκδοχή, έτσι, είναι η μηχανική βλάβη. Το αεροσκάφος είχε λάβει το όνομα του Ολλανδού νομικού και φιλόσοφου Hugo de Groot, γνωστός ως Γρότιος εδώ στην Ελλάδα, και έτσι πέταγε με αυτό το όνομα το αεροπλάνο της KLM. Παραμένει μία από τις πιο σκληρές και μελανές σελίδες της ιστορίας της Ολλανδικής αεροπλοείας. Το αεροσκάφος ήταν ένα Lockheed L1049H Super Constellation. Και να πούμε ότι
φεύγοντας από τον ενδιάμεσο σταθμό της Ιρλανδίας στο Σάνον, έκανε περίπου μία πτήση 35 λεπτών, είχε περάσει δηλαδή, είχε βγει στον Ατλαντικό ωκεανό. Συνολικά να πούμε ότι επέβαιναν 99 άτομα, τα οποία ήταν 91 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος. Έτσι, και εκτός από το γεγονός ότι ήταν οι 6 αθλητές της Εθνικής Ομάδας Ξηφασίας της Αιγύπτου, ήταν ένα από τα πλέον πολύ νεκρά αεροπορικά δυστυχήματα της ιστορίας. Η θεωρία λέει ότι ήταν μηχανική βλάβη και πιθανολογούν, τίποτα δεν έχει αποσαφινιστεί, ότι υπήρχε αστοχία στην προπέλα ή φωτιά στον κινητήρα. Πάμε στο 1958 και ακούμε τώρα ένα τραγούδι από τον στάρ της Αιγύπτου εκείνη την εποχή, τον Αμπντέλ Χαλίμ Χαφές, Τόμπα.

Πάμε στις 16 Ιουλίου του 1960, όταν ένα αεροσκάφος της Zone Redning Corspet, ελπίζω να το είπα καλά γιατί είναι δανέζικο και είναι δύσκολο να το πεις, μετέφερε 8 παίκτες της Ολυμπιακής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας για να παίξουν σε ένα φιλικό παιχνίδι. Έπεσε έξω από την Κοπενχάγη και ανασύρθηκαν νεκροί οι ποδοσφαιριστές Per Fuchs Jensen, Eric Podal Jensen, Kenneth Kramer, Soren Andersen, Borge Larsen, Arne Carlsen, Ib Eskilsen και Erling Spalk, ενώ ο πιλότος που έχασε τον έλεγχο του αεροσκάφους σώθηκε αλλά έχασε τα πόδια του. Να πούμε ότι η εταιρεία η οποία είχε αναβλώσει το αεροσκάφος και λειτουργούσε για εκείνην ήταν η Zone Rednings Corpet, όπως είπαμε, η οποία είναι μια εταιρεία, ένας οργανισμός μάλλον διάσωσης της Δανίας, ο οποίος λειτουργούσε αεροσκάφη ασθενοφόρα μέχρι το 1963. Αυτό έπεσε δηλαδή, ήταν το φοβερό της όλης ιστορίας. Η πτώση σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Κάστρουπ της Κοπενχάγης και συνολικά έχασαν τη ζωή τους 23 άνθρωποι, οι 8 παίκτες και οι υπόλοιποι ήταν μέλη του πληρώματος. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τον Ότο Μπράντερμπουργκ, το Lispa et Bord. Ελπίζω να το είπα καλά, παιδιά, δεν ξέρω και δανέζικα.

Λοιπόν, να πούμε ότι το 1960 δεν ήταν το μοναδικό αεροπορικό δυστύχημα αυτό που σας είπαμε, αλλά είχαμε και άλλο ένα στις 10 Οκτώβρη, όταν εξαφανίστηκε κυριολεκτικά η ομάδα του Αμερικανικού ποδοσφαίρου, American Football, Cal Poly, επέβαινε σε ένα αεροσκάφος τύπου C-46, το οποίο είχε επιβιώσει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην κυριολεξία κόπηκε στα δύο και άρπαξε φωτιά λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Τολίρο, του Τολέντο, όπως το λέμε στα ελληνικά, στο Οχάιο. Το χρέος στην όλη ιστορία μάλλον το είχε ο πιλότος, την ευθύνη μάλλον, γιατί δέχτηκε να πετάξει το αεροσκάφος το οποίο είχε πολύ μεγαλύτερο φορτίο από το επιτρεπόμενο. Έτσι, συνολικά επέβαιναν 48 επιβάτες, οι 22 χάθηκαν στην μοιραία αυτή πτήση και στη μεγάλη λίστα του θανάτου ήταν και 16 παίκτες της ομάδας φούτμπολ του Πολυτεχνείου της Καλιφόρνια, ο μάνεζερ της ομάδας και ένας χορηγός. Ο Τεντ Τόλινοερ ήταν ένας από τους τυχερούς που επέζησαν και στη συνέχεια έκανε καριέρα στο άθλημα, έγινε προπονητής στην Σάουθερ Καλιφόρνια και στο Σαν Διέγκο. Η ομάδα δεν έδωσε τους τελευταίους 3 αγώνες που ήταν να δώσει στο πρωτάθλημα λόγω του συμβάντος φυσικά, και για τα επόμενα 9 χρόνια δεν ξαναμπήκε ποτέ σε αεροπλάνο για να παίξει εκτός έδρας αγώνα. Καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο μετέβαιναν και με πόση θυσία, γιατί είναι και αχανής η Αμερικανική Ήπειρος, για να παίξουν τους εκτός έδρας αγώνες. Το 1978 ξαναπέταξε για πρώτη φορά πάνω από τα βραχώδη όρη, ενώ ο πιο γνωστός απόφοιτος του Πολυτεχνείου της Καλιφόρνια ήταν ο θρυλικός Τζον Μάντεν, ο οποίος 2 χρόνια πριν από το ατύχημα ήταν αυτός ο οποίος είχε αναπτύξει μια τεράστια φοβία για τα αεροσκάφη και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να

Πάμε στο 1961 που έχουμε δυστυχώς τρία συμβάντα και να ξεκινήσω από αυτό που σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1961, οπότε και μία πτήση 548 της Σαμπίνα είχε ξεκινήσει από την Νέα Υόρκη από το αεροδρόμιο Idlewild με κατεύθυνση τις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Ήταν αεροσκάφος τύπου Boeing 707-329 και προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο των Βρυξελών συνετρίβει, σπέρνοντας τον θάνατο σε 72 επιβαίνοντες και ένα άτομο που βρισκόταν στο έδαφος. Μεταξύ των νεκρών συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη ομάδα του καλλιτεχνικού πατινάζ των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ταξίδευε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ στην Πράγα της Τσεχοσλοβακίας. Έτσι, να πούμε ότι ήταν το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα που αφορά σε Boeing 707 και συνέβη μόλις δύο χρόνια αφότου το αεροσκάφος 707 είχε τεθεί σε εμπορική χρήση και παραμένει το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία σε βελγικό έδαφος. Και τα 18 μέλη της Αμερικανικής Ομάδας Καλλιτεχνικού Πατινάζ που ταξίδευαν στην Πράγα σκοτώθηκαν και 16 συνοδοί τους, έτσι. Μεταξύ των νεκρών οι 9 φορές πρωταθλήτρια γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών και προπονήτρια Μάριμπελ Βίνσον Όουεν και οι δύο κόρες της, η 16χρονη πρωταθλήτρια γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών Λόρες Όουεν και η 26χρονη αδελφή της, ενώ χάθηκε και η 16χρονη πρωταθλήτρια ζευγαριών Μάριμπελ Όουεν. Ένας πραγματικά τόπος τραγωδίας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο το οποίο έγινε στις 26 Απριλίου του 1968, αεροπορική τραγωδία η οποία συγκλώνησε το Πανεπιστήμιο Lamar State, το κολέγιο μάλλον της, το πολιτιακό κολέγιο Lamar State, College of Technology, και μετέφερε την ομάδα στίβου του κολεγίου, συνετρίβει κοντά στο Beaumont του Τέξας. Επέστρεφε η ομάδα από αγώνες που είχε δώσει, τους αγώνες Drake Relays στο Des Moines της Iowa. Ήταν ένα δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Beachheart Model 65 Queen Air. Συνετρίβει και εξεράγει κατά την προσέγγιση στο δημοτικό αεροδρόμιο του Beaumont, σκοτώνοντας και τους 7 επιβαίνοντες που ήταν τα θύματα και οι αθλητές Ty Terrell, Randy Clewis, Mike LaFaza, Don DeLon, John Richardson, Weberly Thomas και ο πιλότος

McCall. Έτσι. Ο Τάιτερελ ήταν ο προπονητής της ομάδας. Και πάμε στις 3 Απριλίου του 1961. Ένα αεροσκάφος της Λαν Τσίλε συνετρίβει στις κορυφές των Άνδεων. Δεν το γνωστό που έχει γυριστεί και ταινία. Έπεται και αυτό κάποια χρόνια αργότερα. Χάνουν σε αυτό το συμβάν τη ζωή τους 24 άνθρωποι. Ανάμεσά τους είναι και 8 παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας Green Cross, αλλά και ο προπονητής της ομάδας και ένας συνεργάτης και μέλη της διοίκησης. Ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη ποδοσφαιρική τραγωδία στη Λατινική Αμερική από αεροσκάφος, έτσι, αεροπορική τραγωδία. Γύριζε η ομάδα στο Σαντιάγκο μετά από έναν αγώνα που είχε δώσει για το κύπελο Χιλής. Το μικρό αεροσκάφος δεν χώραγε να πάρει όλους τους παίκτες και την ομάδα και έτσι χωρίστηκαν σε 2 αεροσκάφη για να γυρίσει η αποστολή. Οι μισοί πήγαν με αυτό και οι άλλοι μισοί με το άλλο, το οποίο έφτασε στον προορισμό του χωρίς κανένα πρόβλημα. Και τελικά το αεροσκάφος το οποίο σας αναφέρουμε συνετρίβει. Να πούμε ότι ήταν τόσο δύσβατη περιοχή που για πρώτη φορά ανακαλύφθηκαν ανθρώπινα μέλη και η ουρά του αεροσκάφους μετά από μισό αιώνα, μετά από 54 χρόνια, το 2015. Εκεί λοιπόν μια ομάδα ορειβατών που έκανε έρευνες κατάφερε να εντοπίσει σε υψόμετρο 3.200 μέτρων κοντά στις κορυφές των Άνδεων τα υπολείμματα από την Άτραχτο και τον έλικα του δικινητήριου αεροσκάφους τύπου DC-3 της LAN Airways, αλλά και ωστά από τους άτυχους επιβαίνοντες. Να πούμε ότι προς τιμήν του συλλόγου το κύπελο Χιλής εκείνη τη χρονιά το 1961 ονομάστηκε κύπελο Green Cross. Για εκείνο τον αγώνα είχε πάει στην πόλη Οσόρνο που βρίσκεται νότια του Σαντιάγκο η αποστολή που χάθηκε. Αλλά χρόνια αργότερα ο σύλλογος διαλύθηκε γιατί ενεπλάγησε ένα οικονομικό σκάνδαλο με αποτέλεσμα τον υποβιβασμό του αρκετά νωρίς μετά το αεροπορικό δυστύχημα. Το 62 υποβιβάστηκε και μετά από ένα χρονικό διάστημα, μετά από 8 χρόνια, η ομάδα ουσιαστικά διαλύθηκε ή μάλλον απορροφήθηκε από την Τεμούκο. Κλείνουμε λοιπόν, αύριο ακολουθεί το δεύτερο μέρος, ακολουθεί τώρα το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και το τραγούδι με το οποίο σας αποχαιρετούμε είναι ένα τραγούδι χιλιανό της εποχής από τον Αντώνιο Πριέτο, La Novia.

Βόλτα. Νεφέλη Φασούλη, ναι, τι ωραία βόλτα είναι αυτή. Και όπως φαίνεται φτιάχνει και ο καιρός. Μην κοιτάτε που μας τα χάλασε την πρωτομαγιά. Τώρα θα έχουμε άνοδο θερμοκρασίας. Ήδη λέει μέχρι σε λίγες ώρες θα αγγίξουμε τους 20 βαθμούς Κελσίου, αν δεν τους αγγίζουμε ήδη. Καιρός για βόλτα λοιπόν. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ηλιόλουστη είναι η Αγία Παρασκευή. Εδώ λοιπόν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, μόλις άρχισε μία ακόμη εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά για την ώρα που ακολουθεί, σχεδόν μία ώρα. Θα μιλήσουμε έτσι για τις σημαντικότερες δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς, πάντα με τη δική μας ματιά. Όπως εσείς μας στέλνετε πολλά νέα, πολλές ειδήσεις και τις δραστηριότητές σας και όπως εμείς τις βρίσκουμε στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες. Πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη μιλούμε για τα προβλήματα, τα όνειρα, τις αγωνίες, τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Και πού και πού προβάλλουμε και Έλληνες που φεύγουν από εδώ, από την πατρίδα και πηγαίνουν στο εξωτερικό για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Όσοι λοιπόν έχετε ήδη μπει σήμερα στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας ή και στο προσωπικό, θα έχετε δει ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τη δημοφιλή και αγαπημένη ερμηνεύτρια, τη Νατάσα Μποφίλιου. Λίγο πριν γεμίσει τις βαλίτσες της, αν δεν τις έχει ήδη έτοιμες, γιατί αναχωρεί για το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, όπου θα δώσει δύο μεγάλες συναυλίες για τους Έλληνες εκεί. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Καταρχάς, erteco.gr είναι η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που εμπεριέχει όλα τα ραδιόφωνα. Επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά και on demand τις εκπομπές. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τη δική μας σελίδα vogue.ert.gr, η οποία είναι δίγλωση ελληνικά και αγγλικά. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα και tablet. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν, έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Και δορυφορικά πάει η Φωνή της Ελλάδας παντού και ψηφιακά εδώ στην πατρίδα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και σε έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece και βεβαίως μέσω του Netflix σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας και στο προσωπικό. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε και με τη γραμματεία του σταθμού 210-606-6815-6816 και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας The Voice of Greece ater.gr. Ένα χαιρετισμό στη Θίσβικ Μετζόγλου που μας έστειλε το μήνυμά της σήμερα από τις Βρυξέλλες. Της στέλνουμε και εμείς πολλές ευχές μέσω Instagram, επικοινώνησε η Θίσβικ Μετζόγλου. Ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε από κοντά το τριήμερο που θα έρθει στην Αθήνα κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ένα χαιρετισμό και στην κυρία Μαρία που μας έστειλε ένα μήνυμα από τη Μελβούρνη. Μας έλεγε λοιπόν ότι κάπως αντίστοιχος ήταν ο καιρός.
της Πρωτομαγιάς στη Μελβούρνη. Βέβαια, κανονικά εμείς εδώ έχουμε άνοιξη προς καλοκαίρι και αυτή φθινόπωρο προς χειμώνα, αλλά ο καιρός ήταν παρόμοιος. Δεν σταμάτησε η βροχή, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά τελικώς το καθιερωμένο φεστιβάλ Πρωτομαγιάς της Ομοσπονδίας Ελληνίδων Βικτόριας πραγματοποιήθηκε. Και όπως μας γράφει η φίλη Μαρία, με απόλυτη επιτυχία. Αναγκάστηκαν να αλλάξουν χώρο λόγω της βροχής. Πήγαν έτσι σε κάποιο εσωτερικό χώρο, σε ένα ζεστό ας πούμε φιλόξενο περιβάλλον. Στο επίκεντρο βεβαίως για άλλη μια φορά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα με εντυπωσιακές εμφανίσεις από διάφορες γωνιές της Ελλάδας. Πάντα περνούν πάρα πολύ ωραία σε αυτό το φεστιβάλ. Έχουν και πολλούς διαγωνισμούς αν θυμάμαι καλά. Και βεβαίως συμμετέχουν πάντα, επειδή είναι φεστιβάλ Πρωτομαγιάς Ομοσπονδίας Ελληνίδων Βικτόριας, είναι ένας θεσμός με βαθιές ρίζες και με ιδιαίτερη σημασία για τον απόδημο ελληνισμό. Συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες, πολλές γυναίκες και της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής της Βικτόριας, και όχι απαραίτητα ελληνίδες ή ομογενειακής καταγωγής. Είναι σημαντικές προσωπικότητες και από το χώρο της πολιτικής. Κατά τα άλλα, διαβάζω στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παρουσίασε στην ομογένεια του Σαν Φρανσίσκο το πρόγραμμά της εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν το 2028 στο Λος Άντζελες. Ο πρόεδρος, ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος, αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με επίκεντρο τη στήριξη των Ελλήνων αθλητών, την αναβάθμιση κρίσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ελληνικής ομάδας για το Λος Άντζελες. Φυσικά αναφέρθηκε πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες με την ιστορία, με την Ελλάδα μας, με την παγκόσμια προσφορά της πατρίδας μας, και τόνισε ότι αυτή η σπουδαία κληρονομιά πρέπει να τιμάται με πράξεις, με ενότητα, με ουσιαστική στήριξη προς τους αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα μας. Μάλιστα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα έργα υποδομής που υλοποιεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως είναι η ανακαίνιση του Ολυμπιακού Κοπηλατοδρομίου στο Σχοινιά, του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου της Αθήνας και του Ιστορικού Παναθηναϊκού Σταδίου. Αυτά λοιπόν έγιναν πριν από λίγες ημέρες στο Σαν Φρανσίσκο. Δεν ήταν μόνο ο Ισίδωρος Κούβελος, η συνάντηση ήταν και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Στέφανος Χανδακάς και ο αρχηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, ο Πέτρος Συναδεινός, και η επικεφαλής του Γραφείου Προέδρου, η κυρία Αλεξάνδρα Καραΐσκου. Μίλησαν για όλα αυτά στην ομογένεια στους Έλληνες που μένουν στον Σαν Φρανσίσκο. Ένα χαιρετισμό να στείλουμε και στη φίλη την Αντωνία που μας ακούει από εδώ, από την πατρίδα. Την ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές της, για το μήνα, για την εκπομπή. Ένα χαιρετισμό να στείλουμε και στον φίλο, τον κύριο Φάνη Καρδιακό, ο οποίος μένει στην Στοκχόλμη. Μόλις τώρα μας έστειλε ένα μήνυμα στο Messenger που λέει «Μην παραπονείστε για το καιρό, παρακαλώ πολύ. Εμείς εδώ έχουμε 6 βαθμούς Κελσίου και ίσα που θα αγγίξουμε τους 11. Έχουμε συννεφιά, έχουμε βροχή». Ναι, δεν πρέπει να παραπονούμαστε, είναι γεγονός, όσο και αν αυτή η Πρωτομαγιά ήταν τελείως διαφορετική από αυτές που έχουμε ζήσει τα τελευταία 70 ίσως χρόνια, δεν ξέρω πόσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ναι, από το 1945 μου λέει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, είχαμε να δούμε χιόνι στην πατρίδα Πρωτομαγιά.
Λοιπόν, παρόλα αυτά, ναι, ήδη ανεβαίνει η θερμοκρασία και κάτι μου λέει ότι μπορεί και να μην έχουμε επιστροφή προς χαμηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε προς το παρόν αύξηση. Για σας το λέω, που μας ακούτε από το εξωτερικό. 30 βαθμούς θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Μπήκε ο Μάιος για τα καλά, έρχεται το καλοκαιράκι. Προμηθευτείτε εισιτήρια, ετοιμάστε βαλίτσα για τη μητέρα πατρίδα.

0: Ποτέ ξανά δεν θαύμασα τόσο πολύ μια θάλασσα. Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια της Νατάσας Μποφίλιου, πραγματικά από τα πολύ αγαπημένα μου, είναι και η μελωδία, είναι και αυτή η τόσο γλυκιά ερμηνεία, είναι οι υπέροχοι στίχοι που πραγματικά σε κάνουν να ονειρεύεσαι μια θάλασσα. Φολέγανδρος ο τίτλος του τραγουδιού αυτού, και είναι βεβαίως αυτή η ξεχωριστή ερμηνεία που σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει σε ένα υπέροχο καλοκαίρι, σε ταξιδεύει σε ένα υπέροχο νησί. Τα λέω όλα αυτά για εσάς που βρίσκεστε στο εξωτερικό και που μας ακούτε από εκεί, και όπως είπαμε είναι Μάιος, η θερμοκρασία ανεβαίνει και καλό θα ήταν να αρχίσετε από τώρα, όσοι δεν έχετε ήδη κλείσει τα εισιτήριά σας για κάποιο νησάκι, για κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό εδώ στην πατρίδα, να το κάνετε άμεσα. Αλλά υπάρχει και ένας λόγος ακόμη που ακούμε αυτό το τραγούδι, πέραν από τη δική μου μεγάλη αδυναμία στο κομμάτι αυτό. Σήμερα στο στούντιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ίδια την Νατάσα Μποφίλιου, μια φωνή που δεν ερμηνεύει απλώς τραγούδια, αλλά αφηγείται τις δικές μας ιστορίες, θα λέγαμε, με έναν τρόπο μοναδικό, βαθύ συναισθηματικό. Λίγο λοιπόν πριν ετοιμάσει τις δικές της βαλίτσες για δύο μεγάλους σταθμούς στην καρδιά της Ευρώπης, για το Λονδίνο στις 7 Μαΐου και τις Βρυξέλλες στις 8 Μαΐου, η Νατάσα Μποφίλιου είναι τηλεφωνικά στη συντροφιά μας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Είστε πολύ ωραία. Εγώ πρέπει να σου πω ότι, ξέρεις, μου έδωσες ένα, με αναπτέρωσες ότι έρχεται το καλοκαίρι. Αυτές οι μέρες εδώ ήταν και πάρα πολύ κρύες.
0: Πραγματικά
1: και
0: πολύ κρύες.
1: Και ξέρεις, ενώ ο Μάιος μπήκε, μάλλον ο Απρίλιος έφυγε με καλοκαιρινή διάθεση, ο Μάιος μπήκε πολύ χειμερινός και λίγο έτσι μας έβγαλε από τα νερά μας.
0: Μας έβγαλε από τα νερά μας, ναι. Γιατί εμείς είμαστε συνηθισμένοι στη λιακάδα, είμαστε συνηθισμένοι στον Αττικό υπέροχο ουρανό και ξαφνικά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε για μήνα Μάιο και ειδικά για Πρωτομαγιά, έτσι, που είναι η γιορτή της φύσης, η γιορτή των λουλουδιών και η γιορτή των αγώνων βεβαίως.
1: Ναι.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, πιστεύω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε όμως για αυτό το ταξίδι προς την ομογένεια, προς τον ελληνισμό του εξωτερικού, για τη δίψα των Ελλήνων του εξωτερικού να ακούσουν έτσι τη δική τους γλώσσα μέσα από τη δική σου ένταση, Νατάσα Μποφίλιου. Επισκέπτεσαι λοιπόν την Ευρώπη, Λονδίνο και
1: Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Έχουμε δύο σταθμούς, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές στο Λονδίνο. Έχουμε παίξει και στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που το κάνουμε, γιατί για μας κιόλας είναι οι πρώτες συναυλίες που θα παίξουμε το πρόγραμμα που θα περιοδεύσουμε σε όλη την Ελλάδα. Το οποίο είναι έτσι μια ρετροσπεκτίβα των τελευταίων 20 χρόνων με τα παιδιά, γιατί φέτος κλείνουμε 20 χρόνια που δουλεύουμε μαζί με το Θέμη Καραμουρατίδη και το Κεράσιμο Ευαγγελάτο, δισκογραφούμε και κάνουμε παραστάσεις. Οπότε για μας είναι μια μεγάλη γιορτή. Οι δύο πρώτες παραστάσεις που ξεκινάνε και εγκαινιάζουν αυτή τη γιορτή είναι στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα παίξουμε και ένα από τα καινούργια μας τραγούδια που θα έχουμε στον επόμενο δίσκο. Είναι έτσι ένα. Μία, πώς να το πω. Πολύ ωραία συγκυρία. Ότι το πρώτο κοινό που θα ακούσει όλα αυτά είναι ένα κοινό που δεν έχει τόσο συχνή πρόσβαση,
0: ναι,
1: εξαιτίας ότι ζει στο εξωτερικό στις παραστάσεις ελληνικές. Και
0: όμως όπως μας έλεγες, Νατάσα Μποφίλιου, δεν είναι σαφώς η πρώτη φορά. Επανειλημμένα έχεις πάει και στο Λονδίνο με συναυλία πάντα και στις Βρυξέλλες. Σε αγαπούν πολύ σε αυτές τις δύο πόλεις, είναι γεγονός. Οπότε θεωρώ ότι είναι και ιστορική στιγμή και αν θες και ορόσημο που κλείνοντας 20 χρόνια με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ότι επιλέξατε να είναι η πρώτη σταθμή αυτής της περιοδίας σε δύο περιοχές που επιστρέφετε τρόπο την άδεια.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε ως τυχαίο γεγονός. Mm-hmm. Γιατί απλά αποφασίσαμε ότι είναι η τέλεια στιγμή και αφορμή να δοκιμάσουμε και να παίξουμε το πρώτο, ας πούμε, το πρώτο draft που λέμε. Στην αρχή ξεκίνησε γιατί απλά θέλαμε, ας πούμε, να κάνουμε έτσι ένα ταξίδι. Εκκρεμούσε πολύ καιρό να κάνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Υπήρχε και αυτό το γεγονός με την ακύρωση της περιοδίας, mm-hmm. με το άλλο project που είχαμε φτιάξει. Οπότε ήταν η συγκυρία πολύ, πολύ καλή για να κάνουμε τη συναυλία. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ σωστό ότι αποφασίσαμε με τα αγόρια με αυτή την αφορμή mm-hmm. και αυτό το ταξίδι να δοκιμάσουμε και να πάρουμε την πρώτη ενέργεια από αυτό που φτιάξαμε με τα αγόρια στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες.
0: Άρα ακούμε και θα ακούσουμε και εδώ στην Ελλάδα στην περιοδία που θα ακολουθήσει, αλλά οι φίλοι από το Λονδίνο και οι φίλοι από τις Βρυξέλλες θα ακούσουν κομμάτια αγαπημένα που έχουν έτσι ουσιαστικά στιγματίσει όλη αυτή την 20χρονη πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα τραγούδια που θεωρούμε, ας πούμε, ότι έχουν χαρακτηρίσει αυτό mm-hmm. που κάνουμε οι τρεις μας. Είναι και κάποια τραγούδια που δεν τα λέμε, έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά είναι αγαπημένα και χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον και έχουμε και κάποιες διασκευές που μας έχουν μιλήσει με έναν τρόπο και έχουν επηρεάσει πάρα πολύ κάποια από τα τραγούδια που έχουμε γράψει.
0: Διασκευές ήδη δικών σας κομματιών ή άλλων?
1: Όχι, διασκευές άλλων κομματιών, τα οποία έχουν επηρεάσει κάποια από τα κομμάτια που, ξέρεις, καμιά φορά φτιάχνεις ένα τραγούδι και λες θα ήθελα να είναι σαν αυτό, να βγάζει αυτή την ενέργεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν 2-3 τέτοιες διασκευές μέσα στο live. Νομίζω ότι θα είναι πολύ όμορφο αυτό το... Δεν θέλω να λέω, ξέρεις, περιμένουμε οι άνθρωποι να μας πούν τη γνώμη τους, αλλά εμείς το απολαμβάνουμε πάρα πολύ έτσι όπως το έχουμε φτιάξει και στη φάση που είναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εκτός από αυτή τη φορά που ουσιαστικά το πρόγραμμα που θα δώσετε τώρα στις συναυλίες στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες είναι ίδιο με αυτό που θα ακολουθήσει και όλο το καλοκαίρι. Υπάρχουν τραγούδια ή διαμορφώνεται το πρόγραμμα πολλές φορές μιας συναυλίας για το ελληνικό παύλα ευρωπαϊκό κοινό διαφορετικά από ότι τις εγχώριες παραστάσεις ή...
1: Ναι, το έχουμε κάνει αυτό.
0: Το έχετε κάνει.
1: Βέβαια, αλλά συνήθως αυτό το έχουμε κάνει όταν μια παράσταση δική μας είναι λίγο πιο ειδική. Mm-hmm. Όμως στο εξωτερικό που μπορεί κάποιος να μην έχει την ευκαιρία να δει ένα live πολύ συχνά, χρειάζεται, ας πούμε, να προσαρμόσουμε και να βάλουμε και κάποια κομμάτια τα οποία... έχει καιρό να τα ακούσει ή θα θέλει να τα ακούσει, τα οποία, ας πούμε, στην Ελλάδα που έχουμε ένας άνθρωπος έχει πιο συχνά πρόσβαση mm-hmm. και μπορεί να δει όλες μας τις παραστάσεις, ας πούμε, κάθε χρόνο. Γιατί υπάρχει κόσμος που έρχεται
0: κάθε χρόνο, βέβαια,
1: σταθερά, ας πούμε, κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Mm-hmm. Όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό, υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει να σε δει 4-5 χρόνια, οπότε κάποια κομμάτια που μπορεί να τα αφαίρεσες από ένα πρόγραμμα, μιλάω πάντα για τα δικά μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να μην γίνεται να λείψουν. Mm-hmm. Οπότε έχουμε κάνει προσαρμογές. Επίσης έχουμε κάνει προσαρμογές αναλόγως με το χώρο, mm-hmm. αναλόγως με με τη γλώσσα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε παίξει κατά καιρούς στη Γερμανία, ένα γερμανικό τραγούδι, ξέρω εγώ. Έχουμε κάνει και τέτοια πράγματα. Τώρα αυτή τη φορά, επειδή ακριβώς είναι τέτοιο το ύφος του live, το ότι είναι, ας πούμε, μια ρετροσπεκτίβα των 20 χρόνων, δεν θεωρούμε ότι λείπει κάτι εκεί. Το οποίο θα έπρεπε να μπει ιδιαίτερα, ας πούμε, στο εξωτερικό. Οπότε το πρόγραμμα θα είναι πολύ κοντά στο τελικά. Πολύ ωραίο ελληνικά.
0: Από τις συναυλίες αυτές στο εξωτερικό και την επαφή σας και των τριών με τον ελληνισμό της διασποράς, έχετε παρατηρήσει διαφορές στις αντιδράσεις ή στη συναισθηματική φόρτιση των Ελλήνων του εξωτερικού σε σύγκριση, ας πούμε, με το κοινό στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα γενικότερα.
1: Υπάρχει κάτι στην ενέργεια όταν πηγαίνεις έξω και κάνεις συναυλίες. Το έχουμε συζητήσει δηλαδή και με άλλους συναδέλφους. Το οποίο είναι διαφορετικό, ναι. Και έχει να κάνει περισσότερο με το ότι είναι σαν να συναντάς έναν συγγενή που σου λείπει πολύ.
0: Τι ωραίο αυτό.
1: Οπότε έχει μια τέτοια φόρτιση. Εμείς επίσης, επειδή έχουμε φίλους που ζουν έξω πολλά χρόνια και οι ίδιοι και έρχονται, ας πούμε, να μας δουν, ιδιαίτερα στο Λονδίνο, και έρχονται να μας δουν στις συναυλίες, είναι και για μας που ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή, σαν να συναντάμε έναν φίλο. Βασικά συναντάμε έναν φίλο που θέλουμε να φέξουμε, να μας δει, γιατί χαιρόμαστε μετά από τόσο καιρό που βρισκόμαστε. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ενέργεια, το οποίο είναι πολύ παράξενο. Γιατί αν σκεφτείς ότι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, μου έχει τύχει. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει έρθει σε ένα live σου το καλοκαίρι και να τον δεις στο εξωτερικό 3 μήνες μετά. Αλλά αυτό που νιώθεις εκείνη τη στιγμή, επειδή δεν τον βλέπεις. Τι γενέτειρά σου, ας πούμε, να τον βλέπεις κάπου έξω και ξέρεις ότι αυτούς τους 3 μήνες σου ήταν λίγο μόνος, μακριά από την οικογένειά του, μακριά από τους στενούς του φίλους. Είναι άλλη το συνέστημα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο το συνέστημα.
0: Ναι. Νιώθεις τη δίψα ουσιαστικά που υπάρχει του Έλληνα του εξωτερικού για τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Είναι δίψα για το τραγούδι, δίψα για την πατρίδα τελικά, δίψα...
1: Δεν ξέρω. Ναι. Πιστεύω ότι είναι έτσι. Εγώ θα σου έλεγα αυτή την αίσθηση, ότι συναντάς ένα φίλο μετά από καιρό.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα υπέροχο συνέστημα ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα. Θυμάσαι κάτι έτσι, κάποια συγκινητική κουβέντα που σου έχει πει κάποιος Έλληνας της Διασποράς μετά από μία εμφάνισή σου και θα ήθελες να ταξιδέψεις αυτή τη συναυλία, τη συγκεκριμένη που έχει όλα αυτά τα αγαπημένα στιγμιότυπα 20 χρόνων σε διάφορα μέρη του κόσμου?
1: Φυσικά και θα ήθελα, θα ήταν ευλογία. Αλλά μερικές φορές
0: δεν είναι πάντα εφικτό, δεν είναι πάντα εφικτό.
1: Δηλαδή εμείς φυσικά και θέλουμε, και είναι κάτι που το σκεφτόμαστε και θέλουμε να βρεθεί κατάλληλη συγκυρία για να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό. Και η αλήθεια είναι ότι η δική μου γενιά, όπως και οι επόμενες, δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε τόσο πολύ τη μουσική μας σε άλλα μέρη, τη δική μας μουσική. Μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουν ταξιδέψει με... Εγώ όχι. Αλλά ξέρω, με συναδελφούς που έχουν ταξιδέψει τραγουδώντας αφιερωματικά, ας πούμε, project σε πολύ...
0: Συνήθως τους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, ναι.
1: Ναι, και τα λοιπά. Αλλά το να ταξιδέψει η μουσική μας είναι κάτι που δεν το έχουμε κάνει τόσο πολύ και είναι κάτι που θα το θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε και θα ήταν και πάρα πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον και θα κρατούσε και μία κλωστή, ας πούμε, ενωμένη με το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον.
0: Εγώ προσωπικά το θεωρώ απαραίτητο, δηλαδή επειδή εργάζομαι χρόνια στη Φωνή της Ελλάδας που είναι το κατεξοχήν ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς, συνειδητοποιώ πολλές φορές οι Έλληνες της Ευρώπης είναι διαφορετικοί, είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα και γνωρίζουν την κουλτούρα την ελληνική και τι συμβαίνει ακριβώς σήμερα σχεδόν σε όλους τους τομείς και στην ελληνική μουσική σκηνή, πολλές φορές και στο ελληνικό θέατρο, σχεδόν σε όλους τους τομείς. Αλλά οι Έλληνες που είναι περισσότερο απομακρυσμένοι δεν ξέρουν.
1: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, ας πούμε. Και κυρίως αναφερόμουν σε αυτό, δηλαδή ναι. Στην Αμερική, στην Αυστραλία,
0: ναι.
1: Όπου υπάρχει ελληνισμός. Κάποτε ήταν πολύ πιο... υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή ταξίδευαν οι καλλιτέχνες, τραγουδούσαν, έπαιζαν. Τώρα εμείς που την ανάπτυξή μας, ας πούμε, την κάναμε εκεί στα μέσα του 2000. Mm-hmm. Αυτή η κλωστή και εξαιτίας, φαντάζομαι, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και το ζήτημα της κρίσης. Βέβαια. Και όλα αυτά. Χάθηκε. Και θα ήταν πολύ ωραίο και είναι κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Η δική μας γενιά και οι επόμενες από εμάς, φυσικά, γιατί έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες, νέους, που θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούμε να ταξιδέψουμε τη μουσική μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε όλα. Και εμείς εδώ, αυτός είναι και ο δικός μας ρόλος, να παρουσιάσουμε μέσα από αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας σε όλους τους τομείς. Έτσι, γιατί μας ακούν σαφώς από όλο τον κόσμο, μπορούν και on demand να ακούσουν τις εκπομπές, για να έχουν μια γεύση του τι γίνεται στην Ελλάδα σήμερα. Και βεβαίως υπάρχει απίστευτη νέα γενιά και στη μουσική σκηνή, θα έλεγα σε όλους τους χώρους της τέχνης, και ίσως να έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η κρίση σε αυτό. Η κρίση δημιουργεί τέχνη πολλές φορές. Αν και καλό θα ήταν να μην είχαμε κρίση, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι ταξιδεύεις, Νατάσα Αμποφίλιου, 5-7 Μαΐου, σε ποιο χώρο στο Λονδίνο? Είναι
1: πρέπει
0: το,
1: να, το... Σέφερτς, να το δω.
0: Bush Empire, νομίζω.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Δεν μπορώ να το... Σέφερτς Bush Empire, ναι. Και στη Βρυξέλλες, στο Λαμαγκλέν.
0: Πολύ ωραία. Στο Λονδίνο είναι και ο Λέων οφ Άθενς μαζί σου,
1: Είμαστε... Τον αγαπώ πάρα πολύ, το Λέων. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα και εξαιρετικός καλλιτέχνης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα παίξουμε μαζί.
0: Και εγώ χαίρομαι που υπάρχει αυτό το βήμα, δηλαδή ξεκινάει, ας πούμε, ο Λεόν. Είναι πολύ ωραίο να δίνεις βήμα και σε πιο νέους καλλιτέχνες, ειδικά στο εξωτερικό, πραγματικά πολύ ωραίο. Η τρέχουσα περίοδος είναι ιδιαίτερα έτσι δημιουργική, ήδη μας είπες ετοιμάζεται ένα καινούριο άλμπουμ και θα παίξετε σε αυτές τις συναυλίες και ένα νέο τραγούδι. Άλμπουμ όπως το περιμένουμε και όπως έχουμε συνηθίσει από αυτή τη τριάδα, δηλαδή με συναισθηματική αιχμή και με έντονο κοινωνικό μήνυμα.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και αυτά. Δεν είναι ακόμα, δεν είναι όλο το άλμπουμ έτοιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω, αλλά από το δείγμα που έχουμε, εγώ δηλαδή που έχω, γιατί τα αγόρια γράφουν συνέχεια, αισθάνομαι ότι πάλι είναι μια δουλειά που μας εκφράζει και τους τρεις βαθιά, και ούτως ή άλλως εμείς γι' αυτό το λόγο δημιουργούμε, γι' αυτό το λόγο είμαστε μαζί, γι' αυτό το λόγο πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο παράλληλα σε αυτή τη ζωή και ενωμένοι, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε να πούμε κάτι στην ίδια γλώσσα, με την ίδια γλώσσα.
0: Ναι, και φαίνεται αυτό. Και αγγίζει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Και αυτή είναι και η ομορφιά, νομίζω. Να μπορείς να μεταφέρεις το μήνυμά σου και να βλέπεις ότι είσαι ο πομπός και υπάρχει από κάτω ένας δέκτης που το αντιλαμβάνεται, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Να. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Και την Πέμπτη στο Λονδίνο και την Παρασκευή 8 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Είναι πολλοί κόσμος που μας ακούει από εκεί. Στέλνω πολλές πολλές ευχές, λοιπόν.
1: Σας περιμένουμε με αγάπη.
0: Να είσαστε και... πάντα καλά.
1: Να είμαστε καλά όλοι.
0: Έτσι.
1: Να έχουμε δύναμη να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε.
0: Να έχετε δύναμη να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που μας αγγίζουν. Να είσαι καλά, Νατάσα Αμποφίλιου.
1: Φιλάκια πάρα
0: θέρμα.
1: Πάρα πολλά. Γεια σου, γλυκιά μου. Καλημέρα.

Το μπάλωμα Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Πολλές ευχές στο Χάρη Ξενογιάννη και στη Μαρία Πατακιά που βρίσκονται στις Βρυξέλλες, στη Μαρία και στον Οδυσσέα που βρίσκονται στο Λονδίνο. Και σε όλους εσάς ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, είπαμε 7 Μαΐου στο Λονδίνο, 8 Μαΐου στις Βρυξέλλες η Νατάσα Μποφίλιου. Πάμε όμως και στη Μελβούρνη. Λοιπόν, στη Μελβούρνη θα παρουσιαστεί μία αρχαία τραγωδία με σύγχρονη φωνή. Γιατί το λέω αυτό με σύγχρονη φωνή? Άμα μπείτε στη σελίδα μας airtonews.gr κάθετος ομογένεια και δείτε την αφίσα και μόνο της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη που θα ανεβεί στη Μελβούρνη, θα καταλάβετε τι εννοώ σύγχρονη φωνή. Είναι ένα αρχαίο έτσι ελληνικό άγαλμα, το οποίο όμως φοράει κίτρινα γάντια, γάντια κουζίνας που πλένουμε τα πιάτα στα χέρια, και βεβαίως έχει έτσι καλυμμένο το στήθος. Λοιπόν, είναι μία συμπαραγωγή από το Creative Drama and Arts και την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Θα παρουσιαστεί στο Doncaster Playhouse. Είναι μία, όπως λένε στο δελτίο τύπου που μας έστειλαν, ζωντανή και τολμηρή σκηνική ανάγνωση της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη. Εντάξει, μιλάμε για μία από τις πιο εμβληματικές κωμωδίες της αρχαιότητας. Παραμένει εντυπωσιακά επίκαιρη. Ο Αριστοφάνης παρουσιάζει μια ανατρεπτική ιστορία, τις γυναίκες της Αθήνας, και σιγά σιγά έρχονται και από διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας. Κουρασμένες από τον ατελείωτο πόλεμο, αποφασίζουν να ενώσουν δυνάμεις τους και να επιβάλλουν έτσι την ειρήνη με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Οργανώνουν μια συλλογική πράξη αντίστασης που φέρνει τους άντρες και ολόκληρη την πόλη έτσι αντιμέτωπους με τις επιλογές τους. Είναι μια κωμωδία για τη δύναμη της ενότητας και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο μήνυμα για την ειρήνη. Θα παρουσιαστεί λοιπόν, θα παρουσιάσουν αυτό το κλασικό έργο σε μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία. Παρουσιάζεται στα ελληνικά με αγγλικό υπερτιτλισμό, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη και σε μη ελληνόφωνους θεατές η παράσταση, την οποία από ό,τι βλέπω σκηνοθετεί ο Τζέρεμι Άρτης. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν με τον Τζέρεμι Άρτη. Στο τελευταίο τριήμερο του Μαΐου θα παρουσιαστεί αυτή η παράσταση, η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, στο Doncaster Playhouse στη Μελβούρνη.

Η Μελβούρνη σε λίγες ημέρες η Αυστραλία υποδέχεται στους κινηματογράφους της την πολύ συζητημένη ταινία Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί. Σημείωσε βεβαίως μεγάλη επιτυχία η ταινία στην Ελλάδα και λειτουργήσε έτσι και ένας πολύ έντονος διάλογος με αφορμή τη συγκεκριμένη ταινία. Και θα ανοίξει λοιπόν ο Καποδίστριας, ο οποίος δέχτηκε αρνητικές κριτικές και για την κινηματογραφική του αξία και για την ιστορική του εγκυρότητα. Βεβαίως αυτό δεν επηρέασε τη μαζική προσέλευση του κοινού. Να σας πω ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν κυκλοφόρησε σε αίθουσες, το έργο του Γιάννη Σμαραγδί έχουν παρακολουθήσει 840.000 θέατες σε Ελλάδα και Κύπρο, και δεν υπολογίζονται σε αυτά τα εισιτήρια του εξωτερικού. Το ταξίδι της ταινίας συνεχίζεται σε λίγες ημέρες λοιπόν στην Αυστραλία. Θα συνεχιστεί, θα προβληθεί και στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική. Τελικός προορισμός, από ό,τι μαθαίνω, είναι η Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική. Τελικός προορισμός, από ό,τι μαθαίνω, είναι η Μεγάλη Βρετανία.

πάμε και μέχρι τη Ρουμανία. Υπάρχει εκεί ένας πολιτιστικός σύλλογος των Ελλήνων της Ρουμανίας, έχει την ονομασία Νόστος. Αυτός ο τίτλος μπαίνει πολλές φορές σε διάφορους συλλόγους στο εξωτερικό. Μαζί με την ελληνική πρεσβεία, ο συγκεκριμένος σύλλογος πραγματοποίησε στο Βουκουρέστι μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ημέρα φιλελληνισμού και διεθνούς αλληλεγγύης. Και μάλιστα αυτή η πρωτοβουλία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και της ομογένειας των Ελλήνων εκεί που μένουν στο Βουκουρέστι και πολλών εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και διπλωματικής κοινότητας, και θα λέγαμε ότι ανέδειξε το φιλελληνισμό και την διαχρονική σημασία των ελληνοευρωπαϊκών δεσμών. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δόκτωρ Γιώργος Καλπαδάκης, κυρίως ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος στη διάλεξή του με τίτλο «Φιλελληνισμός, οι Έλληνες υπό το βλέμμα της Ευρώπης», προσέγγισε το φαινόμενο ως μια πολυδιάστατη ιστορική και πολιτισμική διαδικασία. Δεν μίλησε μόνο για την ουσία του φιλελληνισμού στο παρελθόν, έτσι όπως τον εξιδανικεύουμε πολλές φορές, αλλά στην αναγνώριση και τη στήριξη της Ελλάδας όπως διαμορφώνεται ο φιλελληνισμός και εξελίσσεται σήμερα. Υπήρξε η δύναμη που κινητοποίησε την Ευρώπη υπέρ της ελευθερίας, η γέφυρα που συνέδεσε την αρχαιότητα με την νεότερη Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο Δ. Καλπαδάκης. Το παρόν έδωσε και η πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, η κυρία Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα, η πρόεδρος του Συλλόγου Νόστος Ελλήνων Ρουμανίας, η Εύη Σωτηριάδου, και πραγματοποιήθηκε και μια προβολή ενός οπτικοακουστικού αφιερώματος για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.

Πάμε για λίγο και στη Γερμανία. Τρεις ιστορικοί συλλογοί θρακιωτών της Βόρειας Γερμανίας, Ανόβερο, Μπίλεφελντ και Αμβούργο, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή συνάντηση στο Ανόβερο. Στόχος της συνάντησης είναι μια κοινή πρόβα των χορευτικών τμήματων, γιατί προετοιμάζουν τις 35ης πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης. Οι χορευτές όλων των ηλικιών δοκιμάστηκαν στα πατήματα του Ζωναράδικου, του Μαντιλάτου και άλλων παραδοσιακών χωρών. Η φλόγα της θρακιώτικης παράδοσης φαίνεται ότι παραμένει άσβεστη στον ελληνισμό της διασποράς, και η συνεργασία αυτή των τριών συλλόγων ανέδειξε τους ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στην ομογένεια και μία κοινή διάθεση να διατηρήσουν τα ήθη, τα έθιμα, την ταυτότητά τους. Λοιπόν, το μεγάλο ραντεβού έχει δοθεί για τις 23 Μαΐου, όπου στην πόλη Φλόρσχαϊμ, όπου αναμένεται να πλημμυρίσει από θρακιώτικες ενδυμασίες, από ήχους γκάιντας και λύρας, φιλοξενώντας έτσι το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός ομοσπονδίας. Μία ομοσπονδία, μιλάμε για την Ομοσπονδία Θρακιώτικων Συλλόγων Ευρώπης, η οποία κλείνει φέτος, συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια ζωής. Αυτά διαβάζω στην ομογενειακή σελίδα του καλού φίλου του Κώστα Τάτσι, από το μόναχο της Γερμανίας, τον δορυφόρο μονάχου. Όσοι βρίσκεστε εδώ στην Αθήνα, καλό θα ήταν να προμηθευτείτε ένα εισιτήριο για την αυριανή ημέρα στο Θέατρο Παλάς στις 18:30 το απόγευμα, γιατί διοργανώνεται μια πολύ σημαντική βραδιά ανθρωπιάς, θα λέγαμε.

λέγαμε, πολιτισμού και μνήμης. Αναφέρομαι στη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Θέατρο Παλάς για την ενίσχυση των σχολείων, των ελληνικών σχολείων της Ύμβρου. Η συναυλία τελεί υπό την υψηλή αιγίδα και θα παρευρεθεί κιόλας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, γιατί είπαμε στόχος είναι η ενίσχυση των σχολείων, τα έσοδα θα πάνε για τα ελληνικά σχολεία της Ύμβρου, είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Παναγιώτατου, και η εκδήλωση αυτή συγκεντρώνει κορυφαίους καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα και τη Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας, τον μαέστρο τον Γιώργο Τσόγκα και πάρα πολλούς καλλιτέχνες που θα παρευρεθούν και θα τραγουδήσουν για να ενισχύσουν τα ελληνικά σχολεία στην Ύμβρο. Και λέγαμε πριν, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που μας έστειλε την φίλη την Μαρία Καλτσουνάκη. Μας ακούει από τις Βρυξέλλες, αλλά η καταγωγή της είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Παρ' όλα αυτά χαίρεται πολύ και θα πάει στη συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου. Και όπως λέγαμε ότι θα βρεθεί στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο η Μποφίλιου, έτσι να σας πω ότι έχουμε μία παγκόσμια πρεμιέρα μιας ελληνικής ταινίας στο Πεκίνο, στο 16ο International Film Festival του Πεκίνου. Είναι η ταινία Angel Παρδάλος της Αγγελικής Παρδαλίδου. Θεωρείται κορυφαίο το φεστιβάλ διεθνώς. Είναι ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα παγκοσμίως, και φέτος μάλιστα από 1826 ταινίες από 139 χώρες επιλέχθηκαν μόλις 13 ταινίες. Ανάμεσά τους λοιπόν είναι και μία ελληνική, και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εάν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη που μας έρχεται η Αγγελική Παρδαλίδου, η σκηνοθέτης, θα είναι στην εκπομπή του Προκόπη Αγγελόπουλου. Πάρε το χρόνο σου την Πέμπτη το πρωί, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε περισσότερα για όλο αυτό. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, θα είμαστε μαζί σας όμως και αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά!

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας. Να φέρουμε λίγο καλοκαίρι στο μπαλκόνι σας. Και γενικά στο δρόμο σας δηλαδή. Φαίνεται να πέρασε οριστικά το διάλειμμα της βροχής και του κρύου. Και αυτό εδώ, το All Summer Long του Chris Rea, το σηματοδοτεί.

φανταστείτε ότι δεν ανήκουμε σε αυτούς που λατρεύουν το καλοκαίρι, ίσα ίσα που θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε όλο εκείνο το παρανοϊκό και πολύ δύσκολο διάστημα με τους καύσονες και που θα πραγματικά θα τσιτσιρίζουμε όλοι και θα λέμε «Αχ, να είχαμε λίγη τόση δαδροσούλα». Αλλά από την άλλη καταλαβαίνω ότι το παράκανε, δεν ήταν πρώτο μαγιά αυτή. Και το κυριότερο είναι ότι πράγματι και χτες και σήμερα και το πρωί, δηλαδή τις πρωινές ώρες, είχε ακόμα πάρα πολύ κρύο και αυτό μας έφερε έτσι μια ανατριχίλα, μια δυσαρέσκεια. Και να ήταν μόνο αυτό.

Περιμένουμε μαζί με το Μάη, μαζί με την κάθε μέρα, με την κάθε εβδομάδα, με το κάθε ξεκίνημα, τέλος πάντων το νοητό ξεκίνημα που χαράζουμε στο μυαλό μας. Έχουμε και μια προσδοκία, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι, παραδεχτείτε το. Όλοι έχουμε μια κάποια προσδοκία. Δεν το έβαλα στο πληθυντικό, είμαι μινιμαλιστικός τύπος. Στον ενικό, μια προσδοκία. Και τελικά τι έχουμε? Έχουμε μια παράταση της αγωνίας, παράταση της ανασφάλειας. Όλους αυτός ο αδιέξοδος, παράλογος πόλεμος που συνεχίζεται. Πόση αλαζονία μέσα και γύρω από αυτό. Γιατί το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν παρατηρήσατε και αν παρατηρείτε και στα ρεπορτάζ, πολύ περισσότερο εσείς που διαβιείτε στα μέρη που γίνονται οι μεγαλύτερες, ας πούμε, συγκρούσεις, δεν αναφέρομαι στις διακεκαυμένες ζώνες, στις πραγματικές ζώνες του πολέμου. Αναφέρομαι όμως και στις περισσότερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου και πολύ περισσότερο στο Ισραήλ και στις συμμαχικές του χώρες, σε αρκετές ευρωπαϊκές, ακόμα και στο ίδιο το Ιράν. Η ζωή συνεχίζεται, παράλληλα με τα γεγονότα, παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις, παράλληλα με την κλιμάκωση, παράλληλα με την αγωνία. Η ζωή συνεχίζεται κανονικότατα. Τι να πω, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ παράλογο, πάρα πολύ ανεδαφικό, πάρα πολύ, πώς το λένε, εξολογικό, ακόμα περισσότερο και από το παράλογο. Αλλά αυτό είναι από το στενό ή τα στενά του Ορμούζ, τα θέματα θα τα μάθουμε σε λίγο. Αλλά πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι δόθηκε το πράσινο φως από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ για να εξουδετερώνει ιρανικές απειλές στα στενά. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Αν έχει ήδη γίνει, δεν θα το μάθουμε ίσως ποτέ. Δεν ξέρουμε ποιος επιβεβαιώνει τι, ποιος κάνει τι. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι η επιχείρηση Ελευθερία πήγε περίπατο και ότι το πετρέλαιο σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, γύρω στα 113 τώρα που μιλάμε. Εξανεμίστηκαν λοιπόν οι προσδοκίες. Εδώ θα το βάλω σε πληθυντικό.

Είναι 4 Μαΐου, είναι Δευτέρα στο απόγευμα. Σιγά σιγά θα περάσουμε πολύ αργότερα και στο απογευματόβραδο. Τώρα μπορώ να μιλάω καθαρά για απόγευμα και να το πάρω απόφαση. Είναι έναρξη της εβδομάδας. Καλά να είστε όλοι, καλά να είμαστε. Όσο συναντιόμαστε και τα λέμε εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Μένουμε Εδώ και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα λοιπόν στους Έλληνες όπου γης και εντός Ελλάδας και εκτός. Μας ακούτε και από το ert.gr και την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber, ΕΡΤ News Radio, δύο λέξεις. Υπάρχει και πολλή επικαιρότητα πολιτική, καθώς δίνουν και παίρνουν οι δημοσκοπήσεις, οι τάσεις, η καταγραφή των αντιπαραθέσεων και κυρίως των μετακινήσεων. Έχουμε και αρκετούς καινούριους ή καινοφανείς όρους, όπως η κυβερνός αριστερά, η ζώσα αριστερά ή κάτι άλλο, κάτι παρόμοιο. Κάποιοι που διαγωνίζονται εκεί στη δεύτερη-τρίτη θέση, ποσοστά που ανεβοκατεβαίνουν και πολιτικοί γυρολόγοι, ναι θα το πω, να αλλάζουν στρατόπεδο. Και όλο αυτό εμείς οι πολίτες, παύλα ψηφοφόροι, παύλα δεν ξέρω πώς αλλιώς να μας ονομάζω, υποτίθεται ότι πρέπει να το ακολουθήσουμε, γιατί αυτό είναι, λέει, δεν υπάρχει άλλο. Δεν έχουμε καταφέρει εν έτη 2026, στα μισά του κιόλας, δεν έχουμε καταφέρει να περάσουμε σε ένα άλλο σύστημα. Ξέρω εγώ, σε κάτι άλλο ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα όλο με τα κόμματα, με τα ίδια και τα ίδια, με τις ίδιες ορολογίες, με τις ίδιες ονομασίες, με τις ίδιες πρακτικές. Ποιος ακριβώς τα υπηρετεί ήθελα να ξέρω και ποιος πραγματικά τα ακολουθεί και τα πιστεύει. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί σας μέχρι τις 6 λοιπόν παρέα. Και με Βασίλη Νικολόπουλο στη φροντίδα του ήχου και με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και με Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-60-09-604 και 605. Αυτό κάνουμε τώρα στην αρχή της εκπομπής και της εβδομάδας. Ξέρετε, σας πραγματικά βομβαρδίζουμε μουσικά με 2-3 δυνατά κομμάτια και μετά πιάνουμε και το καθήκον. Πρώτα η ευχαρίστηση και μετά το καθήκον θα πάμε εμείς.

0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και αν έχετε την ίδια γνώμη περίπου. Όλο καινούργια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, όλο καινούργια πράγματα μαθαίνουμε. Δεν συζητώ για το ρόλο των social media, μας έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε, αν ποτέ μπορέσουμε, να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μόδα μας τη γαλέλαπα. Ήμασταν πολύ καλύτερα χωρίς αυτά και δεν το λέω με καμία ρομαντική ή άλλη επικριτική διάθεση. Είμαι κι εγώ θύμα, εθισμένη κι εγώ στα social media και γενικώς δηλαδή στο κινητό, στο scrolling, στο streaming και σε όλα αυτά που έχουν ανακύψει στη ζωή μας. Όχι βέβαια ότι αν υπήρχε παρέα, όταν υπάρχει παρέα, πρόσκληση και κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, θα μείνω στο σπίτι για να είμαι με το κινητό ή τον υπολογιστή και το τάμπλετ. Δεν εννοώ αυτό, αλλά εντάξει, οι περισσότεροι άνθρωποι τελικά όλη τη μοναχικότητά τους και το αδιέξοδο που μπορεί να νιώθουν στο θέμα της ψυχαγωγίας, της κοινωνικοποίησης, της οικονομικής δυσκολίας, γιατί όχι, οι περισσότεροι έχουν ευολευτεί με αυτό. Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα συζήτησης. Σας έλεγα λοιπόν ότι καινούργια πράγματα μαθαίνουμε, όπως αυτό, παρολίγο η καημένη Βούλα τη γλίτωσε, να ψάχνουμε τώρα απογευματιάτικα τι είναι ο χανταϊός. Και μη φοβάστε, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε περισσότερο, το ψάξαμε εμείς, τουλάχιστον δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ο τρόπος από τον οποίο, με τον οποίο νοσείς δεν είναι πολύ ευχάριστος, δεν είναι πολύ... Έτσι, και ούτε καν και να το λέμε, είναι πραγματικά αρκετά αποτροπιαστικός. Οπότε αποφεύγω να το πω, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μην φοβάστε επειδή ακούσατε ένα κρουαζερόπλοιο και διάφορες ασιατικές χώρες και δεύτερο συνθετικό το ιός, ότι θα μας βρήκαν ένας ιός πάλι. Δεν έχει σχέση με αυτά. Εδώ στο Ήλιον είχαμε το πρωί τους ανθρώπους να έχουν πραγματικά λαχταρίσει από το λεωφορείο που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Θα έχουμε μετά τις 5.30 άνθρωπο να μας πει γι' αυτό, γιατί έχουμε και άλλη φορά μιλήσει για το κατά πόσο υπάρχει διάθεση, λέω, υπάρχει σχέδιο για την επισκευή και την παρατήρηση επί της μηχανικής κατάστασης των λεωφορείων. Και αυτά. Σας έλεγα λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, σας έλεγα ότι τα του Ορμούς και όχι μόνο, τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με την επιχείρηση Ελευθερία, τι συμβαίνει με διάφορα πράγματα στον κόσμο μακριά και λίγο πιο κοντά, τα έχουμε εδώ στο πιάτο μας, έτοιμα στο μενού μας, από το Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλώς τον. Τι
1: να
0: γίνεται?
1: Σου πω καταρχάς ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει το Brent 113,8 και το αμερικανικό αργό στα 106.
0: Παρατήρησε στα δικά μας τα πρατήρια πόσο ψηλά είναι η τιμή ακόμα και σε εκείνα που έχουν προσπαθήσει μέχρι τώρα, είχαν προσπαθήσει να το κρατήσουν κάπως σε ελελογισμένα επίπεδα?
1: Ναι, το παρατήρησα και να σου πω ότι το δράμα με εμένα τη βάζω 98.
0: Ακόμα.
1: Γιατί η 95, όπως μου έχουν πει οι μηχανικοί μου, οι οποίοι ήταν και μηχανικοί ενός μεγάλου οδηγού αγώνων, δεν θα πω το όνομα, μην θεωρηθεί η διαφήμιση, μου έχουν πει μη βάζεις 95, γιατί η 95 στην Ελλάδα δεν είναι ποτέ 95, εκτός και αν είναι κάποιο εταιρικό πρατήριο, έντιμο κτλ.
0: Ναι, το και αϊτζάμπα, δηλαδή δίνεις τα λεφτά σου. Καλύτερα να πας λίγο παραπάνω, αλλά να ξέρεις τι βάζεις.
1: 10 cent παραπάνω, να βάλεις μια βενζίνη, η οποία δεν θα σου προκαλέσει προβλήματα. Να θυμίσω εδώ, τώρα επειδή τα λέμε όλα, ο Θάνος Τσιμέκας, ο καλός συνάδελφος, έβαλε μια μέρα σε πρατήριο, τρεχαγύρευε βενζίνη, τρεχαγύρευε 95 και παραλίγο να του μείνει το αυτοκίνητο.
0: Συγγνώμη, γιατί πας μακριά, λες για το Θάνο, γιατί εγώ δεν τα είχα πάθει πριν από το Θάνο.
1: Δεν
0: σας έλεγα ότι η αρχή του τέλους για το πολύ ωραίο μου αμάξι ήταν ένα καλοκαίρι, πολύ πριν από αυτά τα γεγονότα, που εγώ δεν πήγα όπου να είναι, πήγα σε πρατήριο αλυσίδας.
1: Εταιρικό.
0: Και γνωστό, δηλαδή που πήγαινα συχνά. Ναι. Τώρα μπορεί να μην έφταιγε αυτό, δεν έφταιγε αυτό, δεν έφταιγα εγώ. Το αυτοκίνητο πάντως έπαθε ζημιά 1.500 ευρώ. Και
1: καλά.
0: Από τότε πήρε την κατηφόρα. Λοιπόν, τέλος
1: πάντων. Να δούμε τώρα τι
0: 113,08,
1: Ακριβώς. Είχαμε επίσης ένα γερμό για πυραυλικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πρώτη φορά μετά την εκεχηρία. Δεν έχει πληγεί κάποια κατοικημένη περιοχή ή κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Αναφορικά τώρα με το πλήγμα, το φερόμενο πλήγμα που λένε οι Ιρανοί ότι επέφεραν σε αμερικανικό αερτορπιλικό, η κεντρική αμερικανική διοίκηση το διαψεύδει, ωστόσο το Fox News παρουσιάζει μια ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή ότι το πλοίο δέχτηκε προειδοποιητικά πυρά από τους Ιρανούς, αλλά δεν επλήγει. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν υπάρχουν και πλάνα. Δηλαδή, αν υπήρχαν κάποια πλάνα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οι Ιρανοί ότι όντως το έπληξαν. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι γίνεται με αυτό. Mm-hmm. Το άλλο μείζον θέμα είναι η αποχώρηση των 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Συνολικά σταθμεύουν 36.000. Η μεγαλύτερη βάση είναι αυτή του Ραμστάιν, όπου έχουμε 9.800 Αμερικανούς. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε δύο λόγια από αυτό, από τις δηλώσεις που έκανε στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου του Παντίου, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διεθνή. Πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει και από την εκπομπή που είχα παλιότερα τη Γεώπολη. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Τραμπ, λέει ο κύριος Συρίγος, δεν είναι απόφαση του, είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί περισσότερο με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας παρά να ασχοληθεί με την Ευρώπη. Γιατί όπως τονίζει ο κύριος Συρίγος, για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν. Κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή της στην παγκόσμια ισχύ. Ενώ σχολιάζοντας το τι σημαίνει αποχώρηση αυτών των 5.000 στρατιωτών που ο Τραμπ άφησε ανοιχτό, είναι και περισσότεροι, η λέξη είναι σοκ. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών, Έλενα, οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα και είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη αλλά και τα μεγάλα κράτη της γυραιάς Ηπείρου.
0: Άρα δεν μιλάμε απλώς για αποχώρηση, μιλάμε για εντολή για απόσυρση.
1: Εντολή για απόσυρση. Εντολή για βάσεις δεν θα κλείσουν. Ναι. Υπάρχουν περίπου άλλες 10.000 σε κάθε μία βάση σε Ιταλία και σε μία ακόμη ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω η Γαλλία. Εκεί λοιπόν δεν θα υπάρξει μείωση, αλλά παρά τα αυτά ο Τραμπ επιμένει, ναι, να...
0: Είδα όμως διάβασα για τον κύριο Μέρτς πολύ ψύχρεμο και μάλλον κράτησε τη λογική, ξέρεις, των χαμηλών τόνων και είπε ότι παρόλα αυτά εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σύμμαχοι με την Αμερική κτλ.
1: Ναι, βέβαια τα τσούγκρισαν άσχημα με τον Τραμπ πριν από λίγα.
0: Ο Τραμπ τα τσούγκρισε με τον Μέρτς.
1: Τα τσούγκρισε, ναι.
0: Όπως λέμε, εγώ δεν μαλώνω, μάλωσε μόνος.
1: Μάλωσε μόνος. Έχει ενδιαφέρον τώρα, κλείνοντας με τα όσα ενδιαφέρονται από κύριος Συρίγος, ότι η εκτίμησή του είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν και είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν, λέει, τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία συνοδείας ή ελικόπτερα, για παράδειγμα, καθώς αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να πληγούν. Από την Ιρανική πλευρά είναι, έχει μέσα στα βράχια, στα βουνά που υπάρχουν πολύ κοντά στο θαλάσσιο πέρασμα, υπάρχουν πύραυλοι, πυροβόλα. 47 χρόνια ετοιμαζόταν για αυτόν τον πόλεμο το Ιράν, οπότε προφανώς είναι κάτι που δεν μπορεί να, που δείχνει, ας πούμε, την ισχύ την οποία
0: εξακολουθεί
1: έχει.
0: Να έχει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ, Έλενα, ότι πάμε σε μια παρατεταμένη όσο και εύθραυστη εκεχηρία. Χτες απέρριψε ο Τραμπ το σχέδιο 14 σημείων της Τεχεράνης, γιατί μεταξύ άλλων αυτό προβλέπει ότι πρέπει να σταματήσει και ο πόλεμος στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις εκεί. Είναι δύσκολες οι μέρες και οι ώρες. Θα μείνουμε με την αγωνία μέχρι να δούμε αν θα κάτσει κάπου η μπήλια και αν θα μπορεί τελικά να υπάρξει ένα αξιόπιστο ειρηνευτικό σχέδιο με εκατέρωθεν συμβιβασμούς. Το θέμα είναι πόσο θέλει να συμβιβαστεί η Ουάσιγκτον και πόσο θέλει να συμβιβαστεί η Τεχεράνη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τα ολοκληρώσατε τα θέματα που είχατε για μας.
1: Αυτά έχουμε προς το παρόν. Αυτά ήταν τα σημαντικά.
0: Ωραία.
1: Είπαμε για τις επιθέσεις στα πυραυλικά Εμιράτα. Είναι η πρώτη φορά μετά την εκεχηρία. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τις αμερικανικές βάσεις.
0: Μια χαρά
1: εννοώ βάσεις.
0: Που μας έφερε όλα τα νέα, αλλά τα νέα που μας έφερε δεν μας χάιδεψαν τα αυτιά, αλλά ήταν πολύ μακριά
1: από την αλήθεια. Ήταν ευχάριστα στα αυτή μας, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, να είσαι καλά, Δημήτρη Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε εμείς με ένα τραγούδι, Βασίλη μου, να πάμε μέχρι τις και μισή, να γλυκάνουμε εδώ τον κόσμο, να τον πιάσουμε με το καλό. Και πολύ ωραίο διάλεξες, δεν ξέρω το λόγο, αλλά έπαιξες λίγο με τη λίστα. Και πολύ καλά έκανες, γιατί είναι πολύ καλοκαιρινό, πολύ ανοιξιάτικο.

Ο οποίος Νερούδα, αν έχετε διαβάσει βεβαίως, πέρα από την πολιτική και πολύ δυνατή φιλοσοφική του σκέψη, ήταν και πολύ ερωτικός άνθρωπος.

0: Καλησπέρα κυρία Έλενα, μας λέει ο Μιχάλης. Μένω εδώ και σήμερα. Καλή δημοσιογραφική έρευνα με επιτυχία. Με πολλά αλφα και θαυμαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη. Πολύ καλό το σχόλιο για εκκίνηση. Το ίδιο και του Σπύρου που λέει νωρίτερα καλησπέρα. Η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται κανονικά. Ντροπή μας, λέει ο Σπύρος. Και είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τις ακμές, με την ακμή του λόγου του. Ενώ άλλος ακροατής με ένα περίεργο ονοματεπώνυμο, Lloyd Did, είναι σαν αγγλικά, δεν ξέρω, είναι και συντετμημένο. Πάντως μας εγκαλεί όλο το Air News Radio, διότι λέει μεταδίδουμε ειδήσεις που δεν διασταυρώνουμε. Και μετά μας ρίχνεται στην πυρά, επειδή λέτε ότι δεν υποκείμεθα σε αξιολόγηση, όχι μόνο στο Air News Radio, γενικά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι λίγο ατιμωτικό να το λέτε αυτό, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Κάποιοι από εμάς έχουμε γίνει αορίστου χρόνου μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασίας και συμβάσεων. Κάποιοι άλλοι παραμένουν συμβασιούχοι και με διάφορες ταχύτητες, είναι σε διάφορες ταχύτητες οι εργαζόμενοι. Αγαπητέ μου κύριε, όποιος έχει νοοτροπία δημοσίου υπαλλήλου θα την έχει όπου και να είναι. Και εδώ δεν ταιριάζει αυτό, γιατί από μόνος του ο φορέας, η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ακόμα πέρα από αυτό, εν προκειμένου και το Air News Radio, όχι μόνο διασταυρώνει, όχι μόνο ακολουθεί τις πηγές και έχει ρεπορτάζ και πολύ άξιους συναδέλφους και κάτι περισσότερο από αυτό. Και αν μας παρακολουθήσετε λίγο περισσότερο θα το καταλάβετε, θα το πιστοποιήσετε κι εσείς. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Και επειδή σήμερα έχουμε 4 Μαΐου, όπερ σημαίνει ότι ήδη από την 1η Μαΐου ξεκίνησε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Ποιον λέτε ότι θυμηθήκαμε, σε ποιον απευθυνθήκαμε, στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για να τα βάλουμε από τώρα νωρίς τα πράγματα σε μια σειρά. Γεια σας κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, καλό μας μήνα, καλή αντιπυρική περίοδο, δηλαδή δεν θα μπορούσα να το πω με πιο έμφαση αυτό στην ευχή μου.
1: Καλό μήνα ναι. Και ήσυχη αντιπυρική περίοδο.
0: Ήσυχη, έτσι, ήσυχη. Δεν θυμάμαι πολύ αν υπάρχουν ανάλογες αντιστοιχίες με την περσινή περίοδο. Δεν μπορώ να θυμηθώ πια εάν είχαμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Νομίζω ότι κάπως καλύτερα τα πήγαμε και ευχόμαστε ακόμα καλύτερα και φέτος, με πολλές εξαιρέσεις βέβαια.
1: Ναι, κοιτάξτε, η περσινή αντιπυρική περίοδος με βάση την ανασκόπηση την οποία κάναμε εκεί στο τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, ήταν, εάν θυμάμαι καλά, η 5η ή 6η χειρότερη των τελευταίων 17 ετών. Είχαμε δηλαδή μια δραστηριότητα πυρκαγιών. Σίγουρα δεν συγκρίνεται ωστόσο με τις πολύ μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε είτε το 21, το 18 που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, είτε το 23 που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά του Εύρου. Ωστόσο δεν ήταν μια τυπική περίοδος που μπορούμε να πούμε ότι όλα πήγανε καλά.
0: Όχι,
1: και
0: βέβαια,
1: δεν είχαμε προβλήματα.
0: Καθε άλλο. Οπότε τώρα ξεκινάμε με ποια βάση, με ποιες προδιαγραφές πέραν των πολύ γνωστών, κύριε Γιάνναρε. Δηλαδή, τι έχουμε φτιάξει, τι μας λείπει, τι θα πρέπει να προσέξουμε και οι πολίτες, αν θέλετε, στο επίπεδο του εθελοντισμού.
1: Νομίζω θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι καμία πυρκαγιά δεν ξεκινάει από μόνη της. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολίτες είναι να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες των αρχών. Από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς και υπάρχουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις και για θερμές εργασίες στο ύπαιθρο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι ώστε να αποφύγουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Αυτό είναι η βασική μας προτεραιότητα. Είναι ο νούμερο ένας σκοπός που έχουμε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το να έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών.
0: Μάλιστα. Ατομική ευθύνη λοιπόν στο μέγιστο, όσο και αν ως όρος και ως καθήκον ακούγεται σε κάποιους κάπως και είναι έτοιμοι να σηκώσουν το λάβαρο, αλλά ισχύει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι και αυτό ισχύει σε πρώτο βαθμό.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Οι δασικές πυρκαγιές η ατομική ευθύνη είναι το Α και το Ω. Διότι καμία πυρκαγιά δεν θα ξεκινήσει από μόνη της. Η συντριπτική πλειοψηφία ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα, από κάποια αμέλεια. Επομένως, αν είμαστε όλοι προσεκτικοί, ανεξάρτητα από το πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι, δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, στο γενικότερο ερώτημα για το από ποια βάση ξεκινάμε φέτος, είναι δύο πράγματα. Αφενός, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία πλέον ενισχύει το κομμάτι της δασοπυροπροστασίας, το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο ψηφίστηκε πριν από 2 μήνες. Μένει να δούμε βέβαια κατά πόσο θα εφαρμοστεί στην πράξη. Διότι δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε ένα ιστορικό από καλούς νόμους, οι οποίοι ποτέ δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Παραμένω αισιόδοξος ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα αυτό το νομοσχέδιο σταδιακά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα στο κομμάτι της δασοπυροπροστασίας. Το αποτελέσματα δηλαδή στο πόσες πυρκαγιές θα έχουμε, τι έκταση αυτές θα λαμβάνουν, τι εκτάσεις θα καίγονται και ούτω καθεξής. Και σε ό,τι αφορά τον καιρό, ξεκινάμε από μια καλύτερη βάση φέτος.
0: Πείτε μας, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι.
1: Λόγω του ότι είχαμε έναν υγρό χειμώνα, επομένως αυτή τη στιγμή παραμένει σχετικά δύσκολο ακόμη το να υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς η οποία μπορεί να λάβει μεγάλη διάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπαίνει φωτιά. Μπαίνει φωτιά, απλά ακόμη οι συνθήκες δεν ευνοούν τόσο πολύ την ανάπτυξή της. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις συνθήκες, διότι οι αυξημένες βροχές το χειμώνα έχουν οδηγήσει στο να αυξηθεί πάρα πολύ η διαθεσιμότητα βλάστησης. Οπότε αν μέσα στην πορεία του καλοκαιριού έχουμε ισχυρά επεισόδια καύσωνα, αυτό θα μπορούσε να γυρίσει μπούμεραγκ, για να το πω πολύ απλά, και να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου θα είναι πάρα πολύ εύκολο και να υπάρξει ένα άρχιση πυρκαγιά και οι πυρκαγιέ αυτέ οι οποίε εκδηλώνονται να βρίσκουν άφθονη καύση μήλη να καίνε.
0: Οχ, όπα. Φαίνεται πω κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Το πρώτο κομμάτι το έπιασα αμέσω. Είχαμε υγρό χειμώνα, άρα έχουμε πράγματι πολύ. Καθυστέρηση σε τι?
1: Καθυστέρηση στην έναρξη των συνθηκών οι οποίε ευνοούν πάρα πολύ τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή, για να το πω πολύ απλά, τα καύσιμα που υπάρχουν διαθέσιμα είναι ακόμη αρκετά υγρά, είναι τόσο υγρά που δεν ευνοούν τη διάδοση της φωτιάς. Μπορεί να ξεκινήσει μια φωτιά, αλλά είναι δύσκολα
0: μέχρι,
1: να ξεκινήσει.
0: Μέχρι εκεί το ίδιο είχαμε καταλάβει. Βασικά εσείς το ξέρατε μια χαρά. Απλά επειδή μας το έλεγε και η μετρολόγος μας η Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό που λέτε, ότι η πολύ βροχή που έχει πέσει τέλος πάντων έχει φτάσει και σε κατώτερα στρώματα του εδάφους. Επομένως, από αυτή την άποψη είμαστε ακόμα λίγο, πώς να το πω, κατοχυρωμένοι. Αλλά εσείς, αν κατάλαβα καλά, σε δεύτερο χρόνο είπατε ότι αυτό έχει ευνοήσει όμως τη βλάστηση και η χαμηλή βλάστηση είναι αυτή που διαδίδει τη φωτιά όταν έχουμε συνθήκες καύσωνα.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα,
1: πολύ
0: είδατε,
1: σωστά.
0: Έχω μάθει αρκετά και από τις συνομιλίες μας.
1: Πολύ σωστά. Όλη αυτή η βλάστηση που αυτή τη στιγμή είναι ζωντανή, όπως τη λέμε, και σταδιακά πηγαίνοντας μέσα στο καλοκαίρι, ο φυσιολογικός κύκλος θα αρχίσει να πεθαίνει. Εάν έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα χαρακτηριστεί από καύσωνες ή από πολύ μεγάλα διαστήματα με πολύ ζέστη, για να το πω πολύ πιο απλά, τότε έχουμε πλέον μια κατάσταση όπου έχουμε αυθονία υλικού να καεί σε συνθήκες ευνοϊκές για τη φωτιά. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες για να δούμε πότε και αν θα ανοίξει αυτός ο διακόπτης. Γιατί είναι ένας διακόπτης, έτσι το χαρακτηρισμό, ο οποίος ανοίγει και μας λέει ότι από εδώ και πέρα είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο και να μπαίνει φωτιά. Και από τη στιγμή που έχουμε και πλούσια διαθέσιμη ύλη, θα είναι και αρκετά δύσκολος ο έλεγχος της φωτιάς κατά περιπτώσεις.
0: Ωραία. Τώρα αυτά σε ό,τι αφορά την ακούσια, ας πούμε, συνέργεια, την ακούσια κατάσταση της φύσης, του εδάφους, του υπεδάφους. Και μιλήσαμε βέβαια και για τον παράγοντα άνθρωπο με την ατομική ευθύνη. Και μας είπατε και για το νομοσχέδιο. Υπάρχει κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι όσο είναι νωρίς μας διαφεύγει? Βέβαια δεν εμπίπτει τελείως στα δικά σας τα καθήκοντα, το αντικείμενο. Αλλά ας πούμε κάτι από την πολιτεία που θεωρείτε ότι παρόλο που το έχει προβλέψει δεν το έχει βάλει σε εφαρμογή, όπως υπονοήσατε?
1: Κυρία Καραγιάννη, νομίζω πως όχι. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να δω προσωπικά θα είναι η πλήρης εφαρμογή του νομοσχεδίου.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι ήταν ένα
0: νομοσχέδιο. Σαφές και καθαρό.
1: Και δημόσια. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Έχουν επισημανθεί αυτά από όλους τους φορείς, όχι μόνο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα πρέπει τώρα πλέον να φύγουμε από τα λόγια και τα κείμενα ενός νόμου και να περάσουμε στην εφαρμογή. Το κρίσιμο είναι αυτό, εάν κάνουμε όλα όσα γράφει μέσα το νομοσχέδιο, μπορεί να μην δούμε θαύματα από το φετινό καλοκαίρι, αλλά σίγουρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα. Αλλά ξαναλέω, το στοίχημα είναι να εφαρμοστεί στην πράξη, στο ακέραιο, κάθε λέξη. Διαφορετικά θα έχουμε ακόμα ένα καλό νομοσχέδιο το οποίο έμεινε στα χαρτιά.
0: Στα χαρτιά. Κάτι τελευταίο, αν θέλετε μας το λέτε. Τι από αυτά σας φοβίζει εντός εισαγωγικών, σας κάνει επιφυλακτικό ότι μπορεί να μην εφαρμοστεί στο ακέραιο?
1: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Περισσότερο θα έλεγα είναι η δυστυχής εμπειρία του παρελθόντος.
0: Μάλιστα.
1: Όπου για κατά το παρελθόν είχαμε αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες τελικά για τον Α ή Β λόγο δεν προχώρησαν και δεν είχαν ποτέ τον αντίκτυπο που θα έπρεπε να έχουν στο πεδίο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε και να δούμε αποτελέσματα.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο, όλη συνέχεια λέω τελευταίο, αυτό θα είναι πραγματικά το τελευταίο λόγο χρόνου.
1: Παρακαλώ.
0: Το θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τι συμβουλεύετε τον κόσμο, γιατί ξέρω καλά ότι είναι και λίγο κοστοβόρο, ότι ο άλλος δεν θα πάει να δώσει εύκολα 100-150 ευρώ, παρόλο που το ορίζει ο νόμος και μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, αλλιώς έχει πρόστιμο και πάει λέγοντας. Τι θα λέγατε? Ναι.
1: Το είχα πει νομίζω και στο παρελθόν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν ο νόμος. Από τη στιγμή που έχουμε ένα σπίτι, είτε μια κυρία κατοικία, είτε μια εξοχική κατοικία, σε μια περιοχή η οποία γειτνιάζει με το δασικό οικοσύστημα, από μόνοι μας θα έπρεπε να έχουμε την παιδεία να φτιάχνουμε γύρω από την κατοικία μας μια ζώνη άμυνας, όπως ονομάζεται. Αυτή η ζώνη άμυνας περιλαμβάνει και τον καθαρισμό, ο οποίος επιβάλλεται με τον νόμο. Δεν μπορούμε δηλαδή να μένουμε σε μια περιοχή η οποία μπορεί να πληγεί από δασική πυρκαγιά και από μόνοι μας να μην λαμβάνουμε μέτρα για να προστατεύσουμε την περιουσία μας. Επομένως, ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ξαναλέω, θα έπρεπε να μην υπάρχει καν, θα έπρεπε να έχουμε ως λαός την παιδεία να το κάνουμε αυτό από μόνοι μας. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να εφαρμοστεί και να παρακολουθείται η εκτέλεσή του. Δεν είναι δηλαδή και ότι θα καθαρίσουμε τα χόρτα σήμερα που μιλάμε και τελειώσαμε μέχρι τις 15 Ιουνίου.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ξαναμεγαλώσουν λίγο.
1: Ακριβώς. Είναι επομένως μια διαδικασία την οποία την παρακολουθούμε εμείς οι ίδιοι. Δεν το κάνουμε για τον νόμο.
0: Το κάνουμε για
1: να προστατεύσουμε την περιουσία μας.
0: Κύριε Γιάνναρε μου, αγαπητέ μου Θοδωρή Γιάνναρε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας
1: καλά,
0: εδώ και βέβαια το κυριότερο για τον πολύ συνοπτικό και σοβαρό λόγο σας που πάντα μας δίνει τη γραμμή που λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, χαρά μου. Καλό απόγευμα.
2: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού που έχω νοικιάσει.
0: Που λες Μαρίλια, η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στη φροντίδα του ήχου. Είχα μπερδευτεί με την Πανσέλινο και είχα δίκιο όμως, νόμιζα ότι μπερδεύτηκα, δηλαδή μπερδεύτηκα που μπερδεύτηκα.
2: Τη ζωή μου.
0: Γελάω λίγο, τι να κάνουμε. Γιατί όντως είχαμε την Παρασκευή 1η Μαΐου, την Πρωτομαγιά, είχαμε Πανσέλινο.

0: Λοιπόν, εκείνο το φεγγάρι που το χάσαμε λόγω συννεφιάς και δεν νομίζω πως μπορέσαμε να το παρατηρήσουμε την Πρωτομαγιά, λεγότανε Flower Moon, φεγγάρι των λουλουδιών. Αλλά αυτό που θα ακολουθήσει ως δεύτερο φεγγάρι μέσα στον δεύτερο πανσέλινος μέσα στο Μάιο είναι στη τελευταία του μέρα, στις 31, και θα είναι η λεγόμενη Μπλε Σελήνη, Blue Moon. Εδώ είμαστε πάντα. Στο Viber μας βρίσκεται Earth News Radio, δύο λέξεις, και στέλνετε μηνύματα. Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και αμέσως τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Λεωνίδα Σκούλο, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Σκούλο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές και καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα να έχουμε και τυχερό και καλό να μακριά από ατυχήματα και προβλήματα. Επιτρέψτε μου, κύριε Σκούλο, προτού περάσουμε στην αναφορά του περιστατικού του πρωινού με το λεωφορείο στο Ήλιον, να κάνω μία αναφορά με πολύ σεβασμό, αγάπη και να αποδώσουμε έτσι από το ραδιόφωνο τιμή στον Φώτη Νικολακόπουλο, το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου σας, ο οποίος με πληροφόρηση Βούλα απεβίωσε ξαφνικά και με τον οποίο είχαμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις κάνει. Δεν μου αρέσει όταν οι άνθρωποι, ξέρετε, φεύγουν αθόρυβα και δεν τους μνημονεύουμε. Πραγματικά, ας είναι αναπαυμένος. Είναι μεγάλη η έλλειψη και η απώλειά του.
1: Ας είναι αναπαυμένος όντως, αλλά ως συνδικάτο εμείς πράξαμε τα δύοντα για έναν άνθρωπο νέο, βασικά νέο συνάδελφο, και την οικογένειά του για την απώλεια αυτή. Δυστυχώς το συνδικάτο πενθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Δεν το γνωρίζαμε, ναι, κύριε, ναι. Σκούλο, ώστε να αναφερθούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον έλεγχο και τη συντήρηση, στο σέρβις. Εγώ αυτό θα ρωτήσω κατευθείαν. Τι έγινε με αυτό το λεωφορείο το πρωί που τυλίχθηκε στις Φλόγες, κύριε Σκούλο?
1: Αυτό, από ό,τι διαπιστώσανε οι τεχνικοί, μια πρώτη ματιά που ρίξανε, γιατί έχει γίνει. Θα γίνει κάποια επιτροπή η οποία θα αποφανθεί για το περιστατικό, ότι υπήρχε μια πίεση λαδιού η οποία τα λάδια αυτά, αν χυθούν πάνω στον κινητήρα με τη θερμοκρασία που έχει κινητήρας, παίρνουν φωτιά. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση που έκανε η εταιρεία. Εμείς να πούμε και να δώσουμε τα εύσημα στον συνάδελφό μας τον οδηγό, ο οποίος λειτουργήσε άψογα και όσον αφορά τη χρήση των πυροσβεστήρων αλλά και την αποβίβαση των επιβατών έγκαιρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν επιβάτες. Ήταν περίπου 15 επιβάτες. Mm-hmm. Το λεωφορείο. Δυστυχώς αυτό το λεωφορείο ήταν παλιό. Μάλλον η συντήρηση ή η απροσεξία από τη συντήρηση υπήρξε κάποια πίεση στον κινητήρα και με αποτέλεσμα τα λάδια αυτά να χυθούν πάνω στον κινητήρα και να προκληθεί φωτιά.
0: Πόσα ακόμα παλιά λεωφορεία έχουμε και ασυντήρητα, είτε σε αριθμό είτε να μας δώσετε έτσι μια τάξη μεγέθους, κύριε Σκούλο?
1: Κοιτάξτε, τα λεωφορεία που βγαίνουν έξω είναι ασφαλή. Γίνεται έλεγχος, τακτικός, αλλά υπάρχουν τα απρόβλεπτα και η παλαιότητα είναι αυτή που πολλές φορές χτυπάει ένα λεωφορείο, όπως χτυπάει και το γιο ταχύ μας όταν έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Το περίπου το 70%, 60 με 70% του στόλου αυτή τη στιγμή είναι καινούργια λεωφορεία. Ένα 30% έχει μείνει, το οποίο από ό,τι διάβασα και εγώ και μας πληροφόρησε η εταιρεία, περίπου μέχρι το 2035 θα γίνει μια ολική αναδιάρθρωση του στόλου. Μάλιστα. Θα υπάρχουν καινούργια λεωφορεία. Βέβαια είναι λίγο μακριά αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όσα λεωφορεία και αν φέρουμε, ό,τι καινούργια λεωφορεία και αν έχουμε, τη στιγμή που δεν έχουμε οδηγούς, σημαίνει ότι κάνουμε μια τρύπα στο νερό στην καθημερινή κουβέντα, ναι. Γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί να οδηγήσουν αυτά τα λεωφορεία. Δεν έρχονται οδηγοί λόγω του ότι δεν αναγνωρίζονται τριετίες τους. Υπάρχουν κάποιες προσλήψεις που κάνουμε κατά καιρούς, αλλά υπάρχουν και οι παραιτήσεις για το λόγο που σας είπα πριν.
0: Γιατί δεν αναγνωρίζονται οι τριετίες τους?
1: Υπάρχει μια νομοθεσία στην οποία η προϋπηρεσία των εργαζομένων που έρχονται σε εμάς από τον ιδιωτικό τομέα δεν αναγνωρίζεται, ενώ από το δημόσιο αναγνωρίζεται. Είναι ένα εγκάθι το οποίο το πολεμάμε το 2021. Mm-hmm. Είναι αυτό δηλαδή που ένας άνθρωπος, αν είναι σε ένα φορτηγό, σε μια ιδιωτική εταιρεία και έχει 9 χρόνια υπηρεσία, ερχόμενος εδώ ξεκινάει από το πρώτο κλιμάκιο, δηλαδή σαν Μάλιστα. να είναι νεοπροσληφθέν. Οπότε δεν μένουν οι οδηγοί, σηκώνονται και φεύγουν.
0: Καλά, μην νομίζετε τώρα, επειδή, συγγνώμη κύριε Σκούλο, αλλά είχα και ένα μήνυμα νωρίτερα ακροατή αρκετά λαύρο. Μην νομίζετε ότι και σε άλλες υπηρεσίες, ακόμα και του δημοσίου, αναγνωρίζονται οπωσδήποτε οι τριετίες. Και αυτό είναι ένα αγκάθι γενικότερο αυτό στη συνεργασία. Ναι, αλλά τώρα, όμως, επειδή μιλάμε για εσάς, για τους οδηγούς, γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, θέλετε να πείτε, αν φέρνουν μαζί τους προϋπηρεσία από το δημόσιο, αναγνωρίζεται, ενώ από τον ιδιωτικό τομέα όχι?
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Και αυτό είναι ένα από τα. Ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας στο να έρθει ένας οδηγός σε εμάς. Γιατί έξω στην αγορά η μισθή είναι μεγαλύτερη από ότι να έρθει στο δημόσιο σε εμάς, δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια υπάρχουν οι συνταξιοδοτήσεις και υπάρχουν και τα κακό κείμενα της διοίκησης, τα οποία δεν είναι η ώρα να τα πούμε.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι το ένα φέρνει το άλλο. Υπάρχει αλυσιδωτά
1: δηλαδή,
0: αυτή η επίπτωση.
1: Δεν είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε πλεόνασμα οδηγών για να κάνουμε προαγωγές, να κάνουμε μετατάξεις, να κάνουμε αποσπάσεις σε υπουργεία. Δεν είναι η περίοδο αυτή, γιατί οποιαδήποτε απόσπαση γίνεται σε υπουργείο ή μετάταξη ή προαγωγή και φεύγουν άνθρωποι από το τιμόνι, είναι εις βάρος των υπόλοιπων εργαζομένων, των υπόλοιπων οδηγών που έχουν πάρα πολλά κενά μπροστά τους, με αποτέλεσμα να γεμίζουν τα λεωφορεία και να υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
0: Ναι,
1: αυτό είναι ένα πράγμα που το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές, αλλά η διοίκηση συνεχίζει να το κάνει.
0: Κοφεύει. Δηλαδή τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Έτσι, δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να στελεχώνει τα λεωφορεία, να υπάρχουν οδηγοί δηλαδή, άντρες, γυναίκες και να οδηγούν τα λεωφορεία. Δηλαδή τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Έτσι, δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να στελεχώνει τα λεωφορεία. Υπάρχουν οδηγοί δηλαδή, άντρες, γυναίκες και να οδηγούν.

0: Όταν η διοίκηση έρχεται και προτείνει ένα επίδομα στο νεοπροληφθέν οδηγό των 50 ευρώ σε κάρτα έξω από το μισθό του, σημαίνει ότι θέλουμε να βρούμε έναν άλλον δρόμο και όχι τον δρόμο το φυσιολογικό που είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Όταν γίνονται αυτές, είναι σαν να κουκουλώνουμε ένα θέμα, σαν ένα θέμα να το βάζουμε κάτω από το χαλί, το οποίο βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας.
1: Ακολουθούνται οι γνωστές πρακτικές που ακολουθούνται και στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις, ότι αυτό που λέτε δεν είναι πάγια τα μέτρα και οριζόντια, αλλά διάφορα για να μην είναι κόστος για την εταιρεία.
0: Είναι κάτι οφθαλμοφανές και είναι άδικο για τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους που έρχονται στην δουλειά μας, γιατί έχουν πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι. Οπότε το να μην αναγνωρίζεις το ότι ένας άνθρωπος δούλεψε πάνω σε αυτό το επάγγελμα πάρα πολλά χρόνια. Είναι οξύμορο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το αποδέχονται έτσι ώστε να τροποποιήσουν κατά την ουσία τον νόμο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε περισσότερες προσλήψεις. Και σας είπα, είναι πράγματα τα οποία χάνουμε την ευκαιρία, γιατί είμαστε στο ΕΣΠΑ, δηλαδή είμαστε στο Ταμείο Ανάκαμψης και γίνονται κάποιες ενέργειες για λεωφορεία, αλλά όπως βλέπετε συνεχώς τα βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα.
0: Να μην έχει
1: Την παροχή που θα έπρεπε να έχει και το κυριότερο να νιώθει και ανασφάλεια πολλές φορές, να πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα άλλο μέσο που είναι για την τσέπη του πολύ τσουχτερό.
0: Γιατί αυτό θα μπορούσε να λύσει και το κυκλοφοριακό αυτό που βλέπουμε σήμερα και να βοηθήσει και τους επιβάτες και τους εργαζόμενους με την αύξηση της βενζίνης, να μην παίρνουν το γιο ταχύτητα τους, άρα να έχουν λιγότερα έξοδα στο μηνιαίο προϋπολογισμό της οικογένειάς τους.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σκούλο, που μας τα εξηγήσατε. Βέβαια, δεν γίναμε σοφότεροι σε ό,τι αφορά δηλαδή το μέλλον, δεν φαίνεται εσείς.
0: Αλλά
1: έτσι είναι η κατάσταση.
0: Χάνουμε ευκαιρίες. Είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να γίνουν σωστά, να επενδυθούν σωστά στην εταιρεία, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη και να είναι στο δημόσιο χαρακτήρα κατά 100%.
1: Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Λοιπόν, Μάρκο, αυτός ο Νερούντα που διάλεξες, ο Νερούδα που διάλεξες είναι πραγματικά καταιγιστικός, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ, όπως και εσένα αγαπητέ μου Βασίλη που μου λες ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη πλέον η δράμα, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μην απολογήσεις σε κάθε προκατηλημένο που κάνει κριτική χωρίς να ξέρει. Πρόσεξε, άκου Βασίλη μου, δεν απολογούμε, αλλά σέβομαι τον κάθε ακροατή και την κάθε ακροάτρια που θα στείλει ένα μήνυμα, ακόμα και αν είναι από προκατηλημένο μέχρι υποβολημαίο μέχρι οτιδήποτε. Το σέβομαι, έχει κάνει ένα κόπο, έχει κάνει ένα ελάχιστο έξοδο και έχει απευθυνθεί σε εμάς, οπότε και εγώ πρέπει να απαντήσω κάτι. Όπως και σε σένα αγαπητέ Πέτρο, να σε ρωτήσω, έχεις την εντύπωση ότι δεν γνωρίζω για τη Μοβ Καρδούλα και την οποιαδήποτε διαδικασία? Εγώ γίνει expert στα πάντα λόγω της δουλειάς μου, οπότε δεν χρειάζεται να εξηγείς. Αλλά δεν μπορώ και να ασχολούμαι μόνο με αυτό γιατί έχω μια εκπομπή ζωντανή να διεκπεραιώσω. Σε ευχαριστώ ωστόσο για τα μηνύματά σου. Θανάση μου καλησπέρα και σε σένα και σε όλη την ανοιξιάτικη ραδιοφωνική παρέα λες. Η νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου έχει ευρεία έννοια και εντός και εκτός δημοσίου. Να προσέχουμε από εδώ και πέρα τις κραυγές της φύσης, λέει, με την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Ακριβώς έτσι. Μαρία, καλησπέρα Μαρία μου, αλλά έχεις στείλει μόνο το Earth News Radio και τις συχνότητες. Το ίδιο και η αγαπημένη και η συνονόματη, θέλω να πω, Έλενα, έχετε στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Προφανώς επιχειρήσατε να στείλετε ένα μήνυμα. Α, η Έλενα πήγε και παραπέρα. Λέει, καλησπέρα, είμαι μαθήτρια Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου και μου κάνετε παρέα στο διάβασμα. Πόσο χαίρομαι που κατέβηκα ηλικιακά. Βεβαίως και είμαστε συνονόματες. Και χαίρομαι πολύ που τα βρήκαμε κάπως. Η Δευτέρα Λυκείου, δεν ξέρω πώς είναι τώρα τα πράγματα και πώς τα λέτε εσείς οι νέοι, αλλά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη τάξη και σου εύχομαι κουράγιο και καλό διάβασμα. Κέλλη, γεια σου, δεν το αποκρύβω το μήνυμά σου, είναι μεγάλο. Πέρασε η ώρα, θα το κρατήσω για αύριο να το πούμε. Αφορά στα λεωφορεία, παραγγελίες, Τσίπρα, Μητσοτάκη κτλ. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, απολύτως σχετικό, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
3: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Έδεσαν γερά όλες μαζί τις σανίδες και ξεφούσκωσαν τα σωσίδια. Έκλεισαν τις ομπρέλες, μάζεψαν και γύρισαν τις ξαπλώστρες ανάποδα. Τον φραπέ τον έπιναν καλά χτυπημένο και σκέτο. Ακουγόταν, θυμάμαι, τύπημα ζαριών πάνω σε ξύλο. Τέλος οι γλώσσες του κόσμου. Τώρα οι τοπικοί ιδιωματισμοί απαιτούσαν πάλι πίσω την ιστορία του. Τα χαραγμένα αρχικά στην ακτή υπήρχαν μόνο στο κινητό τους. Ποιος θα πιστέψει ότι όντως υπήρξαν για λίγο κάποτε και οι ίδιοι? Δεν ρώτησε κανένας τον Εσίλ Καπλανόδιο, 3 μήνες τώρα, πώς τον λένε. Ο Γλάρος κρόιζε επιδεικτικά από πάνω μας. Πρόγνωση ισχυρής καταιγίδας. Κουφόβρασε. Πάντως, νόστος και νοσταλγία έχουν την ίδια ρίζα.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
2: Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

0: Υπάρχουν σημεία στην Αθήνα που δεν τα θυμάσαι ποτέ, μόνο τα διασχίζεις. Τα Χαφτεία είναι ένα από αυτά. Ένα σημείο που το σώμα ξέρει απ' έξω, αλλά το βλέμμα το αγνοεί. Κι όμως εκεί ακριβώς σε αυτή τη διασύνη έχει αποθηκευτεί κάτι πολύ πιο αργό. Η ρυθμή της μιας πόλης που κάποτε μάθαινε πώς να γίνεται πρωτεύουσα. Με τραμ που έτριζαν πάνω στις ράγες, με βιτρίνες που υπόσχονταν πρόοδο, με ανθρώπους που περνούσαν χωρίς να ξέρουν ότι γράφουν ιστορία. Σήμερα δεν θα σας πούμε πού να κοιτάξετε, θα προσπαθήσουμε να σας χαλάσουμε τη συνήθεια του να μην κοιτάτε. Από τα Χαφτεία μέχρι τη Φωκίωνος Νέγρη θα ακολουθήσουμε μια διαδρομή που μοιάζει ευθεία στο χάρτη, αλλά στην πραγματικότητα είναι γεμάτη ρογμές. Ρογμές όπου κρύβονται πόλεις μέσα στην πόλη. Μαζί μας όχι ένας ξεναγός, γιατί ξεναγεί απαντούν, αλλά ένας περιηγητής που θέτει ερωτήματα. Εδώ στην εκπομπή μας «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα», ο Δόκτωρ Ιωάννης Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος που δεν στέκεται μπροστά στα χτίρια, τα διαβάζει. Η αφορμή είναι το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων που μας δίνει κάτι σπάνιο, την άδεια να χαθούμε με νόημα. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και πριν ξεκινήσουμε μια μικρή προειδοποίηση, αν μετά από αυτή τη διαδρομή ξαναπεράσετε από αυτά τα σημεία με τον ίδιο τρόπο, μάλλον δεν προσέξατε αρκετά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, μάλλον Δάνη να μπω καλύτερα.
1: Βέβαια Κατερίνα, τώρα τι καλώς... σε παρακαλώ.
0: Καλώς ήρθες στην εκπομπή και πάλι, και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεις κάθε φορά το έναυσμα και την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την τόσο σημαντική πόλη που λέγεται Αθήνα και που τόσο ωραία την έχεις χαράξει στις διαδρομές που διοργανώνεται με το Δήμο Αθηναίων.
1: Θα το κάνουμε συνήθεια, Κατερίνα μου, από ό,τι φαίνεται.
0: Μπορεί, ναι. Ποιος ξέρει. Πάντως έχουμε πολλά να πούμε.
1: Καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλό μήνα, μην ξεχάσουμε, και καλή άνοιξη.
0: Φυσικά, φυσικά. Πριν ξεκινήσουμε, έκανες και μια περιήγηση στον Εύρο πάνω. Μπορούμε να πούμε έτσι μια... θέλω σύντομα απλά να μου πεις λίγο την εμπειρία σου και θα μιλήσουμε και γι' αυτό στην πορεία των εκπομπών που θα κάνουμε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν μια εμπειρία που σου έδωσε... και σένα ένα έναυσμα να ασχοληθείς και περισσότερο με αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με κάποια χωριά εκεί πάνω που χρειάζονται περισσότερη προσοχή και βοήθεια.
1: Ναι, βέβαια Κατερίνα μου. Αυτό το οποίο κάναμε, αν και βέβαια υπάρχει και μία μικρή προσωπική ιδιοτέλεια, σε πολλά εισαγωγικά βεβαίως, είναι ότι μεταξύ... της Πρωτομαγιάς, Παρασκευή, νωρίς το πρωί πήραμε το αεροπλάνο και γυρίσαμε χθες τα μεσάνυχτα από πάνω από τον Εύρο. Είχαμε ως βάση μας την Αλεξανδρούπολη. Βέβαια τώρα το να πεις ότι θα περιηγηθώ τον Εύρο μέσα σε 2,5 μέρες, οφείλω να πω πως την ομάδα την οποία είχα μαζί μου την έφτασα στα όρια της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής εξαντλήσεως, αλλά όλοι μου είπανε πότε θα ξαναπάμε πάνω. Πολύ σύντομα να πω ποια είναι η ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια, Κατερίνα μου, είναι από τη μία ότι εγώ σκαλίζω τις προσφυγικές μου ρίζες. Από την πλευρά του πατέρα μου είμαι από την Ανατολική Ρωμιλία και άρα πηγαίνει πίσω η οικογενειακή ιστορία στους ανταλλάξιμους εκείνα τα δύσκολα χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Η μάνα μου από την Καπαδοκία. Άρα έχω κάθε λόγο να σκαλίζω τα πράγματα και την σημασία και τη συμβολή των θρακιώτικων φύλων. Το πώς εξελινίστηκαν υποτίθεται αυτά από τις αποικίες της Αμοθράκης, παρακαλώ, που περάσανε απέναντι. Αλλά επίσης υπηρέτησα στον Εύρο, πάνω στο περίφημο Τριεθνές. Και το πιο δύσκολο για μένα είναι ότι μέσα από μια τρελή σύμπτωση βρέθηκα να κάνω μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπική ατομική περιήγηση, ένα ατελείωτο road trip 1,5 μήνα περίπου σε όλη τη Θράκη και στα σύνορα. Αλλά δυστυχώς, Κατερίνα μου, βρέθηκα πάνω στις δύσκολες στιγμές του Εύρω, τον χτύπησε η μεγάλη φωτιά. Ήμουνα το βράδυ ακριβώς από κάτω από το νοσοκομείο όταν διετάχθηκε η εκένωση του νοσοκομείου και ευτυχώς υπήρχε το πλοίο της γραμμής και μπήκαν οι άνθρωποι, σώθηκαν μπαίνοντας στο πλοίο. Ήταν τραγικές οι στιγμές για όλο τον Εύρω. Προσπάθησα και τότε να τους βοηθήσω όσο μπορούσα από μόνος μου, αλλά τους είχα δώσει υπόσχεση την οποία διατήρησα. Όπως και στους ανθρώπους που συνέτρεξα στην Θεσσαλία τους, ότι δεν θα τους ξεχάσω. Και έτσι οργάνωσα μια πιλωτική ομάδα από το κολέγιο, Ανεβήκαμε πάνω, 20 άνθρωποι. Είδανε στιγμές πολύ αληθινές, δεν είχε καμία σχέση με τουριστική περιήγηση το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα. Τους πήγα στον πυρήνα της κοινωνικής πραγματικότητας, έχοντας συνάψει ο ίδιος συναισθηματικούς, ψυχικούς δεσμούς με τους ντόπιους ανθρώπους, διότι νομίζω μόνο τότε μπορεί να καταλάβεις έναν τόπο. Είδανε πράγματα που κανένα, να μου επιτρέψεις μόνο, δεν είναι υπερβολή, αλλά κανένα τουριστικό πρακτορείο δεν μπορεί να κάνει. Είδανε κυριολεκτικά, όπως το λέει και η εκπομπή σου, την πραγματικότητα με το βλέμμα αλλιώς. Φύγανε από εκεί κλαίγοντας. Ειδικά όταν χθες ήμασταν στην Κίρκη, η οποία κάποια στιγμή θα μιλήσουμε, Κατερίνα μου, 23 σπίτια κάηκαν μέχρι και στο κέντρο του χωριού. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν ολομόναχοι στα πόδια τους, δείχνοντας ένας αλληλεγγύη και αγάπη για τον άλλον. Μας αγκαλιάσανε με τέτοιον τρόπο που δεν νομίζω ότι εύκολα θα το ξεχάσουν.
0: Σίγουρα ούτε θα αφιερώσουμε μια εκπομπή και βασικά και ο Εύρος και ειδικά αυτό το χωριό χαίρουν πολλών εκπομπών, όχι μίας. Και είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε. Αλλά ο λόγος που πάμε στον Εύρο για να έρθουμε στην Αθήνα είναι γιατί πολύ συχνά τέτοιες καταστροφές δίνουν και το έναυσμα στον κόσμο να μετακινηθεί, είτε είναι γιατί είναι οικονομικός μετανάστης, είτε είναι γιατί περιβαλλοντικός μετανάστης. Παρ' όλα αυτά όμως οι άνθρωποι αυτοί μένουν εκεί, στηρίζουν την περιοχή τους, στηρίζουν τον τόπο τους. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για να πάμε...
1: Χίλια συγγνώμη που σε διακόπτω. Να σου πω αμέσως τον τρόπο για να βοηθήσω λίγο σε αυτό το transition στην Αθήνα, για να γυρίσουμε 750 χιλιόμετρα πίσω, όσοι είναι η απόστασή μας από την Αλεξανδρούπολη. Ότι εχθές ήμασταν με τον κύριο Πινάτη το απόγευμα, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, και βλέπαμε, να μου επιτρέψεις να πω, το μακέλεμα της πόλης, πώς ήταν η πόλη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ήταν ένα πραγματικό αστικό κέντρο. Μας έδειξε να έχουν γκρεμιστεί σχολιά, εκπαιδευτήρια, τα οποία είχαν άμεση επαφή με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να γκρεμίζεται ένας καταπληκτικός υπαίθριος κινηματογράφος ακριβώς απέναντι από το φάρο Αλεξανδρουπόλεως, που είχε το όνομα Εύρος και είχε σχήμα μοντέρνας, θα έλεγε κανείς, αρχιτεκτονική, σχήμα καραβιού. Το ίδιο ακριβώς πράγμα που επιχειρούμε να κάνουμε στην Αθήνα, να ανακαλύψουμε το παλίμψιστο, να δούμε πώς μπορούμε να επανσυνδεθούμε ως άνθρωποι με το χώρο, με την ιστορία, να νιώσουμε μια πιο συνειδητή, πιο βιωματική εμπειρία της πόλης, μήπως και χτίσουμε ξανά μια πιο ουσιαστική κοινή ζωή, καταφέραμε, χωρίς να είμαι ντόπιος, ίσως η απορίζα, αλλά καταφέραμε να το δείξουμε χθες και στην Αλεξανδρούπολη και στην Θράκη. Το ίδιο πράγμα κάνουμε στην πραγματικότητα, Κατερίνα μου, και εδώ. Έτσι, και την προηγούμενη Δευτέρα που μιλήσαμε μαζί για το Μακρυγιάννη, είδες πώς σκαλίζουμε και συνδέουμε την αρχαιότητα, τον μεσαίωνα, τη νεότερη εποχή, τη σύγχρονη εποχή. Το ίδιο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε, ευχαριστώντας με την αφορμή και την Αναπτυξιακή Αθήνας και τον νέο Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Σαρμά, αλλά και τον φίλο μου τον Νίκο τον Μπάρλα, τον Διευθυντή του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το ίδιο πράγμα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και την πιο πάνω εβδομάδα στα Χαυτεία.
0: Ωραία. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Στα Χαυτεία, λοιπόν. Ναι. Αν οι πέτρες, όπως λες, είχαν φωνή, θα μιλούσαν για εμπόριο, για πολιτική, για επιβίωση. Και ποια ιστορία θα μας ψιθύριζαν πρώτοι?
1: Κατερίνα, με βάζει σε δύσκολα. Δεν θα διάλεγαν τίποτα. Θα διάλεγαν και το εμπόριο και την πολιτική και την επιβίωση. Μην ξεχνάμε ότι η Ομόνοια είχε, έχει και κατά μία έννοια θα συνεχίζει να έχει τον χαρακτήρα του ομφαλού της Αθήνας. Όχι του ομφαλού της γης βεβαίως όπως συνδελφή, αλλά είναι εκεί που μπορεί να πεις ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη ιστορία και υποχρεωτικά πρέπει να συνδυάσεις και την εμπορική και την πολιτική δραστηριότητα και την επιβίωση και συνύπαρξη την πολυφυλετική. Μην ξεχνάμε την Ομόνοια, η οποία σήμαινε ότι θα ομονοήσουν οι αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις. Άρα μην ξεχνάμε το Μπακάκο, παραδείγματος χάρη, το σημαντικότερο φαρμακείο των Βαλκανίων με τους φαρμακοτρίφες. Βέβαια ήταν αλλού ο Μπακάκος από εκεί που πήγε. Το θυμάσαι, Κατερίνα μου, τον Μπακάκο να κυριαρχεί στην πλατεία Ομονίας και ήταν το μόνο σημείο που πήγαινες με το prescription, τη συνταγή.
0: Εξακολουθεί να κυριαρχεί ο Μπακάκος, αλλά βέβαια όχι στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, έχει πάει λίγο παραμέσα. Έτσι, δηλαδή, κάπου έχω σημειωμένο το νούμερο των ασθενών που πηγαίναν ημερησίως ανήθετο σε χιλιάδες ανθρώπους που πηγαίναν με τις συνταγές του γιατρού και η χημική, η φαρμακοποία από πίσω φτιάχνανε τα φάρμακα για τους ανθρώπους. Μιλάμε για καταπληκτικές στιγμές, ας πούμε. Μην ξεχνάμε και τα ιστορικά, το Μπάγκιο και άλλα, τα ξενοδοχεία, τις μεγάλες
0: συντηρητές. Για όσους μας ακούνε, Δάνη, είναι σημαντικό να πούμε και τι είναι τα χαφτεία, πού είναι τα χαφτεία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν εικόνα και μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Να οπτικοποιήσουμε λίγο αυτό που λέμε.
1: Από την Ομόνια προς τα δυτικά, δηλαδή προς την 3η Σεπτεμβρίου μέχρι την Μάρνης. Όλη αυτή η περιοχή και από πάνω και από κάτω ονομάζεται χαφτεία, αλλά συμπεριλαμβανομένης και όλης της πλατείας Ομονίας. Πιο μέσα είναι η αγορά, αλλά η αγορά είναι εκτός χαφτίων, δηλαδή δεν εννοώ την Αθηνάς και τα λοιπά. Φαντάσου το γύρω-γύρω της πλατείας και δυτικά ήσαμε εκεί που θα συναντήσει την Οδό Μάρνης και τα παλιά ιστορικά θέατρα όπως το Μινώα και τα λοιπά. Όλο αυτό το κομμάτι χαφτεί από την Πατησίων και την 3η Σεπτεμβρίου να ζώνει αυτή την περιοχή. Γιατί... Είναι το σημείο επίσης, έτσι να το θυμηθούν οι παλαιοί ή μπορεί να το έχουν δει και τα συνάνθρωποι μας, οι συνέλληνες στο εξωτερικό, είναι η στιγμή που από το γραφείο της Ελένης της Βλάχου, ακριβώς αυτή είναι η εικόνα, αν το θυμόσαστε, που ήταν η φωτορεπόρτερ τότε της προπολεμικής καθημερινής και έχουν πάρει, είναι η πρώτη φωτογραφία που έχουμε τα τάγκ να μπαίνουν, τα γερμανικά τάγκ να μπαίνουν στην Αθήνα για την κατάληψη πριν κατευθυνθούν στην Ακρόπολη για να ανεβάσουν τη σημαία. Και από το γραφείο της Βλάχου έχουν πάρει τις φωτογραφίες των αμερικανικών τάγκ. Είναι ένα, δεν συζητώ για τις συγκεντρώσεις πολιτικές ή και αθλητικές που έχουν γίνει εκεί. Και το βεβαίως ότι να θυμίσουμε, δεν ξέρω, με συγκινείς Κατερίνα κάθε φορά που μιλάω μαζί σου, να θυμηθούμε ότι ήταν γύρω-γύρω και οι μουσες. Και μόνο η περιπέτεια αυτού του συντριβανιού, Κατερίνα, εκεί πέρα, πόσες φορές το φτιάξαμε, τον γκρεμίσαμε, τον χαλάσαμε. Άστα. Δεν βαριέσαι.
0: Γιατί λέγεται χαφτία να πεις επίσης, είναι πολύ σημαντικό.
1: Κοίτα, δεν είναι πάρα πολύ σαφές. Υπάρχουν διαφορετικοί. Θα μου επιτρέψεις να πω μόνο μια κουβέντα ανταυτού. Κάπου γράφει ο Ξενόπουλος και θέλω να το μην τα πω όλα τα μυστικά για να με βαπώνει. Πάντως ο ίδιος έλεγε ο Ξενόπουλος και στο διαβάζω τις σημειώσεις μου για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι στην καθαρέβουσα, δεν ζει κανείς εις τα Αθήνας αν δεν περνά μία τουλάχιστον ημέρα εις τα Χαφτία, δηλαδή σε όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή. Και φτάσαμε στο σημείο, Κατερίνα μου, τώρα οι περισσότεροι εκ των Αθηναίων και δι' των μπορείων προαστήν να αποφεύγουν την περιοχή, γιατί την αισθάνονται ότι είναι απλώς μια περιοχή που γίνεται εμπόριο ναρκωτικών και τίποτα παραπάνω.
0: Ναι, αυτό είναι
1: αλήθεια. Δεν ξέρω. Είναι λίγο ανατριχιαστικό.
0: Αλλά δεν υπάρχει μια λεπτομέρεια που οι περισσότεροι δεν παρατηρούν ποτέ στην περιοχή αυτή, πιστεύεις?
1: Κοίτα, Κατερίνα, ναι, δεν ξέρουν την ιστορία όλων αυτών των κτηρίων. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη γύρω-γύρω. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι δωρητές και γιατί ονομάζεται το Μπάγκιον, το οποίο ανακαινίστηκε κιόλας. Δεν ξέρουν πού ήταν τα καφενεία, το Ηραίον, ούτε καθεξής. Στην πραγματικότητα, εγώ δεν θα κοίταζα ένα σημείο. Θα κοίταζα σε κάθε γωνιά, εκεί που τέμνονται οι δρόμοι, εκεί που οι άνθρωποι μπορεί και να συναντιούνται πια χωρίς και να το πολύ θέλουν. Και εκεί πέρα θα προσπαθούσα και θα προσπαθήσω. Την πιο πάνω Παρασκευή, αφού τελειώσουμε με το Μακρυγιάννη, να τους κάνω να κουμπίσουν πάνω σε ένα είδος ρογμής, μια ρογμή στην καθημερινότητα και έτσι να τους κάνω βήμα-βήμα να προσέξουν κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε. Δηλαδή, που ήταν το θέατρο της Κοτοπούλη, που μετά έγινε ξενοδοχείο, λέω εγώ τώρα, και τώρα είναι φοιτητική εστία, μισοεγκατελειμμένη, δηλαδή πολύ πολύ πριν το Χόντος ή οτιδήποτε. Έτσι, άρα θα προσπαθήσω, όπως το έλεγε και ο Μπέντζαμιν, να ακουμπήσω τους τοίχους μαζί τους και να δούμε μέσα από τις δρογμές, σε εκείνα τα σημεία που ο Σοφάς έχει πέσει, να δούμε τι ήταν αυτό το κτίριο πριν από μερικά χρόνια, πώς εξελίχθηκε. Πώς... Άρα δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάτι το big, κάτι το grandiose το οποίο πρέπει να δουν. Πρέπει να δουν τα μάτια του γύρω-γύρω σχεδόν όλα.
0: Μάλιστα. Στη διασταύρωση της Ομόνιας, όπου όλα μοιάζουν να περνούν και τίποτα να μην μένει, τι είναι αυτό που τελικά πιστεύεις ότι επιμένει στον χρόνο, ο χώρος ή οι άνθρωποι που τον διασχίζουν?
1: Υπάρχει διαρκής ροή όπως και τα παλιά χρόνια. Υπάρχει αδιάκοπη κίνηση. Αλλά αυτό που νομίζω, Κατερίνα, δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει καμία αίσθηση του μαζί. Κάποτε η Ομόνια ήταν προορισμός καθενός που κατέβαινε από την επαρχία για να κάνει τις δουλειές του, να πάει στα Υπουργεία, να δει τον κύριο βουλευτή. Η Ομόνοια από εκεί που ήταν ένας προορισμός, ένας τόπος και ένα τοπόσιμο, πλην φοβούμαι ότι είναι απλώς ένας χώρος διέλευσης, χωρίς μάτια, χωρίς μνήμη. Μπορεί και πρέπει να καταλάβουμε ότι στις προηγούμενες δεκαετίες, ακόμη και το 70, καλά, δεν συζητώ το 60 και το 50, υπήρχε πολύ πολύ περισσότερη ζωή, αλλά υπήρχε πολύ χαμηλότερη ταχύτητα. Άρα οι άνθρωποι συναντιόνταν, υπήρχε ένα είδος δημόσιου χώρου, οι άνθρωποι εμφανίζονταν ο ένας δίπλα στον άλλον και δεν απέφευγε στην πραγματικότητα ο ένας τον άλλον. Τώρα ποια εποχή ήταν πιο ζωντανή? Τώρα θα με κάνεις να φανώ πολύ ρομαντικός, Κατερίνα, δεν με πειράζει όμως. Πάντως σίγουρα στην καρδιά μου η πιο όμορφη εποχή είναι εκείνη που οι άνθρωποι κοντοστέκονται και πιστεύουν ότι έχουν λόγο να κοντοσταθούν για να μείνουν έστω για λίγο, να δουν ο ένας τον άλλον, να δουν γύρω τους. Άρα μάλλον βλέπω προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνεις λιγάκι.
0: Εξασκούν το βλέμμα και την καρδιά ταυτόχρονα.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
0: Θα κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα, Δάνη, να βάλουμε ένα τραγούδι για...
1: ναι.
0: και θα συνεχίσουμε. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα.

0: με τις κλιματαρικές. Η Ορδάνης Παπαδόπουλος στο τηλέφωνο, στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι, να μιλήσουμε για μια Αθήνα που τη γυρεύουμε στις ιστορικές περιηγήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή δωρεάν από το Δήμο Αθηναίων. Την αναζητούμε και την νοσταλγούμε σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε και στο παρόν. Εγώ όμως, Δάνη, θέλω να σε ρωτήσω και να γυρίσουμε πάλι στην Ομόνοια, γιατί η Ομόνοια είναι πολύ σημαντική, είναι κομβική για την εξέλιξη της πόλης. Αν έφερνες μία φωτογραφία της Ομόνοιας του 1900 δίπλα στη σημερινή, ποια διαφορά πιστεύεις θα μας σόκαρε περισσότερο?
1: Θα σου απαντήσω με τον τρόπο που προηγουμένως με ρώτησες κάτι, Κατερίνα μου, και δεν σου απάντησα. Αυτό που θα μας σόκαρε είναι ότι άντε και τους είπαμε, με ρώτησες κάτι και ξέρεις, με έχεις γνωρίσει, καμιά φορά μου έρχονται όλες οι εικόνες και οι πληροφορίες και αυτά που θέλουμε να πούμε και στους φίλους μας, τους ακροατές, όλες μαζί. Μεθαύριο θα μπορούσαμε, αν έρθεις και παρέα μας κάτω στην διοίκηση, θα μπορούσαμε να πούμε. Παιδιά, ήρθατε εδώ στα χαρτία. Τι ήταν λοιπόν τα χαρτία? Καλά, ξέρω ότι εσύ θα τα έχεις ψάξει, θα τα έχεις βρει, θα τα έχεις δει. Γιατί ονομάζεται η περιοχή Χαρτία? Προφανώς, Κατερίνα, κάνοντας αυτό το πείραμα, δεν νομίζω ότι εύκολα κάποιος θα μας έλεγε για τον Χάφτα ή με Φή ή με την Δίφθονκο που τίνουμε και να την καταργήσουμε τώρα πια. Δεν θα ήξερε ότι υπήρχε ένα καφενείο που χρόνια πολλά τον 19ο αιώνα, εξού και το όνομα και εξού και το ότι πάμε να σκαλίσουμε το παλίμπιστο για να βγάλουμε στην επιφάνεια το ότι ήταν εκεί ήδη από τον 19ο αιώνα ένα πολύ σημαντικό εμπορικό και κοινωνικό κέντρο. Δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι ήταν το κέντρο της Αθήνας, ότι ονομαζόταν Χαυτία, και μάλιστα Κατερίνα μου, τα Χαυτία ενώ γράφονται τώρα με αλφα ύψιλον, παλιά εποχή γραφόταν με αλφα φι, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θα πήγαινα προς τα ξενοδοχεία. Αν θέλεις να πούμε κάτι που να κρατήσουμε, θα σου πω γιατί το λέω. Θα πήγαινα προς τον Μπάγκιο, παραδείγματος χάρη, και θα τους μιλούσα και για εκείνους τους ανθρώπους που στη δικιά μου λογική ήταν πατριώτες. Ενώ άνθρωποι από την Ήπειρο, άνθρωποι που νομίζω ότι αξίζουν τον πραγματικό τους χαρακτηρισμό ως εθνικοί ευεργέτες. Άνθρωποι που δεν κοιτάξανε να βγάλουν τα λεφτά τους έξω από τη χώρα. Άνθρωποι που αυτά που βγάλανε τα φέρανε πίσω στη χώρα και κάνανε και κάποια έργα κοινοφελή ή κάτι προσφέραν. Είναι και ενδιαφέρον πως τα δύο ξενοδοχεία, το ένα δίπλα στο άλλο, σταματάει το μυαλό μου τώρα το διπλανό πως ονομάζεται, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ήταν διαχωρισμένα έτσι ώστε να μπορούν και να υπάρχει δυνατότητα να προσεγγίσουν την Ομόνοια και το κέντρο της Ομόνοιας ταξιδιώτες από την επαρχία, και στο ένα να πάνε οι πιο φτωχοί και στο άλλο να πάνε οι πιο πλούσιοι. Mm-hmm. Και αν μου επιτρέψεις και μία πληροφορία η οποία ανήκει στη σφαίρα της αστικής μυθολογίας. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Κατερίνα μου, ότι υπήρχαν τρεις υποψηφιότητες για το που θα γίνει το παλάτι.
2: Φυσικά. Μετά
1: την απελευθέρωση, φυσικά, έτσι. Το θυμάσαι αυτό, το έχεις ακούσει με σίγουρος πάρα πολλές φορές.
2: Είχαν βάλει ένα κομμάτι κρέας.
1: Κρέας. Στον εθνικό κήπο είχαν βάλει μάλλον κρέας σε τρεις περιοχές.
2: Και ίσως και παραπάνω νομίζω. Είχαν βάλει και στο Λυκαβητό. Σίγουρα ήταν τρεις.
1: Μπορεί. Εγώ πάντως ξέρω σίγουρα για τρεις.
2: Ναι, ναι.
1: Η μία είναι στην περιοχή της Μπουμπουνίστρας. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν ξέρει ποια είναι η Μπουμπουνίστρα. Η Μπουμπουνίστρα είναι ακριβώς εκεί που ξεκινάει ο μαραθώνιος, ο σύγχρονος κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας. Ακριβώς απέναντι από το κτίριο Μποδοσάκη και στον εθνικό κήπο. Εκεί λέει γιατί, ότι υπήρχε μια τεράστια πηγή, κατέβαινε ο Ηλισσός προφανώς, η οποία είχε τέτοια ορμή, φαντάσου Κατερίνα, το ποτάμι εκείνη την εποχή, η οποία ήταν σαν να μπουμπουνίζει, εξού και το πονήμιο η περιοχή της Μπουμπουνίστρας.
2: Σωστά, ναι.
1: Βάλανε λοιπόν, ήρθαν τα στρατεύματα τα βαβαρικά, πήγανε εκεί στην Μπουμπουνίστρα, καθίσανε, βάλανε τους φαντάρους, ας πούμε, τέλος πάντων τους στρατιώτες εκείνη την εποχή, να δούνε πού είναι το καλύτερο μικροκλίμα. Λέγοντας ακριβώς με το κρέας ότι εκεί που δεν θα τσαπίσει γρήγορα, εκεί είναι και λιγότερο υγρό κτλ. Μία λοιπόν η περιοχή εκείνη, η δεύτερη περιοχή η Ομόνοια, η τρίτη περιοχή φεύγει από την οικογένεια των κατακουζινών, η περιοχή του Μεταξουργείου. Και οι περισσότεροι, για να είμαστε ειλικρινείς, ποντάρανε στο ότι θα πάνε προς τα κάτω, προς την Πειραιώς. Αυτό είναι και μια εξήγηση, Κατερίνα, γιατί υπάρχουν τόσα κτίρια.
2: Αλλά τόσα νεοκλασικά κτίρια, ναι.
1: Ακριβώς,
2: πολλοί πλούσιοι είχαν πάει να χτίσουν τα σπίτια τους εκεί.
1: Ναι. Ακριβώς. Οι οποίοι νομίζαν ότι θα προφανώς θα είναι η αυλική του βασιλέως, βεβαίως. Και η δε περιοχή του Μεταξουργείου, στην οποία μετά ήταν και η αγγλική εταιρεία σιδηροτροφίας και μεταξοπαραγωγής κτλ. Είχαν πάει και ήταν κτίριο το οποίο εκτίστηκε από την οικογένεια λοιπόν των Κατακουστινών για να είναι το μόλο εκείνης της εποχής. Υπέθετε τότε η οικογένεια ερχόμενη από την Κωνσταντινούπολη ότι πρέπει να αγοράσει αυτή την έκταση για να φτιάξει το εμπορικό κέντρο κοντά στα παλάτια. Δυστυχώς απέτυχε η πρόβλεψή τους και μετά δεν ξέραν τι να το κάνουν. Και έγινε, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά όταν πάμε στο Μεταξουργείο αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα κρατούσα τα ξενοδοχεία στην Ομόνοια. Κυρίως για να έχουμε να σκαλίσουμε πώς ήταν παλιότερα και τι σήμαινε η έννοια της εθνικής ευεργεσίας και του πατριωτισμού, του γνήσιου πατριωτισμού. Μην γίνει παρεξήγηση πολιτική, προφανώς δεν προπαγανδίζω εθνικισμό εδώ πέρα. Και να δούμε πώς καταλήξει. Λίγο να μετρηθούμε με τη σκιά μας και τον πόη μας, Κατερίνα μου. Τώρα, η Πατησίων βέβαια είναι μια άλλη ιστορία, έτσι.
2: Στην Πατησίων, λοιπόν, τα κτίρια μοιάζουν σαν σελίδες ενός βιβλίου μοντερνισμού, έτσι. Μιλάμε για μοντερνισμό.
1: Έτσι είναι.
2: Αν έπρεπε να διαβάσουμε, λοιπόν, μια μόνο πρόταση από αυτά, ποια θα ήταν, και αν κάποιο από αυτά τα κτίρια μπορούσε να μας πει μια ιστορία, ποια θα ήταν.
1: Κύριε Καταρτίνα, έχεις 100% δίκιο. Εκεί είναι ενδιαφέρον να περπατήσεις όλη την Πατησίων. Καλά, περιττό να πούμε ότι η Πατησίων χαράχτηκε. Καλά, θα το πούμε, το χωριό, τα Πατήσια στο βάθος, εκεί στο ύψος της αλυσίδας της σημερινής, μετά τη φοιτητική λέσχη, έτσι, και τα λοιπά, και αλυσίδα, διότι υπήρχε αλυσίδα. Δηλαδή από εκεί έστρεπε ο Μουτζούρης για να ανεβεί στην Κηφισιά και υπήρχε αλυσίδα, σηκώνανε την αλυσίδα για να περάσει πληρώνα τα διόδια, για να ανεβεί προς τα πάνω προς την Κηφισιά, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι πολύ πολύ κάτω. Λοιπόν, η Πατησίων κτίστηκε σαν βουλβάρτο.
2: Σαν...
1: Και να βλέπει μάλιστα και το σαν μεγάλη γαλλική λεωφόρο για να βλέπει και την Ακρόπολη. Διότι ο κόσμος δεν σηκώνει το κεφάλι του, περπατάνε στην Πατησίων και δεν σηκώνει το κεφάλι του, διότι φαίνεται ο λόφος της Ακροπόλεως. Είναι εντυπωσιακό, αλλά και αυτό έτσι χαράκτηκε με αυτόν τον τρόπο. Και χαράκτηκε ακριβώς ως μοντέρνα λεωφόρος τότε που θεωρούσαν ότι μπορούν να έχουν η φιλοδοξία ότι θα προοδεύσουν, ότι δεν θα κοιτάξουν ξανά προς τα πίσω, ότι η Ελλάδα θα μετεξελιχθεί σε ένα μοντέρνο κράτος κτλ. Δηλαδή η Πατησίων θα μπορούσε κανείς να πει με μία έννοια ως παλιά οδός ότι συμβόλιζε την προσπάθεια της Ελλάδας να εξυγχρονιστεί με αστικό τρόπο, αλλά αυτός ο αστικός εξυγχρονισμός πήγε μέχρι το 30, ξέρω εγώ, και πιο πέρα λιγάκι, και μένει κάποια στιγμή στα μισά. Υποσχέθηκε η Ελλάδα στον εαυτό της αυτή του ίδιου την πρόοδο. Αλλά αν θέλεις, το πόσο προοδεύσαμε και πόσο εξυγχρονιστήκαμε μέσα μας, το μετράμε με το ότι περπατάμε αυτήν την οδό και βλέπουμε απλώς τώρα, ξέρεις, αυτά τα παρικμασμένα εμπορικά καταστήματα. Ούτε καν θυμόμαστε που είναι στο Αφέξι, παραδείγματος χάρη, ποιος ήταν εκδοτικός 26. Τα προσπερνάμε και αυτά είναι και ένα είδος. Είναι ένα κομμάτι της τραγωδίας αυτής της λεωφόρου, της οδού της Πατησίων.
2: Και αριστοκρατικές γειτονιές που δημιουργήθηκαν την εποχή εκείνη.
1: Φωκίωνος.
2: Φωκίωνος, Κυψέλη.
1: Και είναι σημαντικό αυτό που είπες, διότι αυτή η ιστορία, δηλαδή, καλά, βέβαια, μαζί με την Σοκράτης και τα λοιπά, είναι αρχιτεκτονικά μιλώντας, είναι αστικός εξυγχρονισμός, είναι Bauhaus και τα λοιπά, μπαλκόνια, συμμετρία. Λιτότητα, πολύ καθαρές γραμμές και τώρα ξαφνικά μια φθορά και ένα καμουφλάς ενδεχομένως. Ο χρόνος πέρασε, άφησε τα σημάδια του, αλλά είναι σαν να μην εγκαταστάθηκε ή καλύτερα, Κατερίνα, σαν να εκδιώχθηκε από την Πατησίων. Κάπου δεν μπορώ να θυμηθώ, Κατερίνα, γιατί δεν νομίζω ότι έχω βρει και ποτέ μου τον ιδιοκτήτη. Απέναντι από το Πολυτεχνείο, πηγαίνοντας προς το αρχαιολογικό, υπάρχει ένα εξαιρετικό, με συγχωρείτε, δεν κάνω διαφήμιση ούτε του Τζόκερ ούτε του Λότο, αλλά φαντάσου, είναι ένα κτίριο τεραστίων διαστάσεων, με μαρμάρινη σκάλα κτλ., Και είναι εντυπωσιακό πόσο η σύγχρονη κοινωνία, δεν νομίζω θα προλάβω να βρω τελικά τον ιδιοκτήτη μέχρι να κάνουμε τη βόλτα μας.
2: Πού είναι αυτό το χτίριο ακριβώς?
1: Είναι λίγο μετά το Ιταλικό Ινστιτούτο, εκεί στην ευθεία. Και είναι τόσο εντυπωσιακό που τη διαφήμιση φυσικά γυρίστηκε εκεί πέρα. Βεβαίως γυρίστηκε τη διαφήμιση του jackpot του Τζόκερ, ας πούμε, που κατεβαίνει με γούνες και ιστορίες που κανένας δεν είπε, ωραία, αυτό το κτίριο που είναι ψεύτικο, είναι AI ή υπάρχει. Υπάρχει, λοιπόν, στην Πατησίνο και θα το δουν. Αλλά κοίτα πώς ταυτίζεται και αποχρωματίζεται και χάνει τις ρίζες του, την ύλη του, τη μνήμη του, ένα κτίριο το οποίο είναι πραγματικά μια κούκλα, έτσι, κατά μεσής της Πατησίων, ένα με μάρμαρα, σου λέω, κείονες ιστορίες και όχι kit. Λοιπόν, και βεβαίως σπέβδει ο τωτινός ο Πάπης, γιατί τώρα λέγεται αλλιώς από ό,τι ξέρω, κάπως αλλιώς μετενομάστη, να γυρίσει εκεί η διαφήμιση της επιτυχίας, της κλειδής, της πολυτέλειας. Δηλαδή πραγματικά ήταν ένας αριστοκρατικός δρόμος όλη αυτή η περιοχή. Έτσι, τι να σου πω τώρα, να μιλήσω... υπήρχε εκεί, εκεί απέναντι από τη ΓΕΣΕ, στη γωνία απέναντι όπως βλέπεις τη γωνία, ήταν η πρώτη δημόσια πισίνα της Αθήνας στο γύρισμα του 19ου 20ου αιώνα. Κάποια στιγμή τοτινές δημοτικές αρχές αρχίζουν και λένε ότι πρέπει οι άνθρωποι κάπως να δροσιστούν τα καλοκαίρια και ο κόσμος δεν ξέρει ότι εκεί υπήρχε πισίνα. Φοβερό. Όσο και αστείο να φαίνεται. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακό γιατί τελικά υπήρχε μία πρόοδος εκείνη την εποχή που μας είναι άγνωστη σήμερα και σαν να υπάρχει και μία οπισθοδρόμηση σε πολλά κομμάτια της Αθήνας. Και μία, δηλαδή για να διατηρήσεις τη μνήμη θα πρέπει να τη φροντίσεις, θα πρέπει να βοηθήσεις την ανακατασκευή αυτών των κτηρίων ή τη συντήρηση των κτηρίων αυτών, όταν αυτό δεν γίνεται από την πολιτεία. Είναι πολύ φυσικό να τα κτίρια αυτά ή να ρημάζουν ή να μην έχουν έστω να μπει κάποια επιγραφή να λέει αυτό ήταν το κτίριο το τάδε.
1: Ναι, ακριβώς. Αν δεν το δείξει κάποιος αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει αυτή η ανασκευή και η συγκρότηση της μνήμης επουδενή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι... Πρέπει όμως, Κατερίνα, με κάποιον τρόπο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και ευχαριστώ και τον Δήμο και όλες τις θεσμικού τύπου τέτοιες θεσμικού τύπου πρωτοβουλίες, γιατί... Νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάπως να κρατηθεί και είναι ενδιαφέρον πάντως ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη προσέλευση σε όλες αυτές τις περιηγήσεις, περιπάτους, τις περιπλανήσεις, όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που καταβάλουν την ίδια προσπάθεια. Νομίζω ότι το ότι προσέρχονται άνθρωποι και διαφόρων ηλικιών είναι μια σταγόνα ελπίδας.
2: Σίγουρα. Δάνη, κοντοστέκησε και στην οδό Γλάθστονος, έτσι, όπου γράφτηκε μια πράξη αντίστασης το 1942.
1: 20 Σεπτεμβρίου του 1942.
2: Πώς εξηγείται ότι η ιστορία μπορεί να συμβεί σε έναν τόσο καθημερινό δρόμο χωρίς να αφήνει εμφανή ίχνη, όπως είπαμε και νωρίτερα?
1: Υπήρχε μια πινακίδα η οποία έχει έσει επάνω στη γωνιά. Γλάφσονος και
2: Πατησίων. Οπότε ευκαιρία να πούμε και τι έγινε εκεί για αυτό, για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Εκεί έλαβε χώρα στην πραγματικότητα το πρώτο τέτοιου μεγέθους σαμποτάζ κατά των Γερμανών. Κάποιοι λένε ότι είναι και το πρώτο αντιναζιστικό σαμποτάζ σε όλη την Ευρώπη, για να ακριβώς. Τα μέλη της Εθνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης ανατινάσεται το κτίριό τους και το όλο εγχείρημα το έφερε σε πέρας μια ομάδα αποφασισμένων ανδρών αλλά και γυναικών, να το επισημάνουμε αυτό, της Αντιστασιακής Οργάνωσης Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων, της ΠΕΑΝ. Εκείνη την εποχή η Εθνική Σοσιαλιστική, Εθνικοσοσιαλιστική καλύτερα να την πω για να καταλάβει ο κόσμος, πατριωτική οργάνωση στην πραγματικότητα προκαλούσε τους υπόδουλους. Οι Έλληνες προσπαθούσαν να στρατολογήσει τους νέους, να συγκροτήσουν την ελληνική λεγεώνα, η οποία θα πολεμούσε στο πλευρό της Wehrmacht. Και η ΤΕΑΝ ήταν μια μικρούλα οργάνωση, είχε έναν αντιβασιλικό αξιωματικό ως αρχηγό της, αντιβασιλικό αξιωματικό της αεροπορίας, τον Κώστα τον Περίκο. Προσεχώρησαν και άλλα μέλη, κάποια μέλη που ήταν κοντά στον Παναγή τον Κανελόπουλο. Πάσοτος είναι μια πολύ κορυφαία στιγμή, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνη η απόφαση που πήρανε κατά μεσής της του κέντρου, με κίνδυνο να συλληφθούν όπως και έγινε, αλλά ήταν τόσο προκλητική η συμπεριφορά της ΕΣΠΟ, όπου έμπαινε θέμα, πώς να το πω έτσι, παραδειγματικής, με την έννοια την επιστημολογική σύγκρουσης μαζί της. Οι νέοι άνθρωποι όχι έκαναν αποκοτιά, έκαναν αυτό που αισθάνθηκε η ψυχή τους ότι πρέπει να κάνουν, ακόμη και αν θα θυσιάζαν τη ζωή τους ή θα τους συνελάμβαναν, βασουτώσει κτλ. Έτσι, εκεί κατά το μεσημέρι, είναι πολύ εντυπωσιακό πώς έγινε, πώς πλησίασαν, έβαλαν τη βόμβα και γέμισε όλη η Πατησίων από την έκρηξη, από τον καπνό. Λέγεται ότι σκεπάστηκε όλη η Πατησίων, εν πάση περιπτώσει, σε μεγάλο μέρος εκεί γύρω από τα χαυτιά, γιατί είναι, ξέρεις, δεν είναι και πολύ μακριά, είναι σχεδόν στο έμπα της πορείας αυτής που θα κάνουμε. Έχει νόημα. Έχει νόημα.
2: Είναι ενδιαφέρον πάντως που υπήρχε μια ενότητα εκείνη την εποχή. Ενώ τρία χρόνια μετά σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Αυτό είναι, νομίζω, το εντυπωσιακό. Και όσοι είχαν πολεμήσει κατά των Γερμανών, βρέθηκαν τελικά να είναι απέναντι.
1: Χίλια συγγνώμη που σου διακόπτω, αλλά αισθάνομαι τόσο πολύ ζωντανή και γλυκιά, φιλική τη συζήτησή μας. Να πω το εξής, ότι είναι ενδιαφέρον ότι αυτή την ιστορία, βεβαίως, παρακαλώ, δεν υπενήσω με κάτι και ούτε υποτιμώ την ιστορία της Κεσαριανής, ούτε της Κοκκινιάς, δεν το συζητώ. Αλλά είναι εντυπωσιακό, Κατερίνα, θέτω ένα ερώτημα, όχι προβοκατόρικα, με πραγματική ειλικρίνη. Δηλαδή, τελικά θυμόμαστε όσες ιστορίες γίνονται και θέαμα, σε τελική ανάλυση. Η κοινωνία έχει καταλήξει να θυμάται ό,τι προβάλλεται μόνο έτσι για τους χύψη λόγους.
2: Να σου πω το άλλο, γιατί η ιστορία που ανέφερες πριν, οι τέτοιες ιστορίες δεν είναι ευρύτερα γνωστές, θεωρείς?
1: Ναι, αυτό είναι, δηλαδή. Μήπως μαθαίνουμε τους δρόμους και τους ανθρώπους να σιωπούν και κάποιοι βρίσκουν τη χαραγματιά και περνούν και κάτι το εμφανίζουν. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε, Κατερίνα μου, και σε ευχαριστώ για το βήμα, είναι τελικά αυτή τη σιωπή που έχει επιβληθεί ίσως μέσα από αυτές τις περιηγήσεις, μέσα από αυτούς τους περιπάτους, μέσα από αυτή την περιπλάνηση. Ίσως να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο την μνήμη, και ας μην γίνει με κραυγαλαίο τρόπο, ας συνεχίσουμε να είμαστε σιωπηλοί, και ίσως αυτή και να είναι και η πιο αυθεντική μορφή της μνήμης. Ξέρεις, να ξέρεις και να μην χρειάζεται να κάνεις θεαματικά πράγματα ή σαν και καλά, παραδείγματος χάρη, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο, να πρέπει να βγεις στην τηλεόραση, ξέρεις, για να γίνεις star. Μια χαρά. Αυτός που θέλει να ακούσει, ακούει και μέσα από τα RGNA και δεν το συζητώ. Αυτοί που θέλουν να ακούσουν και να μάθουν, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, τώρα τι να σου πω. Να σου πω ότι κυνηγούσαν τους ανθρώπους σε όλη την Αττική, σε όλο τον Πειραιά, για να βρούνε, υπευλήθησαν σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά είναι και μόνο αυτή η ιστορία των ανθρώπων, για την οποία δεν ξέρει κανείς τίποτα. Δηλαδή, οι παλαιοί ξέρουν, αλλά...
2: Πάντως τιμάς την ιστορία αυτή και τη διαδρομή αυτή. Πας και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έτσι, που ξεκίνησε ως σχολείο των τεχνών, και βέβαια αυτή πας και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έτσι, που ξεκίνησε ως σχολείο των τεχνών,

0: όλο αυτό ο άξονας μετακινήθηκε, μεταμορφώθηκε, έτσι. Έγινε σύμβολο πρόοδου, δεν χάθηκε ακριβώς η αισθητική του Πολυτεχνείου σε καμία των περιπτώσεων. Να πούμε ότι υπάρχει αυτό το εμβληματικό κτίριο εκεί, επειδή μίλησες για το Σχολείο των Τεχνών, ότι ιδρύεται το 1836, το Σίτσας, η Ελένη το Σίτσα μαζί με τον άντρα της, τον Μιχαήλ, θα αγοράσουν τον χώρο, αυτό το μεγάλο οικόπεδο του 59, ενώ 1859 στην Πατησίων. Θα μπλέξει ο μεγάλος αρχιτέκτονος ο Λίσανδρος ο Καφτατζόγλου στην κατασκευή. Όλα αυτά θα τα πούμε, θα τα κουβεντιάσουμε. Και από την πρώτη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, η Σχολή των Τεχνών, η οποία μετεξελίσσεται στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, ακόμη και το ΓΙΑΠΗ, ακόμη και το εργοτάξιο, αρχίζει και γίνεται ακριβώς όπως το είπες, ένα σύμβολο πρόοδου. Εκεί είναι ένα transition το οποίο μου φαίνεται ότι αξίζει να το επισημάνουμε. Η γνώση που έχει προχωρήσει αρχίζει και γίνεται πράξη, δηλαδή αποκτά μια στέγη επίσημη πια το Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω κατά πόσον θυμάσαι μια πολύ παλιά ιστορία, τώρα τι θυμήθηκα, πότε και γιατί ιδρύθηκαν τα ΚΤΕ, διότι είναι εντυπωσιακό ακόμη και αυτό, το λέμε μπροστά από το Πολυτεχνείο, διότι τότε υποτίθεται ότι έπρεπε να χτυπήσει, δεν θα αναφέρω το όνομα του αημνίστου πολύ πολύ πολύ παλιού πολιτικού, πάντως τα αρχικά του είναι ΚΤΕΚΑΠΑ, νομίζω. Μια ήττα στην Ελλάδα, μια πήγε μέχρι το Παρίσι. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι ένας από τους στόχους ήταν να χτυπηθεί η συντεχνία των μηχανικών και των αρχιτεκτώνων του Πολυτεχνείου.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί βεβαίως αυτοί είχαν μόνο δικαίωμα υπογραφής και έπρεπε να φτιαχτούν υπομηχανικοί ή τέλος πάντων να μπορέσει να σπάσει, με συγχωρείς, ο τσαμπουκάς του Πολυτεχνείου έχοντας έναν έστω μικρό ανταγωνιστή με τα ΚΤΕ. Και μην ξεχνάς βεβαίως ότι τα ΚΤΕ δημιουργήθηκαν με αμερικανική τεχνογνωσία. Θα πρέπει, ναι, εν πάση περιπτώσει. Σίγουρα πάντως, αν σταθείς μπροστά στο Πολυτεχνείο, θα δεις και εργάτες, θα δεις και φοιτητές, θα δεις και εκείνα τα φοβερά συνθήματα, θα θυμηθείς την πρώτη μεταδικτατορική συγκέντρωση, η οποία, να θυμίσω, το 1975 ήταν παράνομη, θα δεις τις εργατικές διαδηλώσεις και τις δεκάδες συλληφθέντων και τραυματιών στην πρώτη την μεταδικτατορική πορεία, όταν ήταν μισοαπαγορευμένη. Θα δεις πολλά πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο, Κατερίνα, να τα πεις χωρίς να φορτιστείς συναισθηματικά.
1: Φυσικά.
0: Και χωρίς, σον και καλά, ξέρεις, να αρχίσεις να καταδικάζεις συλλήβνη τη μία, την άλλη, την πλευρά και τα λίγο. Πάντως, το Μεσόβιο Πολυτεχνείο σίγουρα συμβολίζει πάλι, για να το πούμε σε συνέχεια, τους μπάκηδες στην Ομόνια. Είναι σημαντικό να μιλήσεις για τους εθνικούς ευεργέτες, είναι σημαντικό να μιλήσεις για την ενσωμάτωση της νέας επιστήμης, των θετικών επιστημών, των μηχανικών επιστημών στη χώρα. Σίγουρα αυτές δεν μπορεί παρά να συμβολήσουν την έννοια της προόδου. Αλλά ίσως και όλο αυτό που έμπλεξα λίγο με την πολιτική του γύρω από το Πολυτεχνείο, ίσως να δείχνει και αυτό κάποια πράγματα. Πάντως τελικά είναι αυτό που έλεγε η Χάννα Άρεντ, ότι η ελευθερία εμφανίζεται εκεί στο Πολυτεχνείο ως πράξη και όχι απλώς ως ιδέα. Είναι σημαντικό, έγινε από τους φοιτητές, έγινε πράξη τελικά, γιατί δεν ήταν μόνο μια ιδέα έτσι, αφηρημένη.
1: Ωραία, φεύγεις από εκεί, πας, τώρα θα το κάνουμε επιτροχάδιν γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα σοβαρό κεφάλαιο, πας στο πεδίο του Άρεως, επίσης πολύ σοβαρό κεφάλαιο. Στην πλατεία Βικτωρίας, όπου εκεί διαμορφώνεται η ταυτότητα της Αθήνας περισσότερο από αυτούς που έρχονται παρά από αυτούς που μένουν, πιστεύω, δεν ξέρω
0: είναι
1: αν
0: αυτό που λέγε,
1: ισχύει αυτό,
0: αυτό που, ακριβώς, ισχύει. Θα πάμε να δούμε εκεί, είναι αυτό που λέει ο Γάλλος διανοούμενος ο Ράνκερ, εκεί που η κοινωνία και η πολιτική αρχίζει όταν οι αόρατοι γίνονται ορατοί. Εμείς θυμάσαι, μπρόχναμε προς τη Βικτώρια διαφόρους, οι οποίοι τη χρησιμοποίησαν με έναν σίγουρα όχι αισθητικό τρόπο, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, αλλά δεν ξέραμε και τι να τους κάνουμε. Έτσι. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, ήταν μια κατάσταση, είναι οι αόρατοι και οι ορατοί που σμίγουν.

0: Βικτόρια. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που συμβαίνει
1: σίγουρα,
0: εκεί.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και φτάνει στο καφενείο Ηραίων, όπου συναντιούνται ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Νίκος Γκάτσος. Τι είναι αυτό που μετατρέπει λοιπόν ένα απλό χώρο σε ιστορικό μνημείο, οι άνθρωποι ή η στιγμή, πιστεύεις?
0: Προφανώς είναι η στιγμή που ο διάλογος μεταξύ των ανθρώπων αυτού του είδους, η συνάντησή τους και όχι μόνο ο διάλογός τους, έστω και χωρίς σκοπό, φαινομενικά χωρίς σκοπό, δεν τελειώνει ποτέ. Συναντιόνται κάθε απόγευμα και κάθε πρωί εκεί και όχι μόνο εκεί, και στο Λουμίδι το Πατάρι πιο απέναντι, και παράγουν ποίηση. Αυτή η γενιά του 30 που περπάτησε και πιο πέρα. Έτσι λοιπόν είναι η στιγμή που η ποίηση είναι ένας μεγάλος διάλογος που δεν τελειώνει ποτέ και σίγουρα μας βοηθάει να δούμε ξανά τα χνάρια αυτά.
1: Άρα Δάνη, για να κλείσουμε έτσι όμορφα σήμερα, αν αυτή η πορεία από τα Χαφτία μέχρι τη Φωκή ενός Νέγρη ήταν μια ερώτηση προς την Αθήνα, ποια θα ήταν αυτή? Και κυρίως θα θέλαμε πραγματικά να ακούσουμε την απάντησή της, πιστεύεις?
0: Εγώ πιστεύω ότι η ερώτηση είναι, μπορεί να διατυπωθεί με παρόμοιο τρόπο. Μπορεί μια πόλη να συνεχίζει να θυμάται ενώ αλλάζει. Και ακόμη περισσότερο μπορεί η πόλη να παραμείνει ανθρώπινη μέσα από την εκ των πραγμάτων υποχρεωτική αλλαγή της.
1: Θέλει δουλειά αυτό.
0: Δηλαδή, το λάθος που κάνουμε, Κατερίνα, εμείς τώρα πια απλώς περπατάμε για να φτάσουμε κάπου. Ποιο είναι το σωστό? Ναι, προφανώς πρέπει να φτάσουμε στη δουλειά μας, αλλά όπως πρέπει να μάθουμε να περπατάμε και για να βλέπουμε δεξιά και αριστερά.
1: Και να κοντοστεκόμαστε.
0: Το βλέμμα, ή όπως έχουμε μάθει και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, Κατερίνα, όπως εκπαιδεύεται το ανθρώπινο βλέμμα, δεν είναι κάτι πολύ αθώο. Τελικά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος παίρνει θέση μέσα στη ζωή. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Καλά τα είχε
1: και πει. Και αλλάζει αυτό.
0: Καλά,
1: Δάνη Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και για
0: και
1: αυτή
0: εγώ,
1: την έτσι, γενεοδορία σου σε όλα αυτά τα οποία προσφέρεις. Να θυμίσουμε, η ξενάγησή σου είναι την Παρασκευή.
0: Είναι αυτή την Παρασκευή του Μακρυγιάννη, την επόμενη Παρασκευή στα Χαφτία και την πιο πάνω Παρασκευή, 22 του μηνός, είναι μια τρίτη προσπάθεια την οποία θα κάνουμε στην περιοχή Κυπριάδου, για να θυμίσουμε στους Αθηναίους, πριν εξαντληθεί κι άλλο η Κυπριάδου, πώς ήταν και γιατί δημιουργήθηκαν οι αλσουπόλεις εκεί το 25, το 30, το 35, άλλες αλσουπόλεις, η Νέα Φιλαδέλφια, η Νέα Ιωνία, η Νέα Σμύρνη.
1: Μάλιστα,
0: η φιλοθέη, το ψυχικό.
1: Θα τα δούμε όλα.
0: Μου υποσχέθηκες όμως, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα.
1: Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ, Κατερίνα μου. Και εσύ.
1: Υπάρχει λοιπόν μία παρεξήγηση με τις πόλεις. Νομίζουμε ότι τις γνωρίζουμε επειδή τις κατοικούμε, αλλά οι πόλεις δεν ανοίγονται στην οικειότητα, ανοίγονται στην προσοχή. Σήμερα δεν μάθαμε την Αθήνα, κάναμε κάτι πιο άβολο. Την ξαναείδαμε χωρίς τη βεβαιότητα ότι την καταλαβαίνουμε. Και ίσως αυτό να είναι το πιο τίμιο σημείο για να σταθεί κανείς απέναντι σε έναν τόπο. Όχι με γνώση, αλλά με περιέργεια. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Παπαδόπουλος δεν μας έδειξε απλώς λοιπόν μία διαδρομή, μας έδειξε ότι οι διαδρομές έχουν πάντα δεύτερο επίπεδο, αρκεί να αντέξεις και να μην βιαστείς. Και εκεί ακριβώς παρεμβαίνει και ο ρόλος του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου, να μας θυμίσει ότι η πόλη δεν είναι δεδομένη, είναι κάτι που επαναδιαπραγματευόμαστε κάθε φορά που την περπατάμε αλλιώς. Στο μικρόφωνο Κατένε Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ήταν τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Και αν υπάρχει κάτι να κρατήσετε από σήμερα, δεν είναι μία πληροφορία, είναι μία μικρή αλλαγή. Την επόμενη φορά που θα βιαστείτε, να μην το κάνετε. Καλή σας συνέχεια.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καταδίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειο-δυτική 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Γιάννα Καραμπεσίνη με την Έφη Σαρή μας τραγούδησαν «Φουρτουνιασμένη θάλασσα». «Φουρτουνιασμένη θάλασσα, πάψε και μην αφρίζεις και όλους τους θαλασσινούς να μην τους απελπίζεις. Θάλασσα, δεν σ' απαρνιέμαι όσο κι αν τυραννιέμαι». Μας είπε το νησιώτικο από τα Δωδεκάνησα, παραδοσιακό τραγούδι από τα Δωδεκάνησα, και εμείς ξεκινάμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Καλές Θάλασσες», το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι, γιατί είπαμε Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα, και πάμε να ανταμώσουμε τους απανταχού Έλληνες ναυτικούς και φυσικά τους απανταχού Έλληνες όπου και να βρίσκονται, εντός και εκτός των τυχών, με την εκπομπή μας «Καλές Θάλασσες». Και μετά την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή, ένα άλλο ποίημα γύρω από τη θάλασσα. «Όλο τον κόσμο γύρισα, καλύτερο δεν βρήκα, στην πίκρα αυτή της θάλασσας που στάζει όλο γλύκα. Κι είναι για μας τους ναυτικούς θαλασσινό μεθύση, αφού χαρά και λύπη τρέχουνε από την ίδια βρύση». Με αυτούς τους στίχους του καπτέν Αντώνη Μικέλη, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας με τις ποιητικές του συλλογές, ξεκινάμε το ταξίδι μας, για να συναντήσουμε, όπως είπαμε και πριν, τους Έλληνες ναυτικούς μας. Η εκπομπή μας έχει να κάνει με την ναυτιλία, με τους ανθρώπους που ζουν με τη θάλασσα, με τα καράβια, με τα βαπόρια, και την αφιερώνουμε σε αυτούς όλους που ταξιδεύουν στα πέρατα του κόσμου, σε αυτούς που ταξιδεύουν στις θάλασσες όλης της γης, βορρά, νότου, δύσης και ανατολής, και φυσικά στα διάφορα λιμάνια, που με τον κόπο τους και με τον μόχθο και τις στερήσεις τους έφεραν την ελληνική εμπορική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Σήμερα θα αναφερθούμε στα διάφορα γεγονότα που γίνονται κάτω στο, που διαδραματίζονται στο, τα τελευταία γεγονότα στα στενά του Ορμούς, και διάφορες άλλες ειδήσεις, και φυσικά με τον σημερινό μας καλεσμένο που μας περιμένει λίγο αργότερα, κατά τις 8.30-9 παρά, εκεί στον Πειραιά. Προς το παρόν, να δούμε ποιοι είμαστε εδώ στην γέφυρα, στο control room του στούτιο εδώ στην Αγία Παρασκευή. Κωνσταντίνος, ασυρματιστής Λούβαρης, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καργιανέκης. Τους κάβους λύσαμε, η μπουρού σφύριξε, και φυσικά καλές θάλασσες όλους ναυτικούς και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη.

Μα αυτό το ταξίδι κάναμε ένα με αυτό το τραγούδι κάναμε ένα ωραίο ταξίδι εδώ στον Αργό Σαρονικό, στα όμορφα μέρη, πραγματικά Πόρτο Χέλι, Ερμιόνη. Στο Πόρτο Χέλι, στην Ερμιόνη και από την Κώστα στο Γαλατά κάνω σινιάλο από το τιμόνι τα καραβάκια στο Ματαπά. Μας πήγε μετά στην Ίδρα, στο Κάβο Ντόρο, στο Τσιρίγο, στη Ραφίνα και πού αλλού, στις Καβοκολόνες. Ένα τραγούδι του 1969, νέο κύμα τα καραβάκια και τη ηχωματά, σε στίχους του Κώστα Γεωργουσόπουλου και μουσική του Βασίλη Κουμπί. Και εδώ το ταξίδι μας συνεχίζεται, θα πάμε από το Σαρονικό μέχρι τα στενά του Ορμούς, διότι κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Νέα ένταση καταγράφηκε μετά το πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε νέα ανάρτησή του αναφέρθηκε στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Ελευθερία, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή επιβαρύνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Λίβανο. Και επιγραμματικά να δούμε και κάποιες από τις εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου, όπως παραδείγματος χάρη ο Γιαντολάχ Τζαβανί, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβασης στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Στο μεταξύ, ανώτατος αξιωματούχος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και drones που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως ψευδείς. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χαρακτήρισε τις επιθέσεις επικίνδυνη κλιμάκωση και απαράδεκτη παραβίαση, σημειώνοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα απάντησης. Ο δε Γάλλος πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτηρίζοντάς τους ως αδικαιολόγητες και απαράδεκτες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά από αναφορές για επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τέλος, οι τιμές. Αυτό που καίει όλους μας, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη άνοδο λόγω της αναζωπήρωσης της σύγκρουσης, με το Brent να ενισχύεται πάνω του 5% στις αρχικές του συναλλαγές.

1997 ήταν ο Γιώργος Νταλάρα στο τραγούδι «Καράβια στη στεριά», σε στίχους του Μιχάλη Γκανά και μουσική του Μίνου Μάτσα. Καράβια βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Ποιος είδε βάρκα στο χελμό, στο μέτσο βαπόρι, και εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Το ταξίδι καλά κρατεί εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία και στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στο ξέσπασμα Χανταϊού με τρεις νεκρούς σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Συναγερμός λοιπόν, ανησυχία προκαλεί πιθανό ξέσπασμα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό με τρεις νεκρούς και αρκετά ύποπτα κρούσματα. Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν την κατάσταση, ενώ επανέρχεται στο προσκήνιο ο σχετικά σπάνιος αλλά επικίνδυνος ιός που μεταδίδεται από τροχτικά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ύποπτο ξέσπασμα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί, ενώ πέντε ακόμη εξετάζονται. Το περιστατικό καταγράφηκε στο πλοίο, στο motor vessel Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Αργεντινή προς πράσινο ακροτήρι. Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έρευνες συνεχίζονται με περαιτέρω εργαστηριακούς ελέγχους. Να δούμε τι είναι ο Χονταϊός. Χονταϊός είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδονται κυρίως αποτροκτικά στον άνθρωπο. Η μετάδοση γίνεται συνήθως μέσω εισπνοής μολυσμένων σωματιδίων από αποξηραμένα περιτώματα, ούρα ή σάλιο τροκτικών, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών. Οι σοβαρές μορφές της νόσου, ο ιός μπορεί να προκαλέσει δύο επικίνδυνες ασθένειες: το σύνδρομο πνευμονικού χαντιβάιρους, που ξεκινά με συμπτώματα όπως κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους και μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα. Το ποσοστό θνησιμότητας φτάνει περίπου τα 38%. Και η δεύτερη μορφή είναι το αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο, που επηρεάζει κυρίως τα νεφρά και μπορεί να προκαλέσει χαμηλή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και νεφρική ανεπάρκεια. Αυτά, να ρίξουμε μόνο μια ματιά πόσο συχνός είναι παγκοσμίως. Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται περίπου 150.000 περιστατικά κάθε χρόνο, κυρίως σε Ευρώπη και Ασία, με τα περισσότερα να αντιμετωπίζονται στην Κίνα. Αυτά σχετικά με το θρίλερ, με το συναγερμό για ξέσπασμα Χανταϊού με τρεις νεκρούς σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Το πλοίο ονομάζεται Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήρι.

Η Ρόζα Σαΐα με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο μας ταξίδεψε με την όμορφη αυτή εκτέλεση στο τραγούδι «Θάλασσα», ένα τραγούδι του 1994 σε μουσική του Φάνου Μητούτσικου φυσικά και στίχους της Ελίνας Νικολακοπούλου. «Θάλασσα, μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα, θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασήμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' την νησί του ανέμου αγρίμι». Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες, το ταξίδι συνεχίζεται. Στις 29 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία μια ιδιαίτερη σημαντική συνάντηση για την αυτιλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Αρμόδιων για τις Αθαλάσσιες Μεταφορές. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη διακήρυξη της Λευκοσίας, μια κοινή πολιτική δέσμευση με ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας περνά πρωτίστως μέσα από τους ανθρώπους της. Η διακήρυξη της Λευκοσίας αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, τεχνολογικών μετασχηματισμών και αυξημένων απαιτήσεων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Την ίδια στιγμή απαντά σε πραγματικές και κοινές προκλήσεις όπως η έλλειψη δεξιοτήτων, η γύρανση του ναυτικού εργατικού δυναμικού, η αυξανόμενη κίνδυνη για την ασφάλεια των ναυτικών και την διαχρονικά χαμηλά συμμετοχή των γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα, ιδιαίτερα στη θάλασσα. Με τη διακήρυξη αυτή τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να ενισχύσουν την εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών μας με έμφαση στην επανακατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογίες, στα ψηφιακά συστήματα, στις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας και στα εναλλακτικά καύσιμα που ήδη αλλάζουν την ναυτιλιακή βιομηχανία. Παράλληλα, με τη διακήρυξη αυτή επαναβεβαιώθηκε η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των ναυτικών, ιδίως σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη για μια πιο συμπεριληπτική ναυτιλία. Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών δεν αποτελεί απλώς ζήτημα ισότητας, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του τομέα. Μια ναυτιλία που αποκλείει ταλέντα δεν μπορεί να είναι ούτε ανθεκτική ούτε πραγματικά σύγχρονη, αναφέρει το δελτίο τύπου γύρω από την διακήρυξη της Λευκοσίας και υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας για τα επόμενα χρόνια.

Ναύτης βγήκε στη στεριά λοιπόν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Ελένη Σαλιγοπούλου. Το πρώτο τραγούδισε η Βίκη Μοσχολιού σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία. Μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία κλπ. κλπ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ναυτικές ορολογίες. Έχουμε καιρό να ρίξουμε και να ασχοληθούμε με αυτό το κεφάλαιο. Και από το βιβλίο του «Μη γελάς» του καπετά Βαγγέλη Γονιδάκη, του οποίου στέλνουμε και τους χαιρετισμούς μας από την Κύθνο, έχει το δικό του το δικό του γλωσσάρι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από αυτές τις λέξεις, γιατί είναι πάρα πολλές οι ναυτικές ορολογίες. Καντσέλο, χρονικό όριο λήξης ενός ναυλοσύμφωνου με μεταφοράς εμπορευμάτων. Το κάσαρο είναι το υπόστεγο πλώρης μπροστά στην πλώρη πρόστεγο πλοίου, κοινώς το καπούνι. Εκεί φυλάσσονται οι κάβοι, οι άγκυρες, μπογιές κλπ. Το κοράκι είναι το ακρόπλωρο, το κουμπάσο είναι είδος διαβήτη με δύο μύτες που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αποστάσεων στον χάρτη. Με το κουμπάσο λοιπόν βγάζουμε τις αποστάσεις και τις πορείες. Το κρενάδικο, τι είναι το κρενάδικο? Καράβι είναι πλοίο που φέρει γερανούς ως μέσα φορτοεκφόρτωσης, τα κρένια δηλαδή, γι' αυτό και το κρενάδικο. Κροσάρουμε, το λέμε και εμείς πολλές στις εκπομπές μας, είναι διαπλέουμε κάθετα, κροσάρουμε κάθετα τους ωκεανούς, τις θάλασσες. Η Λατίνα είναι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Λατίνα, πάμε Λατίνα. Ο μαγαζές είναι το πρόχειρο δωμάτιο από την πρόχειρα δωμάτια που υπάρχουν σε διάφορα σημεία κάτω από τα κρένια, κυρίως οι αποθηκευτικοί χώροι για μπογιές, για αμήνια, για πινέλα κλπ. Η μαγάρα είναι η βρωμιά που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του πλοίου. Η μούζα είναι η μαυρίλα, η μουτζούρα από την κάπνα του καζανιού. Η μπίντα είναι η δέστρα. Το μποτζάρο είναι δένω, πιο σφιχτά ασφαλίζω, σιγουρεύω, μποτζαρέτο καλά λέμε. Το μπουγέλο είναι ο κουβάς και η μποκαπόρτα είναι η πόρτα που χρησιμοποιείται για την φόρτωση επιβατών και εμπορευμάτων και κλείνει ερμητικά έτσι ώστε να μην ανοίγει με τον κυματισμό και κυρίως είναι στα πλαϊνά του πλοίου χαμηλά, μποκαπόρτα. Αυτά όσον αφορά το γλωσσάρι, το ναυτικό γλωσσάρι εδώ στις καλές θάλασσες και στην φωνή της Ελλάδας.

Κωστής Μαραβέγιας. Κωστής Μαραβέγιας το 2016 έγραψε τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού «Βάρκα στο γυαλό». Να μου να βάρκα στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό, να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σχισμένα τα πανιά κλπ. Και το ταξίδι μας εδώ συνεχίζεται στην ελληνική ραδιοφωνία. Είναι η εκπομπή για τους ναυτικούς μας, κομμένη, εραμένη και αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους που με το μόχθο τους έφεραν την ελληνική εμπορική ναυτιλία στην κορυφή του παγκόσμιου χάρτη. Και να τους το πείτε, να γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή εδώ εκπομπή και μπορείτε να συντονίζεστε, να συντονίζεστε με την Φωνή της Ελλάδας, η οποία επί δεκαετίες τώρα ενώνει τους ομογενείς με την Ελλάδα, την Ελλάδα με την Διασπορά, έχοντας τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την ομογένεια. Διαδικτυακά μας ακούτε από το fteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της Φωνής Ελλάδας στο vo.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, και φυσικά από την εφαρμογή Airflix και από την εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας, την κατεβάζετε και είμαστε παρέα σας όπου και να βρίσκεστε, όποτε θελήσετε. Το έμβλημά μας, το σύμβολό μας είναι το κεφαλαίο φ του ελληνικού αλφαβήτου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16 και στο 210-6066-238. The Voice of Greece, μία λέξη, papakiert.gr είναι το email μας. Η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, θα μας βρείτε στο Facebook, και έχουμε τη σελίδα μας με ελληνικούς χαρακτήρες «Καλές θάλασσες». Επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στον αριθμό 69-378-283. Viber, WhatsApp, μηνύματα στο 69-378-283. Και να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, όπως κάνουμε πάντα. Θα επιλέξουμε κάποια ονόματα από ανθρώπους που μίλησαν σε αυτό εδώ το βήμα. Όπως παραδείγματος χάρη στη Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, στην διευθύνουσα σύμβουλο της Τοτοθέο Global, και φυσικά ήταν η πρώην πρόεδρος της Vista International. Στον καπετάν Λεωνίδα Γκίκα, στον καπετάν Σωτήρη Καλατζόπουλο από το Μοναστήρι της Μεσσηνίας, στον καπετάν Βαγγέλη Γονιδάκη από την Κύθνο, στον Σεραφείμ Κάπρο, στον πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στον Γιώργο Κεσέ, κυβερνήτης του θρηλυκού ιστιοφόρου Πυθέα, στον καπετάν Γιάννη Πολυχρονάκη από τον Άι Νικόλα της Μάνης, στον καπετάν Μιχάλη Φωτεινό από τη Λαγκάδα της Hugh Crew Manager, και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον Μιχάλη, παιδικό μου φίλο Δημητρίου, Στιούαρτ και Λοστρόμο, στον Γιάννη Κακομανόλη Μάγειρα, στον Ηλία Βόνα Πάρτη και στον καπετάν Μανώλη Δημητρίου.

0: ψαροπούλα και ψαρεύεις κλπ. Κλπ. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη από το 1946. Το ακούσαμε από την παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου. Και με αυτό το τραγούδι φτάσαμε στον Πειραιά να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, διότι κάτι όμορφο γίνεται, κάτι ωραίο γίνεται στον αγαπημένο μας Πειραιά. Ένα νέο σημείο αναφοράς για την πόλη του Πειραιά δημιουργείται ενισχύοντας τη σύνδεση του λιμανιού με την πόλη και τους πολίτες. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ανοιχτό χώρο που θα αποτελέσει τόπο συνάντησης, αναψυχής και δημιουργικής δραστηριότητας σε όλες τις ηλικίες. Ένα πάρκο στην περιοχή κάτω εκεί στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, όπου θα είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το έργο αυτό και όχι μόνο, ο προϊστάμενος δημοσίων και επενδυτικών σχέσεων στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, ο κύριος Νεκτάριος Δεμενόπουλος. Κύριε Δεμενόπουλε, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιαννάκη, και ευχαριστούμε πολύ για την γενική πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, και εσείς ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Καλή δύναμη στο έργο σας. Εκεί κάτω, στο Πειραιά, κάνετε πράγματα. Πριν πάμε και να μας πείτε τι είναι ακριβώς για το έργο σας αυτό στον Πειραιά, το πάρκο αυτό, η ερώτηση που πάντα θέτουμε στους καλεσμένους είναι: τι είναι η θάλασσα για σας, κύριε Δεμενόπουλε, αφού σχετιζόμαστε με τη θάλασσα?
1: Ναι, είναι ωραία ερώτηση. Φαντάζομαι ο καθένας το προσεγγίζει διαφορετικά. Εγώ ως εργαζόμενος στο λιμάνι δεν θα μπορούσα παρά να αναφέρω ότι η θάλασσα είναι το μέσο που συνδέει ανθρώπους, πολιτισμούς, χώρες, και αυτή ακριβώς την ιδιότητα έχει το λιμάνι του Πειραιά, να παίρνει κοντά ανθρώπους που ταξιδεύουν σε πολλούς διαφορετικούς προορισμούς, είτε για τουριστικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Σίγουρα γνωρίζουμε οι περισσότεροι το λιμάνι του Πειραιά ως την τουριστική πύλη που μας συνδέει με τα πολυάριθμα νησιά της χώρας μας, αλλά είναι φυσικά και πολύ περισσότερο ένας κόμβος μεταφορών, και ιδιαίτερα τον διάδρομο Ασίας-Ευρώπης, ένας κεντρικός κόμβος, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στην Ευρώπη, από τα κορυφαία στη Μεσόγειο, που οι ναυτιλαϊκές χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων και όλων των άλλων αγαθών, διευκολύνοντας έτσι το εμπόριο. Και μια αναφέρεται την θάλασσα, να έχουμε πάντα στο νου ότι πάνω από το 80 με 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική για την καθημερινή μας ζωή.
0: Έτσι, όπως τα λέτε, πάνω από 80 με 90% των εμπορευμάτων διακινούνται μέσω δια της θαλάσσης, και μην ξεχνάμε και την συνεισφορά των πλοίων και των ανθρώπων της θάλασσας την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, όπου κράτησαν όρθια την παγκόσμια οικονομία.
1: Πολύ σωστά το αναφέρετε, και το λιμάνι συνέβαλε όσο μπορούσε, λειτουργώντας 24-7 συνεχόμενα και στην περίοδο της πανδημίας. Το λιμάνι ήταν μία από τις υποδομές που παρέμενε ανοιχτή για να εξυπηρετεί, όπως σωστά είπατε, το εμπόριο, γιατί χρειαζόταν φυσικά να έχουμε τα αγαθά και στον καιρό της πανδημίας και συνέχεια.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία μας βάλατε στο χώρο της θάλασσας, περιγράφοντάς μας με το δικό σας τρόπο όλα αυτά γύρω από τη θάλασσα και για την συνεισφορά του λιμανιού του Πειραιά. Πάμε όμως, κύριε Δεμενόπουλε, τώρα να μας πείτε για το έργο αυτό, το πάρκο ΟΛΠ, δύο λόγια, τι ακριβώς περιλαμβάνει, πότε θα ξεκινήσει και ακριβώς τι θα δούμε.
1: Ναι, ευχαρίστω. Σαν μια σύντομη εισαγωγή να αναφέρουμε ότι το λιμάνι του Πειραιά, ως μια βασική υποδομή που αναφέραμε, έχει στόχο να διευκολύνει την μετακίνηση, την μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων, και για το λόγο αυτό χρειάζεται να αναπτύσσει συνεχώς τις υποδομές του και να τις βελτιώνει. Όμως από εκεί και πέρα, βασική στόχευση της εταιρείας είναι η ανάπτυξη αυτή που επιτυγχάνεται συνεχώς με την υποστήριξη του βασικού μετόχου του λιμένου, της COSCO Shipping, τα τελευταία χρόνια, να διαχέεται και στην τοπική κοινωνία και να μην μένει μόνο στα στενά όρια του λιμένος, αλλά η ανάπτυξη ακριβώς του λιμανιού να βελτιώνει και την καθημερινή ζωή των πολιτών. Ένα τέτοιο σκοπό λοιπόν εξυπηρετεί και αυτό το καινούργιο έργο που μόλις ξεκίνησαν οι εργασίες του. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια επίσημη εκδήλωση

0: για την έναρξη των εργασιών. Αυτός λοιπόν ο χώρος που θα διατεθεί από το κομμάτι της κρουαζιέρας, που μέχρι στιγμής δεν ήταν προσβάσιμο για τους πολίτες όπως αυτό της αυτοπλοείας, θα διατεθούν λοιπόν από εκεί περίπου 12 στρέμματα, ένας σημαντικός χώρος για να αναπτυχθεί με έξοδα του ΟΛΠ, να κατασκευαστεί ένα πρότυπο πάρκο που θα περιλαμβάνει παιδική χαρά, παιχνίδια και για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ποδηλατόδρομο, αναψυκτήριο, και θα δημιουργήσει ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο πολύ κοντά στη θάλασσα, και όπως είπατε και εσείς θα βοηθάει την πρόσβαση των πολιτών, τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση των πολιτών με το λιμάνι, με όρους ασφαλείας, και έτσι εξυπηρέτηση των πολιτών, μια και θα διαθέτει και πάρκινγκ 50 θέσεων, ώστε να μπορούν οι πολίτες του Πειραιά φυσικά και των όμορων δήμων να απολαμβάνουν την επίσκεψή τους στο λιμάνι, σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο που θα δημιουργηθεί.
1: Πολύ όμορφα μας θα λέτε. Να το οριοθετήσουμε λιγάκι, αυτό το πάρκο είναι περίπου από την Παγόδα και πέρα, είναι κοντά στον Άγιο Νίλο, κάπου εκεί.
0: Λίγο μετά λοιπόν από τον Άγιο Νικόλαο, που αρχίζουν οι πύλες της κρουαζιέρας, η Ε11 και η Ε12, από την είσοδο της Ε12 λοιπόν θα αρχίζει το πάρκο, και θα οριοθετείται εκεί στο χώρο της κρουαζιέρας πηγαίνοντας προς τη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ κοντά στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, προς το Χατζηκυριάκιο, προς την Ορυφή.
1: Μάλιστα. Και είπατε ότι είναι έκτασης περίπου 8 στρεμάτων.
0: Περίπου 12 στρεμάτων. Α, 12 μαζί στρεμάτων. Με το πάρκινγκ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και θα περιέχει πολλούς βοηθητικούς χώρους, φυσικά εκτός από τους χώρους για το παιχνίδι και το ποδηλατόδρομο.
1: Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και η ανάσα για τους κατοίκους εκεί της περιοχής, και όχι μόνο, όσοι βρεθούν εκεί στην περιοχή θα μπορέσουν να απολαύσουν κάτι διαφορετικό στην περιοχή του λιμανιού της κρουαζιέρας. Είπατε προηγουμένως, κύριε Δεμενόπουλε, ότι θέλετε να είσαστε και κοντά στην τοπική κοινωνία, δηλαδή κάνετε και άλλες δράσεις ως ΟΛΠ, και γενικά η COSCO Shipping προσπαθεί να είναι κοντά και στην τοπική κοινωνία του Πειραιά και όχι μόνο.
0: Βεβαίως, μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούμε και προσπαθούμε να ενισχύουμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, εξυπηρετούμε δράσεις και ενισχύουμε για παράδειγμα τα συσίτια της Μητρόπολης Πειραιά μέσω από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, την τοπική μας εκκλησία κοντά στα κεντρικά του ΟΛΠ. Υποστηρίζουμε τα κοινωνικά παντοπολία των γειτονικών δήμων και γενικότερα υλοποιούμε δράσεις που έχουν να κάνουν με πολιτιστικούς και κυρίως αθλητικούς φορείς στους γύρω δήμους. Επίσης έχουμε στην ιεράρχησή μας πολύ ψηλά και την ενίσχυση προγραμμάτων προς τους νέους. Πέρσι ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε και φέτος, και με αφορμή τα 10 χρόνια που συμπληρώνονται από τη συνεργασία με την COSCO Shipping, ένα πρόγραμμα για να δίνουμε υποτροφίες σε νέους φοιτητές που ξεκινούν τώρα την ακαδημαϊκή τους καριέρα. Πάλι απευθύνεται σε φοιτητές που προέρχονται από τους γειτονικούς δήμους. Και μια και αναφερθήκαμε και σε αυτό το πρόγραμμα ανάπλασης περιοχής, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς έχει δωρήσει και μια μεγάλη αποθήκη που δεν χρησιμοποιούνταν πια, την αποθήκη Σιλό, ένα εμβληματικό χτίριο στο κεντρικό λιμάνι. Και εκεί το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ξεκινήσει ήδη και προχωράει γοργά την κατασκευή ενός νέου μοντέρνου μουσείου εναλίων αρχαιοτήτων στην καρδιά του κεντρικού λιμένος, που μαζί και με τον πάρκο που θα είναι στην απέναντι πλευρά πιστεύουμε θα αναμορφώσουν έτσι πολύ όμορφα, πολύ θετικά όλη τη γύρω περιοχή.
1: Ναι, είναι σημαντικό αυτό το έργο, ότι ο μοντέρνο μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων, όπως αναφέρατε, και μακάρι να το δούμε σύντομα. Το πάρκο αυτό που ξεκίνησαν οι εργασίες, πότε περίπου εσείς νομίζετε το πάρκο ΟΛΠ να είναι έτοιμο προς το κοινό, προς τους ανθρώπους?
0: Ναι, ο χρονικός ορίζοντας του έργου είναι 2 χρόνια. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε να πάνε όλα καλά και το 2028 να διατεθεί προς τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών.
1: Μάλιστα. 10 χρόνια συνεργασίας ΟΛΠ με COSCO. Πώς πήγε η συνεργασία μέχρι τώρα, και σίγουρα βοηθάει εκείνη στην τοπική κοινωνία?
0: Ναι, βεβαίως είναι πολύ σημαντικό ότι ως βασικός μέτοχος του λιμένος είναι μια τεράστια ναυτιλιακή εταιρεία, ένας τεράστιος όμιλος από τους μεγαλύτερους του κόσμου, που όπως καταλαβαίνουμε μπορεί όχι μόνο να διαχειρίζεται φορτία, αλλά και να προωθεί φορτία προς το λιμάνι του Πειραιά. Και έτσι εξηγείται πως αυτά τα χρόνια το λιμάνι του Πειραιά έχει μετασχηματιστεί από ένα περιφερειακό λιμάνι σε ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, όπως αναφέραμε. Μόνο ενδεικτικά να αναφέρω ότι από 1 εκατομμύριο ετησίως διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, πλέον είμαστε κοντά στα 5 εκατομμύρια κάθε χρόνο, ένα τεράστιο νούμερο. Mm-hmm. Αλλά όπως το αναφέρετε, ο στόχος δεν είναι μόνο να αυξάνονται τα κουτιά, τα εμπορεύματα, αλλά πώς αυτή, έτσι, πώς αυτή η άνεψη θα είναι ουσιαστική για τους πολίτες, να έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Και θεωρούμε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις αυτών των ετών είναι ότι για την εξυπηρέτηση αυτού του αυξημένου όγκου φορτίων χρειάστηκε να προσληφθούν και συνεχώς προσλαμβάνονται, αλλά μέσα μόνο σε αυτό το διάστημα πάνω από 2 με 2,5 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί μόνο για τη φορτοεκφόρτωση. 2,5 χιλιάδες θέσεις εργασίας, σωστά. Και αυτές είναι μόνο οι άμεσες, καθώς οι λιμενικές θέσεις εργασίας δημιουργούν ανάγκη για έμεσες θέσεις εργασίας για την εξυπηρέτηση αυτών των φορτίων. Χρειάζονται, καταλαβαίνουμε, τα φορτηγά που θα τα μεταφέρουν στην αγορά. Τα πλοία χρειάζονται τροφοδοσία, χρειάζονται διαχείριση αποβλήτων. Όλες λοιπόν αυτές οι ανάγκες δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες για νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας πέρα από το κοινωνικό προγραμματισμό που έχουμε μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θεωρούμε πολύ σημαντική αυτή την παρέμβαση μέσω την δημιουργία θέσεων εργασίας στο λιμάνι.
1: Πολύ ωραία, κύριε Δεμενόπουλε. Ωραία μας τα είπατε. Κάποια στιγμή θα σας φωνάξουμε να έρθετε εδώ στο στούντιο, να έρθετε από άνθρωποι του ΟΛΠ και της Κόσκο, να κάνουμε μια ωραία κουβέντα στην εκπομπή μας τα Νεβάρδια Σαββάτου. Θα σας ευχαριστήσουμε.
0: Με πολύ χαρά.
1: Να είσαστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ένα σύντομο μήνυμα στους ναυτικούς μας.
0: Καλημέρα, ό,τι καλύτερο να ευχηθούμε. Καλές θάλασσες, όπως το λέει και η εκπομπή. Όλοι έτσι με υγεία και δύναμη να συνεχίζουν το έργο τους.
1: Να είστε καλά κύριε Δεμνόπουλε. Γεια χαρά, ευχαριστούμε. Χαιρετισμούς.
0: Καλημέρα,
1: γεια χαρά.
0: Στους ακροατές σταθμού.
1: Γεια σας. Ήταν ο προϊστάμενος δημοσίων και επενδυτικών σχέσεων στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιός, ο κύριος Νεκτάριος Δεμνόπουλος. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, για χαρά. Αντώνης Καραγιαννάκης, τα λέμε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα, κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 2 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος, ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 3η 5 του Μάη 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί σήμερα με το δεύτερο σκέλος της έρευνας για όλα τα αθλητικά αεροπορικά δυστυχήματα. Έχει γίνει μια έρευνα σε βάθος, ξεκινώντας από τα πρώτα γεγονότα που τα παρουσιάσαμε χθες. Ξεχώρισαν εκεί, άσχημη λέξη ξεχώρισαν, αλλά είναι πιο γνωστά στον κόσμο τα δύο αεροπορικά δυστυχήματα που ξεκλήρισαν τις ομάδες της Τορίνο και της Manchester United. Σήμερα στο δεύτερο μέρος θα δούμε, ξεκινώντας μια ομάδα που είχε τη δική της ιστορία στη Βολιβία, πώς χάθηκε από προσώπου γης την ίδια ημέρα που οι δικτάτορες καταλάμβαναν την εξουσία της χώρας. Ήταν ένας τρομερός ιστορικός συνδυασμός, αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά τα γεγονότα έγιναν ακριβώς την ίδια στιγμή και αυτό είναι συγκλονιστικό. Να πούμε ότι παράλληλα με τα θέματα που έχουμε επιλέξει, με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπάρχουν και τραγούδια από εκείνη την εποχή, από την χώρα που συνέβη το συμβάν. Επίσης να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ζωντανά στις δύο εφαρμογές που έχουμε, στο Viber και στο WhatsApp, στο 69300 78283. Καλημέρα μας λέει η Λίνα Δρανόβαλη από την χωριστή της Δράμας. 69300 78283, κρατήστε το, αποθηκεύστε το στο κινητό σας, είναι ο τρόπος επικοινωνίας εντελώς δωρεάν με τη Φωνή της Ελλάδας γενικότερα και την εκπομπή Ώρα Ελλάδας, ειδικότερα σε αυτή την ώρα, 9 με 10 κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή. Λοιπόν, ξεκινάμε, πάμε στο 1969. Το ημερολόγιο γράφει 26 Σεπτεμβρίου και ένα αεροσκάφος, το οποίο μεταφέρει την ομάδα The Strongest, την ποδοσφαιρική ομάδα της Βολιβίας με μεγάλη ιστορία, πέφτει στις Άνδης. Χάνονται 74 άτομα. Η ομάδα γύριζε από ένα φιλικό παιχνίδι που είχε δώσει στο Santa Cruz. Για μία ολόκληρη μέρα, παρότι υπήρχαν μαρτυρίες των χωρικών εκεί κοντά στα βουνά, ότι είδαν μία πολύ μεγάλη φωτιά και άκουσαν μία τεράστια έκρηξη, προφανώς είναι κάποιο αεροπλάνο το οποίο έπεσε, έλεγαν οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, για μία ολόκληρη μέρα κανένας δεν μπορεί να βρει το αεροσκάφος. Είναι και η μέρα, θα το δούμε στην πορεία, που γίνεται το πραξικόπημα της Βολιβίας. Καθότι τότε ξεκινάει η όλη διαδικασία για την κατάληψη της εξουσίας στη χώρα από τους στρατιωτικούς δικτάτορες. Να πούμε ότι στην αποστολή, στο αεροσκάφος μάλλον, συμμετείχε όλη η αποστολή, 25 μελής της ομάδας The Strongest, έτσι, ενώ υπήρχαν πέραν των επιβατών και 9 μέλη του πληρώματος, όλοι χάθηκαν στην ορεινή περιοχή που φέρει την ονομασία Βιλόκο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του κόσμου και το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-6B δηλαδή, της εταιρείας Lloyd Aereo Boliviano, συνετρίβει, όπως είπαμε, στην περιοχή Βιλόκο, στο όρος Τσοκετάγκα, το οποίο είναι 176 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της πρωτεύουσας της χώρας, της Λαπάζ. Να πούμε ότι το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Τουρπίγιο της Σάντα Κρούζ και είχε προορισμό το El Alto, που είναι το αεροδρόμιο της Λαπάζ. Χάθηκε η επαφή με τον πύργο ελέγχου λίγο μετά την απογείωση. Την ίδια μέρα ο στρατηγός Αλφρέντο Οβάντο Καντία ανατρέπει τον εκλεγμένο πρόεδρο Λουίς Αλφόνσο Σίλες Σαλίνας και το τιμόνι της χώρας περνά στα χέρια της στρατιωτικής χούντας. Και ενώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση σε όλη τη χώρα με την πολιτική αυτή εξέλιξη, συμβαίνει την ίδια ώρα ταυτόχρονα και η αεροπορική τραγωδία. Η ομάδα The Strongest, που είναι ιστορική ομάδα και θα το δούμε αυτό στην πορεία, είχε γνωρίσει την ήττα σε ένα τουρνουά στο οποίο συμμετείχε κοντά στην πόλη Βιλόκο. Και εκεί, όταν είδαν οι κάτοικοι το αεροσκάφος να πέφτει, ή μάλλον όταν είδαν την φωτιά, ειδοποίησαν τις αρχές, αλλά πού αρχές, εκείνη την ημέρα όλοι ασχολούνταν με το πραξικόπημα. Να πούμε ότι
είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα The Strongest ότι δεν σήμανε η τραγική αυτή εξέλιξη το τέλος της ομάδας και τον αφανισμό της. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος είχε δεκαετίες ζωής και ήταν πολύ υπερήφανη, γιατί είχε συνδεθεί και με τον περίφημο πόλεμο του Τσάκο μεταξύ της Βολιβίας και της Παραγουάης την περίοδο 1932-1935, οπότε εκεί συμμετείχαν αθλητές της ομάδας και στις μάχες αυτές ονομάστηκε Μπατάλια de Canada Strongest, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ομάδα πήρε την ονομασία The Strongest και ήταν μια από τις πλέον αγαπητές ομάδες στην χώρα. Μετά την τραγωδία άλλοι σύλλογοι έδειξαν μεγάλη αλληλεγγύη προς την ομάδα και ταυτόχρονα η Boca Juniors όχι μόνο έδωσε φιλικά παιχνίδια όπου τα έσοδα δόθηκαν προς την ομάδα για την αποκατάσταση των ζημιών και για να αγοράσει παίκτες, έτσι, αλλά έδωσε και δύο ποδοσφαιριστές της στην ομάδα, τον Μπαστίδα και τον Ρομέρο, παίκτες οι οποίοι έκαναν μεγάλη καριέρα και εξελίχθηκαν σε ιστορικές μορφές στη Βολιβία συνολικότερα και φυσικά στην ομάδα The Strongest. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα βολιβιανό τραγούδι της εποχής, το οποίο έχει τίτλο Τσούλα και ερμηνεύεται από τον Πουκάι Γουάιρα. Είναι τραγούδι, θα ακούσετε, από τις Άνδες και έχει πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι αυτό, γιατί είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό, είναι ορχιστρικό βέβαια, έτσι, αλλά δηλαδή δεν έχει λόγια, αλλά θα το ακούσουμε και πραγματικά είναι εντυπωσιακό, θυμίζει έτσι την ιστορία όλης αυτής της περιοχής.

όπως το είπαμε, πραγματικά υπέροχη μουσική. Και πάμε στο 1970, μία χρονιά μετά από το αεροπορικό δυστύχημα της Βολιβίας, όπου εδώ έχουμε το εξής οξύμορο και πραγματικά ακραίο και πολύ πολύ στενάχωρο. Σημειώνονται μέσα σε διάστημα ούτε 2 μηνών, 1,5 μήνας για να είμαστε ακριβείς, 2 αεροπορικά δυστυχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορούν σε 2 διαφορετικές ομάδες μπάσκετ, κολεγιακές. Το πρώτο συμβάν σημειώνεται στις 2 Οκτωβρίου του 1970, όταν η ομάδα του Wichita State πηγαίνει προς την Utah, στο Logan της Utah, για να παίξει με την τοπική ομάδα, την Utah State. Επειδή είναι πολύς ο κόσμος που ακολουθεί την ομάδα, αποστολή, παίκτες δηλαδή, προπονητικό team, αλλά και συνοδοί, χωρίζονται σε 2 αεροσκάφη και το ένα δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του. Είναι 36 άτομα τα οποία επιβαίνουν στο δικινητήριο αεροσκάφος, από τα οποία οι 31 βρίσκουν τραγικό θάνατο, καθότι το αεροσκάφος πέφτει σε ορεινή περιοχή και όπως έχει βγει από τις έρευνες, τελικά το λάθος ήταν του πιλότου, ο οποίος τι έκανε. Για να δώσει έτσι μια ωραία εικόνα προς τους επιβάτες, πέταγε πολύ χαμηλά κοντά στα βουνά της περιοχής για να δουν έτσι την ομορφιά των βουνών. Είναι τα απαλάχια όρη εκεί, καταλαβαίνετε τελικά πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία. Ο αγώνας φυσικά ακυρώθηκε, γιατί ήταν κατά την διάρκεια της μετάβασης εκεί, πριν γίνει ο αγώνας, το μοιραίο. Οι ομάδες δεν συναντήθηκαν ποτέ και δεν ξανάπεσαν ποτέ ανάμεταξύ τους, ενώ η ομάδα του Wichita State αποσύρθηκε ολοσχερός από το πρωτάθλημα το 1986. Δηλαδή ακολούθησε μία δεύτερη περίοδος μετά το ξεκλείρισμα της ομάδας από το 70 μέχρι το 86, όπου η ομάδα δεν τα πήγε καθόλου καλά και τελικά μετά από 16 χρόνια αποσύρθηκε. Να πούμε ότι το αεροπλάνο τύπου Gold μετέφερε όλους τους βασικούς παίκτες και το προπονητικό team της ομάδας και έπεσε στο όρος Trillis του Colorado, όχι στα απαλάχια όρη που σας είπα, στα βραχώδη όρη, ζητώ συγγνώμη. Να πούμε ότι ανάμεσα στους νεκρούς 14 παίκτες της ομάδας, ο προπονητής Ben Wilson, η σύζυγός του, μέλη της διοίκησης και το πλήρωμα. Επέζησαν 9 άτομα, από τους οποίους ήταν ο ένας μέλος του πληρώματος, ο συγκυβερνήτης, και οι άλλοι 8 παίκτες της ομάδας. Τι έγινε τώρα? Αμέσως μετά έπρεπε να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, οπότε οι 8 παίκτες που είχαν απομείνει μαζί με τους πιτσιρικάδες, τους πρωτοετής με λίγα λόγια, συνέθεσαν μια ομάδα η οποία αγωνίστηκε όπως το πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να σημειώσει ούτε μία νίκη και να έχει στο ενεργητικό της 8 ήττες. Όμως, γιατί οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και καταλαβαίνετε και την ψυχολογία των παικτών που αγωνίζονταν, που είχαν χάσει τους συμπαίκτες τους, αλλά και τον κόσμο που βρισκόταν εκεί για να συμπαρισταθεί. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Arkansas, οι οπαδοί των αντιπάλων, υποδεχόμενοι την ομάδα του Wichita State, όρθιοι χειροκροτούσαν τους αθλητές σε ένα κύμα αλληλεγγύης, μια κίνηση αλληλεγγύης. Πράγματα τα οποία πρέπει να βλέπουμε στον αθλητισμό. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, αναφέρεται στην περιοχή, Wichita Lineman, και είναι ερμηνεία του Glenn Campbell.

Όμορφο τραγούδι μιας άλλης εποχής. Παραμένουμε στο 1970 και πάμε στις 14 Νοέμβρη. We are Marshall. Αυτό είναι το σύνθημα της ομάδας που την αποκαλούσαν Αγέλη του Κεραυνού. Αυτό ήταν το ψευδόνυμο της ομάδας football του ιστορικού κολεγίου Marshall, το οποίο έμεινε στην ιστορία μετά το τραγικό δυστύχημα του 1970. Η ομάδα γύρισε από την Βόρεια Καρολάινα. Εκεί είχε παίξει με την ομάδα East Carolina και είχε ιτηθεί 17-14. Το αεροσκάφος λίγο πριν την προσγείωση συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο σε κάποια δέντρα και έπεσε με την μύτη κάτω, με αποτέλεσμα σκοτωθούν και οι 75 επιβαίνοντες μαζί με το πλήρωμα. Ήταν 37 παίκτες της ομάδας football, αμερικάνικο ποδόσφαιρο, και 5 προπονητές. Ήταν όλη η ομάδα, αν εξαιρέσει τους 13 πρωτοετής που έτσι κι αλλιώς δεν ταξίδεψαν γιατί δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή στο πρωτάθλημα, ενός τραυματία και του Red Dawson, ο οποίος ήταν το μέλος του προπονητικού team που είχε μείνει πίσω για να, επειδή ήταν κυνηγός ταλέντων, για να πάει να παρακολουθήσει μια άλλη ομάδα. Έτσι τη γλίτωσε ο άνθρωπος. Ο πρόεδρος τότε της ομάδας, ο Ντόναλντ Ντέντμον, πρόεδρος και του κολεγίου φυσικά, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας της ομάδας. Έγινε ο κακός χαμός όμως, αντέδρασε όλη η τοπική κοινωνία, όχι μόνο οι άνθρωποι του κολεγίου και όλοι όσοι είχαν απομείνει πίσω. Και τελικά ουσιαστικά αποσύρθηκε η απόφαση αυτή. Ξαναχτίστηκε μία ομάδα από την αρχή με προπονητή τον Τζακ Λέγκλιλ, όπου κυρίως αγωνίζονταν πρωτοετής με την συμπαράσταση του Ρεντ Ντόουσον που είχε μείνει πίσω, όπως είπαμε, επειδή ήταν τραυματίας. Κέρδισε 2 παιχνίδια και μάλιστα στον πρώτο αγώνα που κέρδισε ανάμεσα στην ομάδα και το Εξέβιερ με 17-15, ήταν τόσο συγκινητικά αυτά που έγιναν και διαδραματίστηκαν στην εξέδρα που έχουν περάσει στην ιστορία. Και μάλιστα, επειδή αυτή η ιστορία έχει μείνει στην ιστορία, γυρίστηκε και ταινία με τίτλο We Are Marshall, γι' αυτό και ξεκίνησα έτσι την συγκεκριμένη αυτή ενότητα, πρωταγωνιστής ο Μάθιου Μακκόναχη. Τώρα, στη μνήμη των θυμάτων υπάρχει στο κέντρο του Πανεπιστημίου, στο κάμπους, ένα συντριβάνι. Αυτό το συντριβάνι δεν τρέχει καθόλου, είναι κλειστό από τις 14 Νοέμβρη μέχρι να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας, μέχρι να γίνει δηλαδή η πρώτη προπόνηση της χρονιάς για τη νέα αγωνιστική σεζόν, σε ένδειξη μνήμης για τους παίκτες που χάθηκαν. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Simon και Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

0: Πάμε στο 1972, 13 Οκτωβρίου, είναι μία από τις πλέον γνωστές αεροπορικές τραγωδίες. Ένα αεροσκάφος που είχε ξεκινήσει από την Ουρουγουάη με προορισμό τη Χιλή, πέφτει στις Άνδης. Να πούμε ότι ουσιαστικά είναι μία ιστορία που την έχουμε γνωρίσει γιατί έχει γίνει και ταινίες, όχι μόνο μία ταινία. Πρόσφατα έγινε και η προβολή της ταινίας αυτής που γυρίστηκε αποκλειστικά για το Netflix, αλλά υπάρχει και άλλη μια ταινία ιστορική που αναδεικνύει το δράμα των αθλητών της ομάδας Old Christians. Ήταν μια ομάδα rugby. Ξεκίνησε λοιπόν με ένα διακινητήριο ελικοφόρο αεροσκάφος τύπου Fairchild Healer FH-227D της πολεμικής αεροπορίας της Ουρουγουάης. Το πλήρωμα ήταν πενταμελές, οι επιβάτες 40. Και η ομάδα rugby Old Christians Club ήταν η πρώτη φορά που ουσιαστικά πετούσε και υπήρχε μεγάλη αγωνία για κάποιους, αλλά και πολύ παιχνίδισμα για κάποιους άλλους που θεωρούσαν ότι ήταν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για μια εμπειρία ξέχαστη. Μαζί με τους παίκτες της ομάδας rugby ήταν και αρκετοί συγγενείς και φίλοι γνωστοί της ομάδας, με λίγα λόγια ήταν το πλήρωμα και η ομάδα Rugby Old Christians Club. Φίλοι, παίκτες, συνοδοί, προπονητές. Όταν ξεκίνησε η πτήση, ο καιρός άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολα. Δύσκολος, πολύ δύσκολα τα πράγματα, και έτσι ο κυβερνήτης, ο οποίος ήταν έμπειρος, ο σμήναρχος Χούλιο Σέζαρ Φαρέδας, επέλεξε να προσγειώσει το αεροσκάφος στην πόλη της Αργεντινής Μεντόσα, που βρίσκεται στους πρόποδες των Άνδεων. Έτσι. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε το αεροσκάφος την προηγούμενη μέρα, στις 12 Οκτώβρη, προσγειώνεται κανονικά, πηγαίνει η αποστολή, κάνει τη διαμονή της τη νύχτα και την επόμενη ξεκινάει πάλι, παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και ιδανικές για τον τελικό προορισμό που ήταν η Χιλή. Να πούμε λοιπόν ότι παρότι δεν είχαν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες, ο πιλότος, ενώ επέμενε να μην πετάξει, ενέδωσε στις πιέσεις των επιβατών, γιατί θα χανόταν ο αγώνας, δεν θα γινόταν ποτέ ο αγώνας, και αποφάσισε να απογειωθεί για το Σαντιάγο, παίρνοντας μάλιστα και το πράσινο φως από τον πύργο ελέγχου. Οπότε όλα ήταν νόμιμα, με χαρτί και καλαμάρι. Το αεροσκάφος αντιμετωπίζει πολλές αναταράξεις, φυσικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες το βλέπουν σαν ένα αστείο, είπαμε πολλοί από αυτούς πετάνε για πρώτη φορά, οπότε χαμογελούν χωρίς ιδιαίτερο φόβο. Μιλάμε για παιδιά που βράζει το αίμα τους, έτσι, πιτσιρικάδες 19-20 ετών, έτσι, όλοι στο κολέγιο και οι περισσότεροι στο πρώτο τους ταξίδι με αεροπλάνο. Στην Χιλή, όταν μπαίνει στα χιλιανά εδάφη, στον αέριο χώρο της Χιλής, χάνει αρκετό ύψος το αεροσκάφος. Χωρίς να το καταλάβει ο πιλότος, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα μηχανικό, αλλά δεν κατάλαβε το ύψος στο οποίο βρισκόταν, ότι ήταν στο ύψος των κορυφών των Άνδεων. Οπότε προσκούρει εκεί σε μία από τις κορυφές, χάνει το τμήμα της ουράς το οποίο αποκολλείται και υπάρχει μία συντριβή του αεροσκάφους στο χιόνι. 12 επιβάτες σκοτώνονται καρία. 5 υποκύπτουν στα τραύματά τους που είναι βαριά την πρώτη νύχτα, και η συνέχεια είναι η εξής. Έτσι έγινε και η ιστορία. Πραγματικά γυρίστηκε η θρηλυκή ταινία με τίτλο Alive. Τα 40 μέλη της ομάδας rugby είχαν, μετά τους 10 είχαν απομείνει 30, είχαν να αντιμετωπίσουν το κρύο, τα τραύματά τους, αλλά και τη μοναξιά. Δεν είχε κανένας επικοινωνήσει, είχε κατασταθεί και ο πομπός με τον οποίο θα μπορούσε να επικοινωνήσει με κάποιον πύργο ελέγχου. Μιλάμε για τις κορυφές των Άνδων, δεν υπήρχε ψυχή εκεί, κανένα χωριό εκεί κοντά. Ήταν πραγματικά στο πουθενά, βυθισμένοι μέσα στο χιόνι. Στις 21 Οκτωβρίου πεθαίνει ακόμα ένας από τους διασωθέντες, δηλαδή ουσιαστικά 8 μέρες μετά. Και στις 29 Οκτωβρίου, έχουν περάσει 2 εβδομάδες, προσπαθούν να συγκρατηθούν χωρίς τρόφιμα, ό,τι υπάρχει το έχουν καταναλώσει ήδη. Έρχεται μια τεράστια χιονοστιβάδα, η οποία σκοτώνει ακαριά 8 άτομα γιατί πέφτει πάνω στο, στην άτραχτο, το αποκομμένο κομμάτι του αεροσκάφους και το βυθίζει κάτω από τόνους χιονιού. Εγκλωβισμένοι λοιπόν κάτω από τη γη ουσιαστικά, κάτω από τη χιονοστιβάδα, χάνουν τη ζωή τους άλλοι 8 επιβάτες, ενώ μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου χάνουν τη ζωή τους και άλλοι 3. Προσέξτε τώρα, έχουμε φτάσει στις 11 Δεκεμβρίου. Μιλάμε 2 μήνες μετά το συμβάν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί, έχουν καταφέρει να βγουν από τη χιονοστιβάδα, έχουν καταφέρει, θα δούμε με ποιο τρόπο, να επιζήσουν, και είναι συγκλονιστικό αυτό, και τελικά προσπαθούν να δουν πώς θα μπορέσουν να ειδοποιήσουν κάποιον. Φυσικά, αντιληπτό είναι ότι όλοι τους θεωρούν νεκρούς. Δεν έχει βρεθεί, δεν έχει εντοπιστεί ίχνος του αεροσκάφους και δεν έχει υπάρξει καμία είδους επικοινωνία σε κανένα επίπεδο. Ακούνε μάλιστα, έχοντας φτιάξει έναν ραδιοφωνικό πομπό με τον οποίο δεν μπορεί να επικοινωνήσει προς τα έξω, απλά ακούνε, παίρνουν, δέχονται σήμα. Ακούνε λοιπόν στο ραδιόφωνο ότι έχουν σταματήσει πλέον οι έρευνες για τη διάσωσή τους και έρχεται η πλήρης απογοήτευση. Είναι εκεί, ζουν κακήν κακώς, σε πολύ άθλιες συνθήκες, τραυματισμένοι, καταρακωμένοι και διαλυμένοι ψυχολογικά και σωματικά μετά από 2 μήνες στην παγωνιά, χωρίς ρούχα, χωρίς φαγητό, χωρίς τροφή, χωρίς νερό. Και πώς πέρασαν όλο αυτό το διάστημα? Έπιναν τα ούρα τους και έτρωγαν σάρκες από τους νεκρούς συναθλητές τους. Ανθρωποφαγία. Αλλά για να μπορέσεις να ζήσεις και όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, προχώρησαν σε αυτό. Και ήταν αυτό το οποίο τους κράτησε. Και θα πω τώρα και το ανατριχιαστικό της όλης ιστορίας. Το κρέας των νεκρών αθλητών είχε διατηρηθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ήταν σαν να ήταν στο ψυγείο. Κοινικά το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που επικράτησε σε αυτή τη συγκλονιστική πραγματικά ιστορία. Καταπονημένοι οι διασωθέντες, όσοι είχαν καταφέρει να επιβιώσουν, τραυματισμένοι, ξεκινούν έναν αγώνα επιβίωσης σε αυτές τις άγριες πολικές συνθήκες των Άνδεων, υψόμετρο 3.600 μέτρα, και επαναλαμβάνουμε, χωρίς τροφή, με περιορισμένο οξυγόνο γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά, χωρίς κανένα νέο για την τύχη τους προς τα έξω, όλοι τους θεωρούν νεκρούς, τα σωστικά συνεργεία έχουν σταματήσει, έχουν χαθεί πλήρως και εντελώς τα ίχνη τους. Στις 12 Δεκεμβρίου λοιπόν, σχεδόν 2 μήνες μετά το αεροπορικό δυστύχημα, 2 από τους επιζήσαντες, ο Νάντο Παράδο και ο Ρομπέρτο Κανέσα, αποφασίζουν να τολμήσουν το ακατόρθωτο. Να ξεκινήσουν μία πορεία με αυτοσχέδια τύπου παγοπέδιλα για να μπορούν να πατάνε στο χιόνι, γιατί πάταγες και βυθιζόταν όλο το κορμί σου στο χιόνι. Να μπορούν να έχουν μία αντίσταση προς την επιφάνεια του χιονιού και να ταξιδέψουν κάτω από αυτές τις συνθήκες χωρίς τροφή, με το κρύο να θερίζει τα κόκαλά τους, για να βρουν κάποιον άνθρωπο, να τους ειδοποιήσουν, να πούν ότι ζούμε μετά από 2 μήνες. Υπάρχουμε κάποιοι που είμαστε ζωντανοί. 10 μέρες κρατάει η πεζοπορία τους. Να μην σας περιγράψω τις συνθήκες. Και στον δρόμο συναντούν έναν ορειβάτη, ή μάλλον έναν μεταφορέα, σε διάφορα χωριά που υπάρχουν εκεί κοντά στα βουνά, ορειβήσιος μεταφορέας, ο οποίος το όνομά του ήταν Σέρχιο Καταλάν. Τους βλέπει, συγκλονίζεται, ξέρει την ιστορία, έχει ακούσει τι έχει συμβεί με το αεροσκάφος, και το πρώτο που κάνει είναι να πάει στο κοντινό χωριό μόνος του, φυσικά τους αφήνει να περιμένουν εκεί, για να ειδοποιήσει τις αρχές ότι κακώς έχετε διακόψει τις έρευνές σας, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι ζωντανοί, τους είδα, εδώ είναι. Κρατάει λοιπόν το στίγμα, βέβαια τότε υπήρχαν πηξίδες, δεν υπάρχουν τα διαδικτυακά εργαλεία τώρα που δίνει στίγμα και λες που είμαι. Προφανώς αν υπήρχαν και τα κινητά τηλέφωνα θα ήταν διαφορετικό και το κομμάτι της εξέλιξης της όλης ιστορίας. Στις 20 Δεκεμβρίου λοιπόν, και ενώ οι διασωθέντες έχουν καταμετρηθεί και είναι 14 στον αριθμό, γίνεται η πρώτη προσπάθεια από τα μέλη σωστικών συνεργείων για να τους πλησιάσουν, να τους περιθάλψουν αρχικώς και στη συνέχεια με τη βοήθεια ελικοπτέρων που φτάνουν, εντοπίζουν και φτάνουν και βλέπουν το σημείο του δυστυχήματος, τους παίρνουν και τους επιστρέφουν πίσω στην ζωή. Έχει αποτυπωθεί και σε βιβλία και σε ντοκιμαντέρ και σε ταινίες αυτή η συγκλονιστική ιστορία και είναι πραγματικά ανατριχιαστικά δύο γεγονότα, έτσι όπως τα έχω διαβάσει κυρίως. Πρώτον, η πρώτη επαφή αυτών των ανθρώπων με τον κόσμο, όταν θεωρούνταν νεκροί για 2 μήνες και οι ίδιοι, ενδεχομένως δεν ξέρω τι ψυχική δύναμη μπορεί να βρεις και να πεις ότι όχι, εγώ θα ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο και θα τα καταφέρω, αλλά σε αυτή την ιστορία είναι η πρώτη τους επαφή με τον κόσμο που είναι συγκλονιστική, δεν ξέρουν που βρίσκονται, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, δεν μπορούν να μιλήσουν, είναι ρακένιτοι, είναι σε τραγική κατάσταση, δεν τους αναγνωρίζουν καν οι δικοί τους άνθρωποι. Και το δεύτερο που είναι επίσης πολύ συγκλονιστικό είναι η προσπάθεια που γίνεται αμέσως μετά από τους δύο επικεφαλείς που βρέθηκαν στην αποστολή για να βρουν κάποιον και να ενημερώσουν, τον Ενάντο Παράδο και τον Ρομπέρτο Κανέσα, οι οποίοι γίνονται φυσικά στάρ της τηλεόρασης και των κινηματογραφικών συνεργείων, για να πούν αυτοί εκπροσωπώντας τους υπόλοιπους κυρίως την ιστορία και το πώς έφτασαν κοντά στη διάσωσή τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Εντουάρντο Ματέο, Γιουλελέ.
1: Γιουλελέ. Το μάγωνο. Un, dos, tres, cuatro.

Πάμε στο 1977. Θα κάνουμε και ένα πέρασμα λίγο νωρίτερα, αλλά πάμε στο 1977 τώρα, για να σας δώσω μια έτσι συγκλονιστική ιστορία που αφορά το ξεκλείσμα μιας ολόκληρης ομάδας μπάσκετ του Πανεπιστημίου Evansville. Ήταν 13 Δεκεμβρίου του 1977, έβρεχε καταρρεκτοδός, υπήρχε πολύ μεγάλη έτσι ομίχλη και ξεκίνησε ένα διοικητήριο DC3 με 29 άτομα, το οποίο συνετρίπη γιατί ο πιλότος πραγματικά λόγω των καιρικών συνθήκων, όπως λέει η ιστορία, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Η 14μελής ομάδα του κολεγίου Evansville σκοτώθηκε όλοι. Έτσι, και μάλιστα το τραγικό της ιστορίας είναι ότι η ομάδα είχε το ψευδώνυμο Μοβ Στάχτη. Αυτό ήταν το ψευδώνυμο της ομάδας. Δυστυχώς εκείνη τη νύχτα συγκεντρώθηκαν 5.000 φοιτητές στο Evansville και προσευχήθηκαν για τους συμφοιτητές τους και το προπονητικό team, ενώ οι ειδήσεις και οι εξελίξεις που έρχονταν ήταν όλο και πιο τραγικές. Λέγεται ότι λόγω των καιρικών συνθήκων ο πιλότος προσπάθησε, ενώ είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, να το γυρίσει πίσω στο αεροδρόμιο. Είδε ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά και ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία για να αντιμετωπιστούν οι καιρικές συνθήκες και είπε ας γυρίσουμε πίσω για να είμαστε ασφαλείς. Αλλά κάνοντας αυτή την προσπάθεια να γυρίσει το αεροσκάφος δεν τα κατάφερε και ουσιαστικά 1,5 λεπτό μετά την κάνοντας αυτή την προσπάθεια να γυρίσει το αεροσκάφος δεν τα κατάφερε και ουσιαστικά 1,5 λεπτό μετά

Πρωτάθλημα μπάσκετ, το NCAA, το NCAA, το πρωτάθλημα μπάσκετ, το κολεγιακό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις είχε φτιαχτεί αυτή η ομάδα, η οποία ξεκληρίστηκε, ήταν η παρθενική της χρονιά, η οποία φυσικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σταμάτησαν οι αγωνιστικές δραστηριότητες τότε, γιατί δεν υπήρχαν απλά παίκτες, ούτε οι πρωτοετής, που κανονικά δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, και με την εξέλιξη θα μπορούσαν να παίξουν στην ομάδα, ούτε αυτοί δεν συμπλήρωναν ικανό αριθμό παικτών για να συνεχίσει τις αγωνιστικές της δραστηριότητες η ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Andy Gibb τώρα να ερμηνεύει ένα τραγούδι, το I Just Want to Be Your Everything.

Πάμε να δούμε τώρα δύο περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την Καραϊβική και τις λατινικές χώρες εκεί. Πάμε στο 1970. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών του Πουέρτο Ρίκο βρισκόταν στο πλαίσιο των αγώνων της Κεντρικής και Καραϊβικής σε αγώνες στον Παναμά. Έγινε ο αγώνας και μετά την επιστροφή από το αεροδρόμιο του Σάντο Ντομίνγκο, το αεροσκάφος κατέπεσε στη θάλασσα στην Καραϊβική κοντά στις ακτές της Δομινικανικής

δημοκρατίας. Κανένας δεν κατάφερε να επιζήσει, χάθηκε όλη η ομάδα βόλεϊ του Πουερτορίκο, σώθηκε μόνο ένας, ο οποίος ήταν ο προπονητής ή μάλλον η αρχηγός της ομάδας, η Κάρμεν Ρόσα Σαμπατέρ, όχι γιατί ήταν στο αεροσκάφος, αλλά γιατί είχε αποφασίσει να πετάξει την προηγούμενη ημέρα. Και πάμε στο 1976. Τότε έχουμε τους Παναμερικανικούς αγώνες, οι οποίοι γίνονται στο Καράκας και στη Βενεζουέλα, έτσι, και υπάρχει εκεί μια άξια εκπροσώπηση από την κουβανική ομάδα Ξιφασκίας, έτσι, και γύριζαν γιατί είχαν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Η πτήση ήταν νούμερο 455 τον Οκτώβριο του 1976. Ωστόσο, ξεκινώντας από το αεροδρόμιο του Μπαρμπαντός, ξεράγησαν δύο βόμβες. Η μία βρισκόταν στην τουαλέτα στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και η μία περίπου στο μέσο του αεροσκάφους. Και δύο εξεράγησαν. Ο πιλότος μόλις κατάλαβε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί είχαν αποκοπεί και κάποια κομμάτια του αεροσκάφους, προσπάθησε να το γυρίσει πίσω και να το προσγειώσει στο αεροδρόμιο του Μπαρμπαντός. Δεν τα κατάφερε τελικά και 73 άνθρωποι χάθηκαν. Και μάλιστα έγιναν και κάποιες συλλήψεις μετά από το συμβάν. Τέσσερις άνδρες οι οποίοι συνδέθηκαν ή μάλλον άφησαν να εννοηθεί ότι γνώριζε πολύ καλά όλη αυτή την ιστορία με τον χαμό της κουβανικής αποστολής, τόσο η CIA όσο και το FBI. Και εδώ κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Να σας πούμε ότι και πάλι αύριο θα έχουμε το τρίτο και τελευταίο σκέλος της έρευνας για τα αεροπορικά δυστυχήματα που αφορούν στον αθλητισμό και θα δούμε πώς συνδέεται όλη η ιστορία ακόμα και με το δικό μας Βασίλη Χατζηπαναγή. Είναι συγκλονιστικό. Κλείνοντας λοιπόν, θα παίξουμε ένα λατίνικο τραγούδι από εκεί, από την περιοχή του Πουερτορίκο και εκείνες της εποχής, τραγούδι, λαμούργα, με τον Willie Colon, τον Hector Lavoe και τον Yomo Toro. Πάμε. Ραντεβού και πάλι αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Γεια σας.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Για τις επόμενες δύο ώρες, κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θα δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030 210 60 66 815 και 0030 210 60 66 816. Μπορείτε να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr και υπάρχει και το Facebook, και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε, νομίζετε, στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.ert. Και πάντα βεβαίως υπάρχει ο αριθμός 6930-078-283, να τον επαναλάβω, 6930-078-283, ζωντανά. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας σε αυτόν τον αριθμό, είτε στο Viber είτε στο WhatsApp. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην τεχνική υποστήριξη, η Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Τρίτη 5 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 13 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, σε όλους εσάς που συντηρείτε τα ιδανικά και τις αξίες του ελληνισμού, διασκορπισμένοι στα 4 σημεία του ορίζοντα, μέσα από τα απανωτά κύματα μετανάστευσης στα τέλη του 19ου αιώνα, στα πολλά κύματα του 20ου αιώνα και βεβαίως το πιο πρόσφατο από αυτά στις αρχές του 21ου αιώνα, ένα κύμα που πήρε μαζί του 500.000 ανθρώπους, 500.000 Έλληνες που εγκατέλειψαν τη μητέρα πατρίδα αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, και αυτοί διασκορπισμένοι στα 4 σημεία του ορίζοντα, ευτυχώς βεβαίως, γιατί είμαι ευτυχώς, οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη, κυρίως στις κεντρικές και βόρειες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είμαι ευτυχώς διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάβει να είναι ένας ενίος χώρος χωρίς περιορισμούς και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο μετακινήσεων, και βεβαίως είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πλησίον στην Ελλάδα, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα, αν θέλετε, είναι πολύ πιο εύκολη η δυνατότητα για κάποιον να επιστρέψει, να περάσει κάποιες μέρες ξεκούρασης, διακοπών ή για να δει τους δικούς του ανθρώπους. Και αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία, ξεχωριστή σημασία τις μέρες που διανύουμε, και αυτό διότι τα μεταφορικά έχουν ανέβει στα ύψη εξαιτίας των γεγονότων στην περιοχή του Περσικού κόλπου, της δραματικής ανόδου των τιμών των καυσίμων που έχει επηρεάσει μεταξύ άλλων και τα αεροπορικά καύσιμα και τις τιμές κατ' επέκταση. Οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο να μετακινηθεί κάποιος πλέον, αν δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μακρινούς προορισμούς όπως είναι η Αυστραλία, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Δυστυχώς τα πράγματα φαίνεται ότι λαμβάνουν μια άλλη διαφορετική τροπή στην περιοχή του Περσικού κόλπου, πάνω που φαινόταν να υπάρχει, θα λέγαμε, ένα φως στο τούνελ. Τα πράγματα ξανακυλάνε πάλι σε επίπεδο επιχειρήσεων, στα πρόθυρα της κατάρρευσης πλέον η εκεχηρία που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να μην έχουμε επιχειρήσεις, πολεμικές επιχειρήσεις επί του πεδίου, αν υποθέσουμε ότι υπήρξε ποτέ τέτοιο πράγμα. Αλλά από χθες τα πράγματα έχουν κλιμακωθεί. Οι ΗΠΑ πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ, ενώ από την πλευρά του το Ιράν χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και όλα αυτά εν μέσω μιας επιχείρησης συνοδείας πλοίων, μια επιχείρηση που γίνεται μέσα σε επιθέσεις αλλά και μέσα σε κλίμα έντασης, με τους φόβους για ένα νέο ενεργειακό σοκ αλλά και περαιτέρω κλιμάκωση στον κόλπο να έχουν αρχίσει να αυξάνονται. Να στείλουμε επίσης και χρόνια πολλά σήμερα της Αγίας Ειρήνης, η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη, η οποία έζησε κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, ήταν θυγατέρα του Λυκινίου, συγγνώμη, που ήταν βασιλιάς σε ένα μικρό βασίλειο της Λυκινίας. Καταγόταν από την πόλη Μαγεδόν, αρχικά ονομαζόταν Πινελόπη, να σημειώσουμε. Όταν η Αγία έγινε 6 ετών, ο πατέρας της Λυκίνιος την έκθεσε σε ένα πύργο και ανέθεσε την διαπαιδαγώγησή της σε κάποιο γέροντα ονόματι Απελιανό, ο οποίος και έγραψε και τα υπομνήματα του μαρτυρίου της. Η Αγία
Ειρήνη, να σημειώσουμε, η οποία μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη αφού ρίχθηκε στην πυρά, ενώ σύμφωνα με τον αυτοκράτορα Βασίλειο το Δεύτερο, στο μηνολόγιο που είχε γραφτεί, αφού ρίχθηκε στην πυρά, η Αγία Ειρήνη τελειώθηκε μαρτυρικά δια αποκεφαλισμού. Βεβαίως είναι προστάτης των παιδιών, να σημειώσουμε, των μικρών παιδιών, και αυτό αξίζει να το επισημάνουμε και να το σημειώσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχετε σήμερα την τιμητική σας, να περάσετε με τους φίλους σας, με τους ανθρώπους που αγαπάτε και με τους ανθρώπους που θέλετε να είναι δίπλα σας. Να στείλουμε εμείς όμως πολλούς χαιρετισμούς και πολλές ευχές για ασφάλεια, για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες, τους ναυτικούς μας, όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγκροτητές μας, αλλά και γενικότερα σε όλους, μιας και η εποχή, όπως σας είπαμε, είναι δύσκολη, ειδικά για την ναυτιλία. Στα στενά του Ορμούς παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τον Φεβρουάριο, να σημειώσουμε. Περίπου 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί εκεί, 2.000 πλοία παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ανάμεσα στους ναυτικούς και ανάμεσα στα πλοία βεβαίως υπάρχουν και Έλληνες ναυτικοί και αρκετά, ακόμα περισσότερα, ελληνόκτητα πλοία. Θα πούμε περισσότερα για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το ναυτιλιακό κομμάτι, τις ανησυχίες που υπάρχουν, αλλά και τους κινδύνους που ελοχεύει αυτή η νέα κλιμάκωση της κρίσης, που φαίνεται να παίρνει και να οδηγείται σε μια ακόμη πιο ασύμμετρη, θα λέγαμε, σύγκρουση. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για καλό δρόμο και στις μεταφορείς μας, και εσείς να προσέχετε, ο κόσμος ανακατεύεται. Βέβαια, οι κίνδυνοι στον δρόμο είναι πολύ και διαφορετικοί στην Ευρώπη, γιατί αλλού τα πράγματα είναι... δεν είναι και τόσο ομαλά και τόσο ήρεμα. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που παρακολουθώντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, βλέπουμε ότι παραμένει μια όαση σε ένα πλανήτη ο οποίος ανακατεύεται παντιοτρόπως, και αυτό γίνεται ακόμα πιο κατανοητό όταν αναλογιστούμε ότι στις παρυφές της Ευρώπης υπάρχει και ένα δεύτερο πολεμικό μέτωπο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, ένας πόλεμος ο οποίος έχει μπει πλέον στον πέμπτο χρόνο του, και εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αν θέλετε, ότι ίσως να βρεθεί κάποια διπλωματική λύση, εντούτοις το τέλος αυτής της περίοδου της λάσπης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στο τέλος του μήνα περίπου σταθεροποιείται πάλι το έδαφος. Αυτό κάνει αρκετούς αναλυτές να θεωρούν ότι ίσως και εκεί να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια λύση να σταματώσει αυτή η αιματοχυσία ανάμεσα σε δύο μόδοξους λαούς με στενές σχέσεις κατά το παρελθόν, οι οποίοι πλέον μετά από 5 χρόνια αιματοχυσίας θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν είσαι γείτονας με κάποιον, θα πρέπει και να τα βρεις κάποια στιγμή, πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι σε μια διαδικασία σύγκρουσης πολέμου, και να μπορέσεις στη συνέχεια και να ζήσεις και δίπλα του. Να ευχηθούμε καλή ακρόαση σε όλους σας και να δώσουμε και το στίγμα της εσωτερικής επικαιρότητας. Να πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια στην Βουλή από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να δημιουργηθεί ένα θέμα, ένα πρόβλημα στην κυβέρνηση με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και εξεταστικής επιτροπής σε συνεχεία. Θα καταλάβετε τι εννοούμε, θα συνδεθούμε με τη Βουλή, θα βάλουμε στην παρέα μας σε πολύ λίγα λεπτά τον Ανδρέα τον Μαραθιά, τον κύριο βουλευτικό μας συντάκτη, να μας πει ποια είναι ακριβώς η κατάσταση. Μια προανακριτική και μια εξεταστική επιτροπή, βεβαίως αναφορικά με τις υποκλοπές, εξεταστική για τις υποκλοπές, προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από ό,τι φαίνεται δεν συμφωνεί η κυβέρνηση, θεωρεί ότι όλο αυτό το πλαίσιο εντάσσεται σε μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να μετατρέψει την πολιτική αντιπαράθεση σε μια ποινική διαδικασία χωρίς στοιχεία, τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, η κυβέρνηση, η οποία από ό,τι φαίνεται
ετοιμάζει το δικό της σχέδιο εν ώψη των εκλογών. Λένε οι πληροφορίες, εκτιμήσεις αν θέλετε, ότι μπορεί να έχουμε πρόωρες εκλογές, όσο πρόωρες μπορεί να τις πει κάποιος, στο ενδεχόμενο που οι κάλπες στηθούν μέσα στο φθινόπωρο, 4 μήνες, 5 μήνες λιγότερο πριν λήξει η θητεία της. Εντάξει, δεν το λες και προσφυγή στην κάλπη. Την ίδια στιγμή βεβαίως έχουμε και εξελίξεις και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει το ζήτημα που προέκυψε στο ΠΑΣΟΚ με τον πρώην στέλεχος υπουργικό, κυβερνητικό, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Καστανίδης, ο οποίος εκλέγεται συνεχώς από το 1981 νομίζω, παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας, θα λέγαμε, κάποιες αναταράξεις, ενώ και από την άλλη πλευρά ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αφορά τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, σε μια σειρά από ζητήματα όταν είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015, έχει προκαλέσει και εκεί μια σχετική αναταραχή στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, οδεύει, βρίσκεται αυτή την ώρα καθοδόν προς το Αμάν της Ιορδανίας, όπου και θα συμμετάσχει στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου Ιορδανίας. Ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάμε σε μια μουσική ανάσα να βάλουμε τους καλεσμένους μας στην παρέα και συνεχίζουμε.

0: Living in a Ghost Town από τους Rolling Stones. 27 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε στο συνάδελφο τον Ανδρέα Μαλαθιά, κοινοβουλευτικό συντάκτη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχει κοινοβουλευτική δραστηριότητα, Ανδρέα, και δεν είναι βεβαίως μόνο η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη του κ. Βαρθολομίου, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας και θα μιλήσει σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, μετά από πρόσκληση που του απέφθινε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Έχουμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη και έχουμε και ένα μπραντεβέρ, θα λέγαμε, μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση αναφορικά με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ, δύο πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξεταστικής για τις υποκλοπές.
1: Ναι Γιώργο, θα έλεγα ότι ο Μάιος μπήκε μάλλον δυναμικά για το κοινοβούλιο με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για σύσταση που κατατέθηκε χτες, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βέβαια, ενώ είχε προηγηθεί και η σχετική πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πλέον η μπάλα, θα λέγαμε, ότι βρίσκεται στο γήπεδο της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Και ήδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, απάντησε αρνητικά στο αίτημα της προανακριτικής επιτροπής, λέγοντας ότι από την επισκόπηση που έγινε δεν προέκυψαν δεδομένα που να δικαιολογούν προκατακτική εξέταση, και τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ούτε αποδείξεις ούτε ενδείξεις, ούτε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ούτε το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, είπε ο κ. Μαρινάκης, βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, Γιώργο, παρόμοια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και στο αίτημα για εξεταστική επιτροπή για το σκάβαλο των υποκλοπών, καθώς αναμένεται να θέσει κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, βέτο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που χρειάζεται μόνο 120 ψήφους να περάσει, αφού είναι πρόταση της αντιπολίτευσης. Επικαλούμενη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία την παράγραφο 6 του άρθρου 144 του κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με τον οποίο η απόφαση της Ολομέλειας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 βουλευτές του συνόλου του αριθμού των βουλευτών. Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με τα κοινοβουλευτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θα αποτελούσε ουσιαστικά ομολογία ενοχής, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι στην αντίστοιχη επιτροπή που είχε συσταθεί το 2022 η κυβερνητική πλειοψηφία δεν επικαλέστηκε τη συγκεκριμένη παράγραφο του κανονισμού της Βουλής. Ζητούμενο πάντως είναι, πάντως Γιώργο, ότι αν την απόφαση αυτή για το αν δηλαδή θα τεθεί θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, θα τη λάβει προσωπικά ο πρόεδρος της Βουλής ή η διάσκεψη των προέδρων, και αν θα προηγηθεί σχετική γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, καθώς δεν έχει συμβεί ξανά κάτι τέτοιο μετά την τελευταία αναθεώρηση του 2019. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία, τα γεγονότα σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών, και καλεί την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως αν και ποιες, υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ μέσω από την ΕΕΠ, πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν και σε ποιες χρονικές στιγμές, και ποιοι και με ποιο τρόπο μεθόδευσαν τη συγκάλυψη και εξουδετερώση της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα θέματα αυτά στο μέλλον.
0: Πάντως, νομίζω ότι το όχι.
1: Το
0: όχι της κυβέρνησης νομίζω ότι κλείνει και τις υποθέσεις. Δεν ξέρω, δεν μπορούν να προχωρήσουν προφανώς.
1: Ναι, προφανώς δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και εδώ πέρα μπαίνει ένα σενάριο ενδεχομένως να κατατεθεί τελικά εν ευθέτω χρόνο πρόταση δυσπιστίας από την πλευρά της αντιπολίτευσης
0: γενικότερα. Πόσο πιθανό είναι αυτό, Ανδρέα, πόσο τα ακούμε τις τελευταίες μέρες?
1: Φαίνεται, από τον ΠΑΣΟΚ δεν το συζητούν ακόμη τουλάχιστον, δεν δίνουν σοβαρές πιθανότητες. Ωστόσο, τρέχει μια πρωτοβουλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σωκράτη Φάμελου, προκειμένου να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις, όπως έγινε και πριν από κάποιους μήνες, προκειμένου στην προηγούμενη πρόταση δυσπιστίας, πριν από ένα χρόνο περίπου, νομίζω, για το θέμα των Ντεμπών, για το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Και νομίζω ότι θα δούμε αν αυτή έχει μέλλον, αυτή η πρωτοβουλία από την πλευρά του κυρίου Φάμελου, καθώς υπάρχει αρκετός σκεπτικισμός κατά πόσον πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αν αυτό τελικά ωφελεί, να το πω έτσι, βγαίνει κερδισμένη ή όχι η αντιπολίτευση από μια τέτοια κίνηση. Βέβαια όλα αυτά θα τα δούνε, φαντάζομαι, θα τα εξετάσουν και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια δύσκολη στιγμή όντως για την κυβερνητική πλειοψηφία και με πολλούς βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να έχουν ενστάσεις όσον αφορά τη σχέση κυρίως που υπάρχει, που έχει διαμορφωθεί στο υπουργικό σχήμα με τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και τη στάση του, και τη στάση τους απέναντι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και για το λεγόμενο επιτελικό κράτος και την αποτελεσματικότητά του. Θα τα δούμε αυτά την Πέμπτη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος. Και βέβαια νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, θα έλεγα, Γιώργο, καθώς όλοι σχεδιάζουν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο τις κινήσεις, τις κινήσεις τους για την πορεία προς την κάλπη και όλα αυτά βέβαια ενώ περιμένουμε και τη δημιουργία. Όλοι οι πληροφορίες λένε εντός του Μαΐου, ναι, και ο Μάιος σαν μήνας εξελίξεων των νέων κομματικών σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά πιθανότατα, αλλά και την Μαρία Καρισκιανού με βάση την τελευταία ανάρτησή της.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, θα είναι και ο Πατριάρχης το μεσημέρι και στη Βουλή. Θα μιλήσει.
1: Μία το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, θα μιλήσει σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία του, καθώς αναμένεται να έχει πολλά μηνύματα, θα έλεγα, για τις εξελίξεις, όχι στη χώρα μας, αλλά κυρίως στο γενικότερο γεωπολιτικό επίπεδο, με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά ενδεχομένως και για τις σχέσεις της Ελλάδος με την Τουρκία. Πραγματικά αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη βαρισίματη, όπως αναμένεται, ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου, 27 χρόνια ουσιαστικά μετά από την σχετική ομιλία που είχε πραγματοποιηθεί στο Κοινοβούλιο από τον προηγούμενο Πατριάρχη.
0: Μάλιστα. Εκεί ήταν μια ενδιαφέρουσα ομιλία. Αντίθετα, σε ευχαριστούμε, να σε αποδεσμεύσουμε. Ήταν μια ενδιαφέρουσα ομιλία σε κάθε περίπτωση. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εδώ στην χώρα μας, θα βρεθεί και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, σήμερα το βράδυ υπάρχει μια ωραία, σημαντική συναυλία, πρωτοβουλία, θα λέγαμε, μια εκδήλωση που έχει να κάνει με την ενίσχυση των σχολείων της Ήβρου. Η Ήβρος είναι και ο τόπος καταγωγής του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ένα ζωτικής σημασίας για τον ελληνισμό, θα λέγαμε, νησί, το οποίο ανήκει στην Τουρκία μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Μια βραδιά, μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλάς, όπως σας είπαμε, το απόγευμα, το βραδάκι, που τελεί μάλιστα υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Θα τιμήσει ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης την συγκεκριμένη εκδήλωση με την παρουσία του. Ένα σημαντικός σκοπός, τα σχολεία που είναι στην Ήμβρο, γιατί από τα 64 από τους διωγμούς τότε είχαν κλείσει, απαγορεύτηκε η ελληνική παιδεία και ευτυχώς από το 2013 και μετά θα λέγαμε ότι άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική παιδεία εκεί στην Ήμβρο. Εγκαταστάθηκαν και κάποιες οικογένειες. Υπάρχει μια αναζωπήρωση, θα λέγαμε μια σπίθα του ελληνισμού που ελπίζουμε να κρατηθεί ζωντανή και να ενισχυθεί βεβαίως και τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 38 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και από την Βουλή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και θα συμβούν βεβαίως εκεί τις επόμενες ημέρες. Και αναφερόμαστε και στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρά το γεγονός πως τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, εξακολουθεί και υπάρχει μια κάποια γκρίνια σε ένα σημαντικό κομμάτι των βουλευτών. Λοιπόν, να περάσουμε όμως και το σημείο αυτό και στην οικονομία. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο τον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα, μιας και ο υπουργός, μεταξύ άλλων βεβαίως, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Μπυρακάκης, βρίσκεται στις Βρυξέλλες, καθώς υπάρχει συνεδρίαση τόσο του Eurogroup όσο και του ECOFIN. Άκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε χθες το Eurogroup και σήμερα το ECOFIN. Η ατζέντα έχει αρκετά θέματα, αλλά κακά τα ψέματα νομίζω ότι οι περισσότεροι και από εμάς που παρακολουθούμε έστω και εξ αποστάσεως τις συνεδριάσεις, αλλά και από αυτούς που συμμετέχουν, νομίζω ότι ρίχνουμε την προσοχή μας στο κομμάτι που αφορά στις επιπτώσεις, στις έως τώρα επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που έχει στην ευρωπαϊκή οικονομία, στις προοπτικές και στο αν και με ποιο τρόπο μπορεί να αντιδράσει η Ευρώπη. Αυτό το οποίο θα κρατούσα εγώ μάλλον από την χθεσινή συνεδρίαση και από τις δηλώσεις που θα δούμε μετά, είναι μια κοινή γραμμή, κοινή όταν λέω κοινή, δεν ξέρω αν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης το ασπάζονται, αλλά τουλάχιστον το ασπάζονται αυτοί οι οποίοι βγήκαν να μιλήσουν, δηλαδή ο κ. Φιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Ντομπρόφσκης, ο εκπρόσωπος του ESM, εκπρόσωποι του Delta Nitaf,
0: αυτοί που πήγαν στον λόγο. Λόγο.
1: Ναι, φάνηκε να ασπάζονται μια κοινή γραμμή, η οποία λέει ότι ναι, θα χρειαστούν πιθανότατα κάποια μέτρα στήριξης, αλλά αυτά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά στοχευμένα. Και ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος που τονίζουν όλοι είναι ότι πρέπει να είναι στοχευμένα, διότι δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για οριζόντιες, ας το πούμε έτσι, παροχές, για οριζόντια πακέτα. Μάλιστα, χθες ήταν και κάποιος στέλεχος, ανώτατος στέλεχος του Delta Nitaf στις Βρυξέλλες και παρουσίασε μία μελέτη. Φαντάζομαι ότι την έχει κάνει το Delta Nitaf και είναι έγκυρη, δεν την έχω αναλυτικά στα χέρια μου, αλλά ναι, είναι μια μελέτη, μια έρευνα μάλλον, η οποία λέει ότι τα μέτρα που πήραν οι ευρωπαϊκές χώρες το 2022, τότε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση που είχαμε, ήταν κατά 70% οριζόντια και όχι στοχευμένα. Δηλαδή, έδωσαν, ας πούμε έτσι, χέρι βοηθείας και στους φτωχούς και στους πλούσιους. Ενώ η γραμμή που υπάρχει τώρα είναι ότι πρέπει να είναι στοχευμένα. Δηλαδή, μόνο σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη και όχι οριζόντια. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ναι. Το άλλο ζήτημα είναι ότι ακόμα και στοχευμένα τα μέτρα, υπήρξε χθες μια ανησυχία, δηλαδή κάτω από τις δηλώσεις των επικεφαλής μπορούσες να διαβάσεις μια ανησυχία για το ακόμα και τα στοχευμένα μέτρα, ποιες χώρες μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν, γιατί υπάρχουν χώρες που μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες, υπάρχει ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, υπάρχουν όμως και άλλες χώρες οι οποίες δεν φαίνεται να μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν. Και εκεί άρχισαν πάλι να ακούγονται κάποιες συστάσεις ότι αν θέλετε να πάρετε κάποιες εθνικές πρωτοβουλίες στοχευμένες, θα πρέπει να τις ισορροπήσετε με κάτι άλλο στον προϋπολογισμό, δηλαδή να το πούμε με πολύ πιο απλά ελληνικά, θέλετε να δώσετε το αλφα ποσό για να στηρίξετε μια κατηγορία πολιτών ή επιχειρήσεων, το ίδιο ποσό θα πρέπει να το βρείτε είτε με αύξηση της φορολογίας, είτε με μείωση κάποιων άλλων δαπανών. Δηλαδή, ποιων άλλων δαπανών, μπορεί να είναι το κοινωνικό κράτος, μπορεί να είναι αμυντικές δαπάνες, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ξαναλέω, αυτά προς το παρόν δεν αφορούν την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει λύσει το ζήτημα το πώς θα χρηματοδοτήσει αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες ο Πρωθυπουργός. Τώρα, βέβαια, αν συνεχιστεί η κρίση.
0: Άκουσα κάποιες δηλώσεις. Δεν θα γίνει, γιατί τώρα υπάρχει μια αναζωοπήρωση κάτω στην Μέση Ανατολή. Χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ούτω καθεξής. Νομίζαμε ότι ησυχάσαμε, αλλά από ό,τι φαίνεται θα αργήσουμε. Άκουσα να κάνουν λόγο και για στασιμοπληθωρισμού, για φαινόμενα στασιμοπληθωρισμού. Άκη, ανέφερε αυτό και ο κ. Πιερακάκης.
1: Ναι. Υπάρχει στο βάθος του ορίζοντα, δεν έχουμε ακόμα, το είπαν όσοι πήραν το λόγο. Δεν έχουμε ακόμα επισήμως τα στοιχεία που να δείχνουν στάσιμο πληθωρισμό, αλλά υπάρχουν ενδείξεις στο βάθος του ορίζοντα ότι αν αυτή η κρίση κρατήσει κι άλλο και αν δεν βρεθούν τα κατάλληλα αντίδοτα για να προστατευτεί η ευρωπαϊκή οικονομία, ναι, θα μπορούσαμε να ζήσουμε στάσιμο πληθωρισμό. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, είπε ο κ. Πιερακάκης. Δεν ζούμε δηλαδή την εποχή της δεκαετίας του 70, του πρώτου μισού τουλάχιστον της δεκαετίας του 70, με την τότε τεράστια πετρελαϊκή κρίση που είχε έντονα στοιχεία στάσιμο πληθωρισμού. Αλλά είναι αυτό που λέμε, τον βλέπω κάπου στο βάθος. Δηλαδή παραδέχτηκαν όλοι ότι ναι, κάπου στο βάθος υπάρχει αυτή η απειλή, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ελπίζω να μην συναντηθούμε. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι το ελπίζουν να μην συναντηθεί η Ευρώπη με το στάσιμο πληθωρισμό. Θα ήταν μια πολύ άσχημη συγκυρία μέσα στην ενεργειακή κρίση και μέσα στις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει για μια δική της θωράκιση, ενώ και αμυντική, με τα όσα έχουν γίνει, γιατί χτες είχαμε και τέτοιες συζητήσεις για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει στο άμεσο μέλλον η Ευρώπη ώστε να θωρακιστεί και αμυντικά, πέρα από δημοσιονομικά, πέρα από επενδυτικά.
0: Ήταν εδώ και ο Επίτροπος Άμυνας χτες, είχε συναντήσεις και με τον κύριο Μητσοτάκη και με τον κύριο Δένδια. Υπήρχε μεγάλη κινητικότητα στη χώρα μας αναφορικά με τον τομέα της άμυνας.
1: Είναι πολύ ψηλά και αυτό στην ατζέντα. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή κρίση, έχω την εντύπωση ότι το ζήτημα της ενιαίας αμυντικής πολιτικής και θωράκισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ήταν και το πρώτο στην ατζέντα. Αλλά τώρα είναι το πετρέλαιο που μας καίει και τους καίει όλους. Πριν από λίγο το βλέπα, ήταν 113 δολάρια. Είναι αρκετά ψηλά.
0: Πάει όλο το
1: θέμα είναι ότι. Ήταν 126 την προηγούμενη εβδομάδα, έχει λίγο πέσει, αλλά και το 113 είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να κάνει προβλέψεις. Το βλέπουν όλοι ότι είμαστε 2 μήνες σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μια εβδομάδα και 10 μέρες, είναι 2 μήνες. Και 2 μήνες με το πετρέλαιο σχεδόν πάνω από τα 100 δολάρια, 2 μήνες τα στενά κλειστά, 2 μήνες τα δεξαμενόπλια δεν παραδίδουν καύσιμο. Όλο αυτό...
0: Δημιουργεί πιέσεις και ελπίζουμε βεβαίως να βρεθεί κάποια λύση, αλλά με την ελπίδα δεν κάνεις πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Αν δεν υπάρξουν επαφές, αν δεν τα βρουν οι δύο πλευρές, που δεν φαίνεται μέχρι ώρα τουλάχιστον κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια αχτίδα στον ορίζοντα, έχουν κυλήσει πάλι σε επιχειρησιακό επίπεδο με χτυπήματα, με συγκεντρώσεις στρατευμάτων και ότι αυτό συνεπάγεται. Άγγελε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Αυτά και από την οικονομία. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο τον Άγιο Αθανασόπουλο, οικονομικό συντάκτη τη ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, να μα δίνει τα νεότερα. Το ρεπορτάζ αναφορικά με τι συνεδριάσει του Eurogroup έγινε χθε βεβαίω με προεδρεύοντα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, αλλά και τη σημερινή συνεδρίαση του ECOFIN στι Βρυξέλλε. Σημαντικέ συνεδριάσει, διότι η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει μια διπλή, αν θέλετε, τριπλή πρόκληση. Από τη μια πλευρά οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Από την άλλη πλευρά ο πόλεμος στη Ρωσία και την Ουκρανία που εξακολουθεί και υπάρχει και εξακολουθεί και επηρεάζει τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε επίπεδο ενέργειας και όχι μόνο. Και από την άλλη πλευρά τις συνέπειες αυτών των συγκρούσεων, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί πλέον και στους προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή των κρατών μελών της Ένωσης και ιδιαίτερα βεβαίως σε ό,τι έχει να κάνει με τα 21 κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα περάσουμε σε πολιτικό πλαίσιο εκ νέου, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, βουλευτή Αργολίδος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γαβρίλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας όμως από το εξωτερικό, απ' έξω, διότι μας έρχεστε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την παρέλαση της Ομογένειας για την 25η επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας εκεί στην Πέμπτη Λεωφόρο. Πολλοί κόσμος, εσείς βρεθήκατε εκεί εκπροσωπώντας την Βουλή με συναδέλφους σας. Δώστε μας έτσι λίγο το κλίμα για να πούμε έτσι θετικά και αισιόδοξα, γιατί είχε πολύ κόσμο, μύριζε Ελλάδα βεβαίως, πολλές εκδηλώσεις και ένα κλίμα ομόνοιας και ομοψυχίας μας ήρθε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Και καλό θα είναι βεβαίως να διαχειριστεί και στην εσωτερική πολιτική σκηνή.
1: Είναι γεγονός κύριε Διονυσόπουλο ότι η καρδιά του ελληνισμού την προηγούμενη εβδομάδα χτυπούσε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη και σε άλλες πόλεις της Αμερικής με την ομογένειά μας πράγματι να παρουσιάζει αυτό που είπατε, την ενότητα, την ομοψυχία που διακρίνει τον ελληνισμό σε κάθε σημείο του πλανήτη. Και μπορώ να πω, διότι ήταν και η πρώτη φορά που επισκέφτηκα την ομογένεια σε αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις του τριημέρου της Νέας Υόρκης, είναι μια μοναδική στιγμή για τον ελληνισμό της πόλης εκεί και σημαντική στιγμή, διότι συγκεντρώνονται όλοι οι πατριώτες, γίνεται η παρέλαση μεγάλη, έχουμε διάφορες δράσεις με την Αρχιεπισκοπή της Αμερικής που παίζει ένα σημαντικό ρόλο, τα σχολεία μας που διατηρούν τη γλώσσα, τον πολιτισμό μας και στις επόμενες γενιές και ασφαλώς το σύνολο των ανθρώπων της ομογένειας που δίνουν μάχη διαχρονικά και για τα εθνικά μας συμφέροντα της Ελλάδας, της Κύπρου, που ο αγώνας συνεχίζεται για μια ελεύθερη Κύπρο. Το είδα αυτό, ένα θέμα που συζητούσαμε και τις μέρες που βρέθηκα στην Αμερική, μπροστά στις προκλήσεις που εκ νέου έχουμε και από τη γείτονα χώρα την Τουρκία και θα πρέπει να είμαστε μια γροθιά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις των καιρών, θωρακίζοντας και αμυντικά την πατρίδα, αλλά δημιουργώντας και τις συνθήκες εκείνες μιας ισχυρής κοινωνίας, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις όποιες προκλήσεις του μέλλοντος.
0: Από την πλευρά, στις συζητήσεις που είχατε με την ελληνική ομογένεια και με τους εκπροσώπους τους, τι εισπράξατε κύριε Γαβρίλο, τι σας ζήτησαν, υπήρξαν κάποια αιτήματα, κάποιες παρενέσεις, έτσι, υπήρξε ενδιαφέρον για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό?
1: Η Ελλάδα οφείλει να είναι ανοιχτή στον κόσμο και οικονομικά, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και πολιτικά, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και βάζοντας τα ζητήματα πρώτα απ' όλα της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, στο μέτρο που μας αναλογεί ασφαλώς και μέσα από τα φόρα που συμμετέχουμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: ανακοίνωση των ΟΗΕ. Σήμερα η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα νομίζω ότι πρέπει να εργαζόμαστε πρώτα απ' όλα για την ειρήνη στον κόσμο και σε μια εποχή που στην ευρύτερη περιοχή μας υπάρχει αυτή η γενικότερη αναστάτωση. Το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο μας, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είναι μικρή χώρα και δεν μπορεί να είναι στη λογική της ισχύς και των όπλων του δυνατού. Η χώρα μας οφείλει να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την εδαφική ακαιρεότητα, ζητήματα που έχουμε αναδείξει με την κατοχή που βρίσκεται ένα μέρος της Κύπρου, του ελληνισμού, τόσα χρόνια. Συνεπώς νομίζω ότι και αυτό ήταν και ένα θέμα συζήτησής μας, πως η Ελλάδα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παίξουν ένα ρόλο έτσι ώστε να έχουμε κατευνασμό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην ευρύτερη περιοχή μας.
1: Είναι θέματα που απασχολούν νομίζω το σύνολο του πλανήτη. Ούτως ή άλλως τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Μια νέα κλιμάκωση και θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η ανταλλαγή νέων χτυπημάτων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Κύριε Γαβρίλου, να περάσουμε λίγο και στην μια σειρά για χτυπήματα και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και αυτό, διότι και εδώ το σύστημα ανακατεύεται. Έχουμε τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, και την κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα όμως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα ανακοινωθεί, λένε οι πληροφορίες, εντός ολίγου, μέσα στο Μάιο. Πώς αντιμετωπίζετε τη δημιουργία αυτού του κόμματος, πώς το βλέπετε, εσείς θα συστρατευτείτε με τον πρώην πρωθυπουργό?
0: Νομίζω ότι ο δημοκρατικός και ο προοδευτικός κόσμος της χώρας αναζητά μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και το συνδέω αυτό και με την τελευταία αναφορά που κάνατε πριν βγούμε στον αέρα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, το Eurogroup. Θα διαπιστώσατε και με τα στοιχεία της Eurostat και της Ελστάτ ότι η χώρα μας τον μήνα Μάρτιο φαίνεται ότι ο πληθωρισμός χτύπησε πάλι κόκκινο, και αυτό δεν έχει να κάνει με εξωγενείς παράγοντες. Όταν στην Ευρώπη η ενέργεια αυξήθηκε το μήνα Μάρτιο κατά 10,9 και στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 21,9. Άρα μιλάμε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, και είναι τα προβλήματα αυτά που κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει με την ακρίβεια, με την εσχροκέρδεια και τα καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί, και το ανεξέλεκτο αυτών των δράσεων και καταστάσεων, με μια κυβέρνηση να ενθαρρύνει, αν θέλετε, και αυτά τα καρτέλ, δημιουργώντας τόσα προβλήματα τα τελευταία χρόνια στο μέσο νοικοκυριό. Άρα ο κόσμος αναζητά μια εναλλακτική λύση να ακουμπήσει, και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ασφαλώς και ο ίδιος προσωπικά, διατηρώντας ένα πολιτικό κεφάλαιο, αναφυσβήτητα θα παίξει ένα ρόλο στην ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, προκειμένου να υπάρξει και το πολιτικό αφήγημα και το πολιτικό σχέδιο και η στιβαρή ηγεσία, έτσι ώστε ο κόσμος να ακουμπήσει σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση και να εμπιστευτεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι σε αυτή την προσπάθεια θα συμμετάσχει. Άλλωστε είχε κάνει κάλεσμα και στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να υπάρξει μια πρωτοβουλία όχι μόνο ενός κοινού πολιτικού σχεδιού, αλλά ακόμη και ενός κοινού εκλογικού σχεδιασμού. Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε για δικούς του λόγους την αυτόνομη πορεία του, κάτι νομίζω που δεν διευκολύνει στο να βρεθεί μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά ωστόσο νομίζω ότι είναι τέτοιες οι κοινωνικές διεργασίες. Ο κόσμος σε όλες τις δημοσκοπήσεις αναζητά αυτή την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί πραγματικά να διαμορφώσουν ένα άλλο πολιτικό σκηνικό, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να εκφραστεί, να ακουμπήσει και να έχουμε αυτή την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα μας.
1: Όσον ούπο θα έχουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων, όταν θα ανακοινωθούν και τα νέα κόμματα, οπότε θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και να δούμε ακόμα πιο καθαρά, αν θέλετε κύριε Γαβρίλο, το αποτύπωμα που θα έχουν στην κοινή γνώμη και εν συνεχεία βεβαίως και τα προγράμματα, τι έχουν σκοπό να πράξουν. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση και για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή
1: καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθείτε δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάρετε και μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας να συζητήσουμε τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή του κόλπου, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την ναυτιλία. Η ναυτιλία βεβαίως ένα ζωτικό κομμάτι του ελληνισμού, ένα ζωτικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, ένα ζωτικό κομμάτι αυτού του κόσμου, μιας και μέσω της ναυτιλίας μεταφέρεται το 80% των προϊόντων και το 30% του πετρελαίου που φεύγει και κατευθύνεται προς τον κόσμο, φεύγει από την περιοχή του κόλπου και το μεταφέρουν σε σημαντικό βαθμό ελληνικά, ελληνόκτητα πλοία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αύξηση στα ασφάλιστρα, εγκλωβισμένα 2.000 πλοία στην περιοχή και να δούμε και ποιο είναι το αποτέλεσμα της επιχείρησης Ελευθερία, όπως χαρακτηριστικά έχει ονομαστεί η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να προστατεύσουν τη διέλευση των πλοίων ή αν θέλετε να δημιουργήσουν ένα ασφαλή διάδρομο ώστε τα πλοία να μπορέσουν να, που έχουν εγκλωβιστεί εκεί, να μπορέσουν να φύγουν. 2.000 πλοία να σημειώσουμε και 20.000 ναυτικοί βρίσκονται στην περιοχή του κόλπου. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη όπλο κατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου. 38χρονος αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο τις θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 11 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε, όπως σας είπαμε, να δούμε και τις εξελίξεις εκεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη βεβαίως η επιχείρηση Ελευθερία από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν την ομαλή, όσο ομαλή μπορεί να είναι, κίνηση των πλοίων του εμπορικού ναυτικού μπρος στην έξοδό τους από τα στενά του Ορμούζ. Και το λέμε αυτό διότι περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί και περισσότερα από 2.000 πλοία βρίσκονται τους τελευταίους δύο μήνες εγκλωβισμένα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, να μας δώσει το σχόλιο αλλά και το ρεπορτάζ, τα νεότερα που υπάρχουν αναφορικά με τη σημασία, θα λέγαμε, της επιχείρησης Ελευθερίας εκεί στα στενά του Ορμούζ. Τη σημασία βεβαίως για την ελληνική ναυτιλία και κατ' επέκταση. Κύριε Ξηραδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Ζούμε μια παράνοια, μια δύσκολη κατάσταση, στην οποία ουσιαστικά το πολεμικό ναυτικό των Αμερικανών που φοβάται να είναι εκεί ουσιαστικά καλεί την ίδια την ναυτιλία, την παγκόσμια ναυτιλία, και δεν μιλάμε τώρα για την ελληνική ναυτιλία, μιλάμε για την παγκόσμια ναυτιλία, την ελεύθερη ναυτιλία, να διέρθει μέσα από το ασθενά σε μια ζώνη επικινδυνότητας η οποία πραγματικά δεν έχει, είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το τι είναι να συμβεί και το πώς είναι να συμβεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή ουσιαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό τα εμπόλεμα μέρη εργαλειοποιούν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων και την ελεύθερη ναυσιπλοεία στις θάλασσες. Καταλαβαίνετε ότι όπως και να το κάνουμε το πράγμα, είμαστε σε μια, αν μη τι άλλο η λέξη είναι, σε μια πλήρη ανησυχία για το τι συμβαίνει με το στόλο και το τι συμβαίνει ουσιαστικά με την ποθητή αυτή διάνοιξη της ελευθεροπλοείας στα στενά του Ορμούς, η οποία θα επιφέρει βέβαια και όλα τα θετικά σημεία για την παγκόσμια οικονομία. Αλλά σταθούμε λίγο σε αυτό, δηλαδή άμα δείτε τις αναλύσεις των στρατιωτικών
0: αναλυτών,
1: θα δείτε ότι λέει είναι επικίνδυνο να πάει να πέσει μπότα μέσα στο Ιράν, είναι επικίνδυνο να περάσει το πλοίο το αμερικανικό, είναι επικίνδυνο να πάει ο στρατός εκεί. Δηλαδή δεν βγαίνει δεν είναι λογικό, και εγώ να σας λέω σαν ναυτιλιακός άνθρωπος, μα δεν είναι επικίνδυνο να έχω και τους ανθρώπους να τους κάνω πειραματόζω για να περάσουν έτσι που ουσιαστικά τα πλοία που ακόμα δεν έχουμε, δεν υπάρχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ελεύθερη διέλευση από τα στενά.
0: Σε ό,τι αφορά αυτή την επιχείρηση, για να σταθούμε σε αυτό το σημείο λίγο παραπάνω, κύριε Ξηραδάκη, την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας, τέλος πάντων λέγεται, είναι μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Ανακοινώθηκε την Κυριακή.
1: Τεράστιο.
0: Προφανώς βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν κάνει χρήση κάποια πλοία αυτής της προστασίας εντός και εκτός εισαγωγικών των ΗΠΑ?
1: Υπάρχει μια ανακοίνωση του δανέζικου κολοσσού της Μέρσκ, ναι, που πέρασε χθες ένα μεγάλο πλοίο, συνοδεία δύο Αμερικανικών. Ναι. Υπάρχουν ανακοινώσεις των Αμερικανών σήμερα το πρωί ότι χτυπήθηκαν 6 μικρά πλοιάρια από τα εκατοντάδες που έχουν οι Ιρανοί, για τα οποία πάνε και χτυπάνε ή πάνε και δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχει μια άλλη ανακοίνωση, η οποία διαψεύδεται από τους Αμερικανούς τους ίδιους, ότι οι Ιρανοί χτυπήσανε με βολές, όχι τίποτα το συστηματικό, ένα πλοίο αμερικανικό. Υπάρχει η αντίδραση του πρόεδρου Τραμπ, η οποία είναι ξεκάθαρος και λέει ότι άμα χτυπηθεί αμερικάνικο πλοίο θα υπάρχουν τρομερά αντίπεινα. Οπότε όλο αυτό το σκηνικό δείχνει την πραγματικότητα και την πραγματική διάσταση του πόσο μπλοκαρισμένο είναι όλο το σύστημα εκεί πέρα. Ναι, πέρασαν ένα πλοίο δύο, αλλά δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι υπάρχει ελευθεροπλοεία αυτή τη στιγμή. Και ουσιαστικά βλέπουμε και τους Ιρανούς να αρχίζουν και να ξεκινάνε μια καινούργια διάνοιξη, ένα καινούργιο τον πόλεμο τώρα, να το συνεχίζουν. Ναι. Με το χτύπημα χθες του αγωγού της Φουτζέιρα, δηλαδή ο αγωγός ή το κέντρο που διέρχεται το πετρέλαιο από την βόρεια μεριά προς την νότια ή τη βορειοδυτική προς την νοτιοανατολική μεριά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έχουμε δηλαδή πλέον, δεν μπορεί να φορτώσει ένα πτοίο στη Φουτζέιρα όπως φόρτωνε πριν, και γι' αυτό και λέει και γυρνάει και λέει το Ιράν προς τους Αμερικανούς, εμείς δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει από πουθενά αλλού διέξοδος του πετρελαίου πέραν από τον στενό του Ορμούς. Δηλαδή δεν θα αποτρέψουν τη χρήση όλων των πετρολαγωγών. Καταλαβαίνετε ότι ο πόλεμος ουσιαστικά έχει αρχίσει από χθες και νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Υπάρχει μια απόλυτη απογοήτευση παράλληλα όσον αφορά το σκέλος το διπλωματικό. Δεν έχουμε δει μια τεράστια πρόοδο. Δεν έχουμε δει καμία πρόοδο. Ναι. Απλώς ουσιαστικά αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους και οι δύο. Ξέρουμε πού διαφωνούν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε στα πυρηνικά και το πρόβλημα όσον αφορά του οπλισμού του Ιράν. Καταλαβαίνουμε ότι δεν πηγαίνει πίσω σε αυτά τα θέματα το Ιράν. Όπως και το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα το ποιος θα κάνει κουμάντο στα στενά του Ορμούς, κάτι το οποίο όλη η ελεύθερη κοινωνία, παγκόσμια κοινωνία, απεχθανόμαστε, γιατί ουσιαστικά όπως γνωρίζουμε τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς και όπως από οποιοδήποτε άλλο στενό του πλανήτη πέραν αυτών που δημιουργούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή τεχνητές, διόρυγες κτλ. Όλα αυτά πρέπει να είναι ελεύθερα προς χρήση από όλους τους ναυτιλωμένους. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η απάντηση από εδώ και πέρα είναι μάλλον θα τη βρούμε στην πολεμική μηχανή των δύο κρατών, ίσως και του Ισραήλ, το οποίο βέβαια αυτό συνεχίζει εκεί πέρα με τη Χεζμπολάχ, και φοβούμαστε πάρα πολύ και το πιθανό χτύπημα, δύο ακόμα πιθανά χτυπήματα, το ένα να είναι μην τυχόν μπουν και οι Χούθοι μέσα, οπότε μπλοκάρουν και όλο το σύστημα της πώς θα λένε
0: της ναυσιπλοείας εκεί στην περιοχή και ευρύτερα,
1: ναι, της Ερυθράς Θαλάσσης. Και παράλληλα έχουμε και το άλλο το πρόβλημα, το οποίο μεσοβδόμαδα τον είχαμε, μάλλον το Σαββατοκύριακο μέσα είχαμε και μια περιπέτεια πειρατείας στα ανοιχτά της Σομαλίας. Οπότε καταλαβαίνετε, αν γίνουν όλα αυτά, η τιμή στο ράφι, που σας αρέσει να το κρίνουμε πώς θα είναι, η τιμή στο ράφι θα είναι υψηλή.
0: Κύριε Ξηραδάκη, εσείς έχετε κάποιες επαφές έτσι, τηλεφωνικά, μιλάτε με ανθρώπους που είτε έχουν τα πλοία τους στην περιοχή του κόλπου, είτε ακόμη βρίσκονται και οι ίδιοι εκεί, γιατί υπάρχει μια ανησυχία στην ναυτιλιακή κοινότητα μεγάλη. Τι σας λένε?
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια απόλυτη κούραση, υπάρχει μια απόλυτη ανασφάλεια όσον αφορά ακόμα και τον τρόπο που θα πάρουν μια στρατηγική απόφαση. Και αναμφισβήτητα υπάρχει η ζωή αυτή τη στιγμή όσον αφορά του ναυτιλιακού ανθρώπου, δεν τελειώνει στις 24 ώρες καθόλου, συνεχίζει συνέχεια, διάκοπα. Υπάρχει ένα άγχος, υπάρχει μία πίεση. Ευτυχώς τα πληρώματα μέχρι τώρα είναι καλά, δηλαδή και τροφοδοτούνται και έχουν τα περισσότερα αγαθά που χρειάζονται για να μπορούν να αντέχουν σε αυτό το μπλοκάρισμα που έχουν μέσα στα στενά. Αλλά από εκεί και ύστερα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο το πώς θα μπορέσει να αποφασίσει κάποιος για να ακολουθήσει ακόμα και τα instructions που θέλουν να έχουν, τις οδηγίες που θα πρέπει να πάρουν από τους Αμερικανούς, ότι έλα εσύ βγες τώρα εσύ μαζί μου. Για σκεφτείτε τώρα πόσο μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση βρίσκεται από τον πλοίαρχο και το μηχανικό ενός πλοίου και το πλήρωμα, μέχρι τον διευθυντή των operations της λειτουργίας του στόλου στην ναυτιλιακή εταιρεία, μέχρι τον ίδιο τον πλειοκτήτη, για να μπορέσει να πάρθει μια τέτοια απόφαση, ορίστε πάμε να φύγουμε, υπάρχει μια ολόκληρη διεργασία. Γιατί μου λέτε το περιβάλλον, σας περιγράφω το περιβάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μια ολόκληρη διεργασία. Να μιλήσουν με τον ασφαλιστή, να μιλήσουν με τους συμβούλους, να μιλήσουν με τους δικηγόρους, να μιλήσουν με τους κατατόπους, τα κατατόπους γραφεία των Αμερικανικών ή των πρεσβειών. Να μιλήσουν συγγνώμη, με τα κεντρικά. Οπουδήποτε είναι αυτό που γίνεται ο έλεγχος αυτός όλος. Να μιλήσουν αν έχουν με τους πράκτορες που είναι εκεί στα πλοία, είτε από μεριά Ιράν, είτε από μεριά Ομάν, είτε από μεριά. Οπουδήποτε να πάρουν το κλίμα για να πάρουν την απόφαση. Είναι μια ολόκληρη δυσκολία αυτή, στην οποία ξέρετε πρέπει να είμαστε πανευτυχείς μέχρι τώρα, που δεν έχουμε καμία απώλεια ναυτικών. Εντάξει, τουλάχιστον που να γνωρίζουμε. Και αναφέρομαι σε όλες τις εθνικότητες και εμείς ως Έλληνες είμαστε υποχρεωμένοι να νοιαζόμαστε για όλες τις εθνικότητες των ναυτικών, γιατί τα 6.000 πλοία που έχουμε κατά 95%, κατά 90% λειτουργούν μέσω εθνικοτήτων, πάνω από 25 εθνικότητες ναυτικών έχουμε.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Καταλαβαίνετε, είμαστε μια πολυεθνική βιομηχανία, ελληνική ναυτιλία, και νοιαζόμαστε για το ναυτικό που μπορεί να είναι από ένα χωριό στις Φιλιππίνες ή από ένα χωριό της Κάσου. Το ίδιο πράγμα νοιαζόμαστε.
0: Κύριε Ξεδάκη, σε ό,τι αφορά τα κόστη τώρα, τα πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή του κόλπου. Βεβαίως υπάρχουν κάποια κόστη. Αυτά πώς καλύπτονται, αυξάνονται τα ασφάλιστρα, τα υπομίζονται εταιρείες?
1: Κοιτάξτε, τα κόστη όλα υπολογίζονται, όλα καλύπτονται. Το κόστος αυτή τη στιγμή είναι το λιγότερο, με μικρότερη σπαζοκεφαλιά που έχουν.
0: Το ρωτάω διότι δεν ξέρω αν η ναυτιλία γενικότερα αναγνωρίζει την, εκεί θέλω να καταλήξω, αναγνωρίζει αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή ως ένα καθεστώς πολέμου, που είναι άλλα τα ασφάλιστρα, άλλο το πλαίσιο.
1: Απολύτως.
0: Το αναγνωρίζει. Γιατί δεν αναφέρεται λέξη πόλεμος, γι' αυτό το λέω.
1: Ακούτε, όχι. Ναι. Είναι όλη η περιοχή εκεί, όλη η περιοχή του κόλπου. Νοτίος της Πουτζέιρα, νοτίος δηλαδή του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όλη αυτή η περιοχή που πάμε προς την Ερυθρά Θάλασσα σε ένα βαθμό, όλες αυτές είναι βαθύ κόκκινο ή φτάνουμε σε ένα ροζ. Είναι όλες οι περιοχές αυτές, είναι εμπόλεμες περιοχές. Τα ναύλα εκεί πέρα είναι διαφορετικά, οι πληρωμές προς τα πληρώματα είναι διαφορετικές, οι διαδικασίες όλες είναι διαφορετικές, συνεπώς τα κόστη μεγαλώνουν και γι' αυτό μεγαλώνουν και πάρα πολύ και τα ναύλα. Από την άλλη θα πρέπει να σας προσθέσω κιόλας ότι τα ναύλα τα έχουμε σε ακόμα μεγαλύτερη, έχουμε μια προσάπτυση των ναύλων, γιατί πολλά πλοία φεύγουν από εκείνη την περιοχή, πολλά εμπόρια δημιουργούνται διαφορετικές εφοδιαστικές αλυσίδες άλλα λιμάνια για να μπορεί να τροφοδοτηθεί ο πλανήτης. Ακόμα και στο πετρέλαιο προσπαθούμε να βρούμε κάποιες άλλες λύσεις, δεν μπορεί να υποκατασταθεί ούτε να αντικατασταθεί η παραγωγή του πετρελαίου από τον κόλπο τον Αραβικό. Πλην όμως μπορεί να αυξηθούν κάποια φορτία, όπως συμβαίνει αυτό κυρίως στο φυσικό αέριο που βλέπουμε πλέον η Αμερική να εξάγει και προς την Ιαπωνία και προς την Κορέα, που είναι καταναλώνουν κατά κόρο φυσικό αέριο, γιατί έχει διακοπεί το 80% του φυσικού αέριου που βγαίνει από το στενά του Ορμούς, πηγαίνει σε αυτά τα δύο κράτη, καταλαβαίνετε, και στην Κίνα. Τώρα φεύγουν αυτά και πάνε σε μια τριπλάσια απόσταση για να φτάσουν πάλι στην Κορέα και στην Ιαπωνία από τις ΗΠΑ και όχι από τα στενά του Ορμούς. Οπότε και εκεί έχουμε μια άλλη πίεση στα ναύλα, αυξάνεται η έλλειψη του τονάζ, οπότε είναι προς καλόν αυτό της ναυτιλίας για να μπορεί να καλύψει και τα κόστη που έχει.
0: Κύριε Ξεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Μας δώσατε έτσι μια πλήρη εικόνα, ένα ισχυρό αποτύπωμα για όλα όσα συμβαίνουν, για την κατάσταση που υπάρχει, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την ναυτιλία στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Τώρα το να εκφράσουμε την ελπίδα να τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η σύγκρουση, την εκφράζουμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα εισακουστούμε, μιας και τα πράγματα φαίνεται ότι παίρνουν μια νέα άσχημη τροπή. Μπαίνουμε σε ένα δεύτερο γύρο στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Έτσι φαίνεται.
1: είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ με αυτό θέλω να κλείσω, να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά τα πράγματα δεν είναι εύκολα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας 29 λεπτά μετά τις 11. Ακούσατε νωρίτερα βεβαίως τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, να μας δίνει το σχόλιο του και το ρεπορτάζ, αν θέλετε, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου σε ό,τι έχει να κάνει με την ναυτιλία γενικότερα, στο πλαίσιο του σχεδίου Ελευθερία, το οποίο εφαρμόζουν από χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνοδεύοντας κάποια πλοία του εμπορικού ναυτικού που θέλουν να περάσουν μέσα από τα στενά του Ορμούζ και να φύγουν από εκεί. Να το επισημάνουμε, 2.000 πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε σε ένα εξαιρετικά σημαντικό, θα έλεγα, συνέδριο. Ένα συνέδριο στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθεί ίσως ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει και αφορά, θα λέγαμε, την ελληνική κοινωνία, πολιτεία, οικονομία. Από όποια οπτική και αν το δει κανείς, αποτελεί πρόβλημα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και πρόβλημα επιβίωσης θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Και αναφέρομαι στο δημογραφικό. Ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα που υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες, και κάθε δεκαετία που έρχεται και φεύγει, θα λέγαμε ότι επιδεινώνεται, καθώς δεν είναι και τόσο εύκολο να αντιμετωπιστεί. Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή είναι το θέμα του συνεδρίου. Ένα συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη από αύριο ξεκινά και θα ολοκληρωθεί στις 8 του Μάη του μήνα, με τη συμμετοχή θεσμικών, επιστημονικών αλλά και πολιτικών φορέων. Ένας από τους συμμετέχοντες είναι και ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, ο κύριος Λευτέρης Κεχαγιόγλου, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κεχαγιόγλου, καλημέρα σας.
1: Αλήθεια σε μένα, τώρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Τα είπατε τέλεια, άψογα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά
1: το βάλατε ακριβώς όπως είναι το θέμα. Είναι πρώτα εθνικό και τα δεύτερα και ακολουθούν όλα τα άλλα.
0: Βέβαια, και βεβαίως είναι και ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζει πρώτα και κυρίως η ύπαιθρος, κύριε Κεχαγιόγλου. Είτε μιλάμε για την υπηρετική χώρα, ίσως αν θέλετε ακόμα περισσότερο σε ό,τι αφορά την νησιωτική χώρα και ιδιαίτερα τα μικρά νησιά.
1: Είναι έτσι όπως τα λέτε, αλλά το καταπληκτικό είναι ότι το καλύτερο έδαφος για να αναπτυχθεί περισσότερο το δημογραφικό θετικά είναι τα νησιά. Αυτά που πονάνε περισσότερο έχουν και το καλύτερο κλίμα και συνθήκες για να μπορέσει μια οικογένεια να μείνει και να μεγαλουργήσει πάνω σε ένα μικρό νησί.
0: Μάλιστα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ναι μεν, θα πει κάποιος ότι να πάμε σε ένα μικρό νησί να ζήσουμε. Με τι υποδομές, πώς θα ζήσουμε, γιατί δεν είναι και εύκολη η μετεγκατάσταση σε κάθε περίπτωση. Και βεβαίως είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από έναν φορέα, είτε μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, είτε ακόμα και για κεντρική κυβέρνηση. Θα πρέπει να συνεργαστούν οι φορείς μεταξύ τους, κάτι που μέχρι ώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το θέμα του δημογραφικού, αν πούμε ότι αύριο το πρωί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πέφτουμε με τα μούτρα να το λύσουμε, τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν περίπου μετά από 20 με 25 χρόνια. Όσο και να φαίνεται παράξενο. Γιατί τότε είναι η γενιά που σήμερα γεννήθηκε, θα κάνει παιδιά ώστε να μπορέσουμε να είμαστε με μια βεβαιότητα σχετικά ικανοποιητική ότι αρχίσαμε να λύνουμε το πρόβλημα. Το δεύτερο σημαντικότερο ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει φύγει πλέον από τα όρια της πατρίδας μας και αγγίζει το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν είναι τυχαίο στο συνέδριο, θα παρευρεθούν όλοι οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το κουβεντιάσουμε, ναι, να δούμε τι εμπειρίες έχουν και αυτοί, τι λύσεις προτείνουν και κατά πόσο ψηλά πρέπει να σηκωθεί, ακόμα μάλλον πιο ψηλά. Σημειώστε ότι είναι η πρώτη φορά, διανύουμε το δεύτερο χρόνο που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε επίτροπο υπεύθυνο για το δημογραφικό.
0: Σε ό,τι αφορά το δίκτυο το δικό σας, στο οποίο είστε πρόεδρος για να ακριβολόγω, κύριε Κεχαγιόγλου, το ελληνικό δίκτυο μικρών νησιών, θέλουμε να μας πείτε κάποια πράγματα, έτσι, τι ακριβώς είναι αυτό το δίκτυο για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, και περαιτέρω με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι θα μπορούσατε κι εσείς να συμβάλλετε προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
1: Ναι, να σας πω. Το Δίκτυο Μικρών Νησιών είναι ένας φορέας που συμμετέχουν μέλη, δήμοι μικρών νησιών, αυτών που έχουν πληθυσμό κάτω από 3.500 κατοίκους. Τέτοια νησιά έχει περίπου 50 πατρίδα μας σήμερα και συμμετέχουν περίπου 41 δήμοι, γιατί δεν είναι κάθε νησί και δήμος. Υπάρχουν δύο και τρία νησιά που ανήκουν στον ίδιο το Δήμο. Το δημογραφικό εδώ και 3-4 χρόνια το έχουμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πάντα ο σκοπός μας είναι πώς μπορούμε θεσμικά να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και η σχέση μας με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που είναι η καθήλυνα αρμόδια για την πατρίδα μας, οι σχέσεις μας είναι άριστες. Συνεργαζόμαστε και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθούμε. πάντα προς την ίδια κατεύθυνση που θα έχει η εθνική πολιτική. Να σας πω ότι εδώ και 1,5 χρόνο η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι αλλάζει την ισιωτική πολιτική και ήμασταν από τους πολύ λίγους φορείς στην πατρίδα μας οι οποίοι σήκωσαν ψηλά το θέμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε καταθέσει προτάσεις που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει ώστε τα μικρά νησιά να σταματήσουν να αιμορραγούν πληθυσμιακά. Έχουν ακολουθήσει δραστηριότητες και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε στις 21 Μαΐου στην Κύπρο που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συνάντηση και αν θέλετε θα έχουμε και τα πρώτα σημάδια που θα δείξει η Ευρώπη τι προβλέπει για, το νέο, για τη νέα νησιωτική πολιτική και βέβαια τον Σεπτέμβρη στην Κάσο έχουμε το δικό μας το συνέδριο που εκεί θα αξιολογηθούν και θα κρίνουμε και εμείς τη δουλειά κάναμε αλλά και τι δουλειά έχει κάνει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω ότι είμαστε σαν Ελλάδα η χώρα με τα περισσότερα σε εισαγωγικά νησιωτικά θύματα. Μας έχουν αδειάσει περισσότερα από 50 μικρά νησιά από το 1951 και μετά που έχουμε αξιόπιστες καταγραφές στην στατιστική υπηρεσία της χώρας μας. Και δυστυχώς η πορεία αυτή συνεχίζεται. Υπάρχει μια μικρή κάμψη, αλλά αυτή οφείλεται στο ότι έχουμε πλέον νησιά που δεν έχουμε ζευγάρι που μπορούν να τεκνοποιήσουν. Οπότε καταλαβαίνετε, εκεί είναι θέμα χρόνου που περιμένουμε. Οπότε θα μας αδειάσουν και αυτά.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο το προαναφέρατε και εσείς με εθνικές προεκτάσεις σε κάθε περίπτωση. Λαμβάνει κάποια μέτρα η ελληνική πολιτεία, κύριε Γιαγιούλ? Είναι αρκετά, πιστεύετε, αυτά τα μέτρα, ή θα πρέπει να γίνουν και κάποια επιπλέον, να ληφθούν και κάποια επιπλέον τα οποία εσείς τα έχετε προτείνει και δεν σας έχουν ακούσει ενδεχομένως από την κεντρική κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, να σας πω. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν αγγίζει μόνο μία κυβέρνηση, αλλά αγγίζει κυβερνήσεις ευάδος 15, 20 και περισσότερων χρονών. Και επίσης είναι αλήθεια ότι δεν τρέχουν όλα τα υπουργεία της πατρίδας με την ίδια ευαισθησία για τα νησιά και το αντικείμενο αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Άλλη ταχύτητα δηλαδή έχει ένα υπουργείο το οποίο οριζόντια τέρνει τα νησιά, παραδείγματος χάρη του Υπουργείου Υγείας, και άλλη ταχύτητα έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας που είναι το καθήκον μόνο του Υπουργείου πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να σας επισημάνω όμως και κάτι, χωρίς να φαίνεται από το θέμα μας, ότι τα δύο κρισιμότερα νησιά που διαθέτει η Ευρώπη, όχι η Ελλάδα, η Ευρώπη, είναι και τα δύο ελληνικά. Και είναι και τα δύο μικρά. Είναι το Καστελόριζο και η Κάσος. Ο Καστελόριζο γιατί ενώνει την Ευρωπαϊκή Όζα από την νότιο ανατολική πλευρά μέχρι τη βόρειο-δυτική της Ευρώπης, και η Κάσος γιατί δημιουργεί πιο στενό, κλείνει περισσότερο τη λεκάνη του Αιγαίου και μπορούμε να ελέγχουμε ως Ευρώπη περισσότερο και καλύτερα τι ανεβαίνει και τι κατεβαίνει. Αυτές τις ευαισθησίες, Υπουργείο, σαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις έχει συλλάβει. Και είναι και αυτό κοντά μας. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές ακόμα και σε κενά που έχει η πολιτεία, έρχεται και μεσολαβεί ο στρατός και δίνει κάποιες λύσεις. Όμως δεν είναι μόνιμες λύσεις. Τις μόνιμες λύσεις δίνει μόνο θεσμικά η πολιτεία και η λύση είναι μόνο μία, αν γίνει ένας όργανο. Έχω μια εικόνα ότι προς τα εκεί πάει η χώρα μας. Ναι. Ένα όργανο που θα ασχοληθεί με την ισιωτική πολιτική σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αυτή είναι η λύση και δεν είναι μόνο δική μας νόρμα. Αυτή είναι και νόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η ίδια η Ευρώπη απαιτεί το θέμα του δημογραφικού για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπιστεί πιο δυνατά, με περισσότερους πόρους και με έκτακτους πόρους ακόμα αν χρειαστεί.
0: Έτσι είναι, γιατί όπως είπαμε έχει και εθνικές διαστάσεις το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Τα όποια μέτρα αποδίδουν σε βάθος δεκαετίας, μην πω δεκαετιών, και τα στοιχεία που μας έρχονται ως προς τον πληθυσμό της χώρας με προβολή στη δεκαετία του 50 και του 60, του 2050 και του 2060, κάθε άλλο παρά αισιόδοξα είναι. Θεωρώ ότι θα φανεί αυτό και στο πλαίσιο του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί εκεί στην Ιθάκη τις επόμενες μέρες, κύριε Χαγιόγλου.
1: Βέβαια, και για πρώτη φορά συμμετέχει και εργαστήρι δημογραφικό που έχει η χώρα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν λέμε εμείς τη δική μας εμπειρία ή την εμπειρογνωμοσύνη μας, αλλά έρχονται και οι επιστήμονες, έχει και η χώρα μας δημογράφους, οι οποίοι θα κάτσουμε κάτω μαζί να φτιάξουμε αυτά που πρέπει να φτιάξουμε και να προτείνουμε στα όργανα που χρειάζεται. Και τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Έτσι είναι, και εμείς μέσα από την εκπομπή κατά καιρούς έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα. Και μάλιστα νομίζω ότι αυτό το κέντρο βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Εκεί γίνονται πολλές μελέτες.
1: Ακριβώς. Η δική σας εκπομπή είναι μια εξαιρετική εκπομπή για μας, γιατί πέρα από την ιδιότητα του Προέδρου του Δικτύου Μικρών Νησιών, είμαι και πρώην καπετάνιος, οπότε έχουμε και άλλα θέματα που μας αγγίζουν σχετικά με τις εκπομπές σας.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Χαγιόγλου, γιατί η φωνή της Ελλάδας βεβαίως ναι μεν απευθύνεται σε σημαντικό βαθμό και στην ομογένεια, αλλά ποτέ δεν ξεχνάμε και τους ναυτικούς μας, γιατί κατά κάποιο τρόπο και αυτή στη διασπορά είναι όταν είσαι.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Στα τέσσερα σημεία.
1: Να σας πω ότι σαν καπετάνιος εταιρεία που ταξίδευα, ο επιθεωρητής αρχιπλέον Σπούλχα λεγόταν Διονυσόπουλος.
0: Μάλιστα. Άλλο είναι αυτό. Έχουμε απλωθεί και εμείς όλο τον κόσμο. Καλλιόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε να πάνε όλα καλά στο συνέδριο και να βγουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα, αλλά να προκύψουν και λύσεις που θα προταθούν και θα εισακουστούν.
1: Αυτό είναι. Το θέμα είναι οι λύσεις και όχι απλά να βρεθούμε και να κουβεντιάσουμε για να πούμε τι ξέρουμε τα παραπονά μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ παραπάνω στις διαθέσεις όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 42 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον κύριο Λευτέρη Κιχαγιόγλου, τον πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, αναφορικά με το εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο με θέμα η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή. Θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη από τις 6 μέχρι και τις 8 του μήνα. Τα νησιά βεβαίως που αντιμετωπίζουν ίσως περισσότερο από την υπηρετική χώρα ένα δημογραφικό πρόβλημα, ιδιαίτερα τα μικρά νησιά με τις όποιες δυσκολίες έχουν. Από τη μια πλευρά δυσκολίες, από την άλλη πλευρά ομορφιές. Βεβαίως, ομορφιές οι οποίες αναδεικνύονται και υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το καλοκαίρι, όπως για ευνόητους λόγους, θεωρώ ότι βρίσκονται ακόμα πιο ψηλά. Ένα από αυτά τα μικρά νησιά είναι βεβαίως και η Λειψή. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Φώτη Μάγκο, τον δήμαρχο των Λειψών. Μιας και οι Λειψοί κατάφεραν να λάβουν μια σημαντική διάκριση αυτή τη φορά μέσα από ένα νέο κατάλογο ενός δημοφιλούς ιταλικού ταξιδιωτικού μπλόγκ, όπου το νησί ξεχωρίζει ως πρότυπο αυθεντικού και βιώσιμου τουρισμού. Μάλιστα, καταγράφει, και το μάθαμε αυτό μέσα από τους Ιταλούς, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση προστατευόμενων παραλίων στην Ελλάδα. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές απανταχού.
0: Να είστε καλά. Η Λειψή είναι ένα εξαιρετικά όμορφο νησί, μικρό, εκεί στα Δωδεκάνησα, στις παρυφές θα λέγαμε, στην περιφέρεια της χώρας. Συγκεντρώνει, έχει ανέβει πολύ στις τουριστικές προτεραιότητες και των Ελλήνων αλλά και των ξένων, ιδιαίτερα των Ελλήνων. Το έχουν ανακαλύψει το νησί, θα λέγαμε, δήμαρχοι, με ότι αυτό συνεπάγεται. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείτε να φιλοξενήσετε και απεριόριστους.
1: Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Είναι γεγονός ότι το οικοδόμημα του τουρισμού χρειάζεται πρώτα απ' όλα σχέδιο, έτσι, ένα πολύ καλό σχέδιο,
0: Βέβαια.
1: Γιατί μπορεί εύκολα να καταρρεύσει. Και δεύτερον, μια πολύ σωστή επίβλεψη κατά την κατασκευή. Και τι εννοώ με αυτό. Εμείς σε όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συνεργαστεί με κάποιες μία εταιρεία βασικά για την στρατηγική προβολή του τουρισμού μας, και αυτό φαίνεται ότι έχει αποδώσει, γιατί το μοτίβο είναι να ακολουθούμε τις τοπικές ανάγκες, να διαμορφώνουμε την προβολή πάντα με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στην αυθεντικότητα του τόπου, και όχι να αντιγράφουμε τα κέκτυπα τα οποία ενδεχομένως στο μέλλον να δημιουργήσουν πρόβλημα, ενώ στην αρχή προσωρινά να μας δώσουν έτσι μια ψευδέστηση ανάπτυξης. Και τι εννοώ πάλι με αυτό. Εννοώ ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε εφαρμόσει το less is more, δηλαδή πουλάμε αυτό που δεν έχουμε. Ότι τελικά το να λες όχι έχει μεγαλύτερη αξία από το να λες πολλές φορές ναι στην υποτιθέμενη πρόοδο. Δεν επιτρέπουμε ξαπλώστρες και ομπρελοκαθίσματα σε παραλίες. Δεν επιτρέπουμε τις πισίνες. Δεν έχουμε κάδους σε δημόσιους χώρους. Ζητήσαμε μετεπιτάσεως από το Υπουργείο Οικονομικών να συμπεριλάβει σε μια προγενέστερη απόφαση που είχε πάρει στο Υπουργείο Οικονομικών, συγγνώμη, και Περιβάλλοντος, όλες τις παραλίες του νησιού στην κοινή υπουργική απόφαση περί απάτη των παραλίων, έτσι ώστε να προστατεύσουμε αυτό το καθεστώς που έχουμε διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή να μην παραχωρούμε για εμπορική δραστηριότητα τις παραλίες. Όλα αυτά, σε συνδυασμό ότι δεν έχουμε και πισίνες γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε το νερό στο νησί μας.
0: Δίπλα είναι η θάλασσα, εντάξει.
1: Δίπλα είναι η θάλασσα. Είναι υπερβολή να είσαι 100, 200, 500 μέτρα το πολύ από τη θάλασσα.
0: Και να βουτάς το χλώριο τώρα, εντάξει.
1: Ναι, και όποιος θέλει πισίνα, ας πάει κάπου αλλού, χωρίς να το λέω με αλλαγή.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Έτσι. Λοιπόν, και βλέπετε ότι όλο αυτό έχει αποδώσει, γιατί τελικά σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια στροφή σε αυτό. Έχουν καταλάβει οι περισσότεροι ότι οι διακοπές, αν πας και βάλεις και ζητήσεις εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου πολλά παραπάνω, τελικά σου δημιουργούν περισσότερο άγχος από αυτό που διώχνεις κάνοντας διακοπές. Άντε να βρεις ξαπλώστρα να νοικιάσεις, άντε να βρεις αυτοκίνητο, άντε
0: να βρεις τραπέζι.
1: Λοιπόν, και αυτό το έχουν κάνει, έχει γίνει μελέτη που λέει ότι τελικά πολλοί γυρίζουν πιο κουρασμένοι από τις διακοπές από ό,τι πριν τις διακοπές. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή αυτό έχει δημιουργήσει μια έξωθεν καλή μαρτυρία, δηλαδή έρχεται όλος ο κόσμος, βλέπει αυτό που προσφέρουμε και λέει, τελικά παιδιά έχετε δίκιο, κρατήστε το έτσι, έχει δημιουργήσει ένα μπραντ στον τόπο, ναι, το οποίο έχουν αποδεχτεί και οι ντόπιοι. Γιατί ξέρετε, στην αρχή όταν πας να κάνεις κάτι καινούριο και να του πεις κάτι, όχι, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ο άλλος θεωρεί ότι του πηγαίνει κόντρα στο συμφέρον.
0: Του παίρνει λεφτά από την τσέπη.
1: Ναι, ναι, ένα ξενοδοχείο που έχει παραλία μπροστά και θέλει να νοικιάσει και ξαπλώσει, ξέρω εγώ. Αυτά υπήρχαν. Αλλά σιγά σιγά κατακτήσαμε μια παραλία μπροστά και θέλει να νοικιάσει και ξαπλώσει, ξέρω εγώ. Αυτά υπήρχαν. Αλλά σιγά σιγά κατακτήσαμε μια οικουμενική.

0: Έρχεται καλοκαίρι, όσον ούπο. Να κλείσει, να βρει κάποιο να μείνει στου λειψού. Πόσο δύσκολο είναι, από πότε θα πρέπει να κλείσει?
1: Αν είναι για από 10 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, τώρα δεν προλαβαίνει, εκτός αν είναι τυχερός από κάποια ακύρωση.
0: Ναι.
1: Για τους υπόλοιπους μήνες κάτι θα βρει.
0: Ας το λέω γιατί είναι λίγες οι κλίνες, μικρό είναι το νησί ούτως ή άλλως, δεν υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
1: Το λίγες και το πολλές είναι σχετικό. Έχουμε περίπου 1500 κρεβάτια.
0: Άξι.
1: Μπορούμε να φιλοξενήσουμε τόσους. Και αυτό είναι και η απάντηση σε αυτούς που λένε για υπερτουρισμό. Δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτές οι υποδομές αντέχουν. Αυτό κάνουμε. Από εκεί πέρα μπορούμε να διευρύνουμε τη σεζόν. Γιατί όχι.
0: Βέβαια.
1: Μπορούμε πολύ να μοιραστούμε σε περισσότερους μήνες.
0: Εάν
1: συνοστιστούμε σε δύο μήνες, προφανώς θα δημιουργήσουμε
0: έτσι
1: πρόβλημα.
0: Έτσι είναι.
1: Και στους ξένους και σε εμάς.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και βλέπεις αυτό και σε νησιά που έχουν πολύ περισσότερες κλίνες, τι χαμός γίνεται. Ιδιαίτερα τον Αύγουστο, ούτε υπηρεσίες μπορεί να απολαύσει έτσι όπως θα μπορούσες, βεβαίως, αν ήταν τα πράγματα πιο. Με λιγότερο συνοστισμό σε κάθε περίπτωση. Δήμαρχε, να συνεχίσετε έτσι. Εμείς σας ευχόμαστε να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμά σας, διότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, και το μοντέλο ανάπτυξης να είναι βιώσιμο και παράλληλα να παραμείνουν και κάποια μέρη απάτητα, εντός εισαγωγικών βεβαίως απάτητα, με την έννοια που το θίξατε νωρίτερα.
1: Η Ελλάδα μας έχει πάρα πολλές ομορφιές και θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη ότι σε μερικά χρόνια, εάν δεν προσέξουμε, αυτό μπορεί να ανατραπεί.
0: Έτσι.
1: Και τελικά το συμφέρον, το επιχειρηματικό, δεν είναι να πάμε και να κάνουμε τα πάντα, να πουλήσουμε τα πάντα και να τα εμπορευματοποιήσουμε όλα. Γιατί αυτό έχει κοντά ποδάρια, είναι όπως το ψέμα. Θέλει μακροχρόνιο σχεδιασμό και υπομονή. Και σιγά σιγά θα αποδειχθεί ότι τελικά το συμφέρον όλων μας είναι να λέμε και πολλές φορές όχι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Λειψών, ο κύριος Φώτης Μάγκος. Τον ακούσατε. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα βεβαίως και θα επιστρέψουμε με την τελευταία σελίδα και τη σημερινή εκπομπή, αθλητική ενημέρωση.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 53 λεπτά μετά τις 11 θα συνεχίσουμε βεβαίως την εκπομπή μας. Θα συνεχίσουμε και θα πούμε και στην τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα, σημαντική, πλούσια. Και αυτό βεβαίως βοηθάει και το γεγονός ότι πλησιάζουμε ολοταχώς προς το τέλος του πρωταθλήματος και βεβαίως τρέχουν και άλλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη σιγά σιγά.

0: έχουν προς το τέλος τους με εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ωραία αποτελέσματα κατά τα άλλα. Μιχάλης Λαδόπουλος στην παρέα μας, θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, καλή σας μέρα.
2: Θα το σηκώσουμε εκεί. Δεν σηκώνεται. Περίμενα, πάω να φέρω καρέκλα. Καταγγέλλω, με έχω χωρίς καρέκλα.
0: Θα τα σπάσεις όλα. Εδώ σε φέραμε να κάνεις μετάδοση. Σε φέραμε να τα γκρεμίσεις. Έχουμε που έχουμε να ταραχές εκτός στούντιο, να έχουμε και εντός το στούντιο. Αλλά πάντα εσείς οι αθλητικοί δίνετε ένα ξεχωριστό, έτσι, μια ξεχωριστή εσάνς από ελληνιστή.
3: Εσάνς.
0: Ελληνιστή, ξέρεις.
3: Και εμένα στο χωριό μου εσάνς τι λέγανε.
0: Άμα γεννηθεί κοντά στα σύνορα.
3: Της Βουργουνδίας, έτσι. Λοιπόν, τι θες να ακούσεις τώρα, τι είπες για ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Ευρωπαϊκά, ελληνικά, έχει κινητικότητα. Όσο βαδίζουμε προς το τέλος τη σεζόν.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Το ενδιαφέρον το σημερινό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο με την Μονακό. Λογικά, έτσι όπως είναι η κατάσταση, ο Ολυμπιακός είναι επίοικος μια κλάση καλύτερος αυτή τη στιγμή από τη Μονακό. Η Μονακό πάλι θα παραταχθεί με σημαντικές ελλείψεις, με 8 παίκτες αντί για 12 που είναι αυτοί που πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένας προπονητής σε μια ομάδα μπάσκετ.
0: Ποιο λόγο?
3: Έχει και τραυματίες, είχε και πολλά οικονομικά προβλήματα κάποια στιγμή. Μη σου φαίνεται παράδοξο. Στο Μονακό.
0: Οικονομικά προβλήματα.
3: Οικονομικά προβλήματα.
0: Γι' αυτό έφυγε και ο Σπανούλης, νομίζω. Γι' αυτό δεν έφυγε.
3: Ναι, γι' αυτό έφυγε και ο Σπανούλης. Γι' αυτό είναι και ένας μπαίνει, ένας βγαίνει, ένας τραυματίζεται, ένας αποθεραπεύεται.
0: Εντός εισαγωγικών αυτά.
3: Κάποια είναι και εντός εισαγωγικών, κάποια είναι και λίγο πιο σοβαρά. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Δεν πολύ ρισκάρουν. Και με τη σεζόν να πλησιάζει στο τέλος της ένα τραυματισμό. Γιατί η Μονακό με το ζόρι κρατιέται αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνει ιστορία στο τέλος της σεζόν για να καταφέρει να επανέλθει στο προσκήνιο. Είχε πολλά οικονομικά προβλήματα. Είχε ένας, δεν θυμάμαι πώς το λένε το όνομά του, ένας, πώς έχουμε συνειδήσει να το λέμε, Ρώσος ολιγάρχης.
0: Ναι.
3: Βάρεσε κανόνι επί των λαϊκότερων. Και μείναν απλήρωτοι, μπήκαν οι πρίγκιπες και οι πριγκίπισσες εκεί, το πριγκιπάτο βοήθησε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. Εντάξει.
0: Έχουν και Άραβες τα δικά τους.
3: Έχουν και Άραβες τα δικά τους. Είναι μεγάλη ιστορία, δηλαδή, okay, δεν πεινάνε, αλλά όταν παίζεις στη Μονακό, στο Μονακό, που θεωρείται παράδεισος και η χλειδί προσωποποιημένη.
0: Ναι.
3: Και ξαφνικά φτάνεις να είσαι 3 και 4 μήνες απλήρωτος. Επαναλαμβάνω.
0: Πρέπει να ησυχούμε εμείς στην Ελλάδα, δηλαδή.
3: Ναι. Θα έρθει και από εδώ η κρίση των ολιγάρχων. Δεν θα πεινάσουνε.
0: Σίγουρα, εντάξει.
3: Έτσι, γιατί οι τρεις.
0: Ένα πια το φαΐ θα το έχουν.
3: Όχι εμείς, αυτοί.
0: Αυτοί εμείς, εντάξει.
3: Ναι. Εμείς με 3-4
0: μήνες. Εμείς ζούμε και χωρίς φαΐ.
3: Με 3-4 μήνες απλήρωτος πρέπει να μάθεις να ζεις χωρίς φαΐ. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι 9:15. Ο Ολυμπιακός προηγείται ήδη 2-0 στη σειρά. Λογικά θα κάνει το 3-0 τη σκούπα, όπως τη λέμε, και θα προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Έχουμε Champions League απόψε. Πρώτη ρεβάνς από τους δύο ημιτελικούς. Η πρώτη ρεβάνς είναι στο παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο στο Λονδίνο, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη, προφανώς ανοιχτό εντελώς σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Επειδή είπες και για άλλα παιχνίδια, για άλλα πρωταθλήματα στο εξωτερικό, έχει τελειώσει ουσιαστικά το γερμανικό, η Bayern το είχε πάρει σχεδόν από τον πρώτο γύρο, τελείωσε μαθηματικά και την περασμένη εβδομάδα το... Προχθές την Κυριακή το Ιταλικό το πήρε η Ίντερ, το πανηγύρισε. Τελειωμένο θεωρείται και το Ισπανικό. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ μπροστά από τη Ρεάλ. Το μόνο που είναι σε αγωνία είναι η Πρέμιερ. Η Arsenal είναι 5 βαθμούς μπροστά από τη Manchester City. Η Manchester City έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, που σημαίνει ότι άμα το κερδίσει είναι στο -2 η διαφορά, και είναι το μόνο πρωτάθλημα που παραμένει αμφίρροπαν, και η Arsenal έχει τον πρώτο λόγο. Βέβαια δεν πάβει να είναι η Arsenal, η οποία μπορεί να καταφέρει να χάσει ακόμα και αυτό το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
3: Από το άγχος και το βαριά η λέξη, αλλά είναι και λίγο losers.
0: Τι να πω, αυτά για τους φίλους του Arsenal που είναι κάπως εδώ στην Ελλάδα.
3: Ναι, έχει αρκετό κόσμο, αρκετό κόσμο. Όχι βέβαια σαν United και Liverpool, αλλά έχει αρκετό κόσμο και η Arsenal σαν υποστηρικτάς.
0: Έχω βρει οπαδό της Wolves.
3: Ναι. και τις λένε τις αυρίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, μέχρι εκεί. Μην πάμε και παραπέρα, εντάξει τώρα.
0: Τόσο ψαγμένη, τι να πω.
3: Υπάρχουν και City, υπάρχουν και Chelsea, υπάρχουν και Tottenham. Εντάξει, στις μεγάλες ομάδες υπάρχουν, από τις μικρές. Δεν υπάρχει μικρή ομάδα στην Αγγλία. Από τις δεύτερης ταχύτητας είναι Wolves, είναι. Ποια είπαμε?
0: Λίντς.
3: Τέτοιες ομάδες, οι οποίες έχουν μια ιστορία που τις θυμάσαι από παλιά δηλαδή. Αυτά.
0: Για τους εραστές της μπάλας.
3: Έτσι.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Δενισόγλου που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας στις τελευταίες δύο ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθούν και άλλες εκπομπές στη συνέχεια, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές και ομογενειακές βεβαίως. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπού Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατ' εξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ, υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά του συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ήπια υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψής του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών, για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο Κρουάζ Γερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

το υπέροχο φλασάκι με τη φωνή του Σάκη Μπουλά. Ένα κομμάτι λατρεμένο και πολύ πολύ αγαπημένο. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε να σας συναντούμε όλους και να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, από ποιο σημείο της γης και να μας ακούτε, να έχετε έτσι ένα χαμόγελο στα χείλη. Είστε συντονισμένοι που αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού. Και βλέπω ότι αυξάνεστε και εσείς οι ακροατές που μας ακούτε μέσα από την ελληνική επικράτεια. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, το χαιρετισμό μας στην Αντωνία, μας ακούει από το Χαϊδάρι σε καθημερινή βάση. Μπορείτε όμως βεβαίως να μας ακούτε και σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα, το ΕΡΤ ECO, μέσα από τη δική μας δίγλωση, σελίδα vogue.er.gr, μέσα από τη δική μας εφαρμογή, την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet, μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και μάλιστα με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Και μέσα από το Netflix φτάνει η φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Voice of Greece μας βρίσκεται στις έξυπνες τηλεόρασεις και στα ψηφιακά ραδιόφωνα εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας. Κοντά σας είναι η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και θα σας ταξιδέψουμε σε διάφορα σημεία αυτού του πλανήτη όπου υπάρχουν Έλληνες, να μπορέσουμε έτσι να μάθουμε τις δράσεις τους. Αν όλα πάνε καλά, θα ακούσουμε και φωνές παιδικές σήμερα. Θα συνδεθούμε με τη Μελβούρνη, με το Creative Art and Drama, με την Κατερίνα Πουταχίδου και θα μιλήσουμε για το 7ο Youth Theater on Air, θέατρο μπροστά από ένα μικρόφωνο, όπου παιδιά και έφηβοι παρουσιάζουν έτσι θεατρικές ραδιοφωνικές δουλειές, θεατρικά ραδιοφωνικά έργα. Είτε είναι παραμύθια, είτε είναι ιστορίες, ουσιαστικά όμως μιλάμε για μικρά θεατρικά αριστουργήματα. Το Youth Theater On Air είναι ουσιαστικά ένα διαδικτυακό φεστιβάλ θεατρικό ραδιοφωνικό που διοργανώνεται όμως από τρεις διαφορετικούς φορείς, το Creative Art and Drama στη Μελβούρνη, το εργαστήρι, το θεατρικό εργαστήρι Πούπουλο, το οποίο βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, και το Motivation in Arts που βρίσκεται στην Πάφο, στην Κύπρο. Αυτό είναι το ωραίο, ότι έχουν συνεργαστεί ουσιαστικά τρεις διαφορετικοί θεατρικοί φορείς, εργαστήρια που απευθύνονται όμως σε παιδιά από τρεις διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, και διοργανώνουν αυτό το φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν όχι μόνο παιδιά από την Αυστραλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν παιδιά από όλο τον κόσμο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Κατερίνα Πουταχίδου και να μας πει περισσότερα σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, τι να σας πρωτοπούμε, γιατί είναι πολλά και πραγματικά ενδιαφέροντα τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Να πάμε μέχρι το Μόντρεαλ. Έχουμε μία πολύ μεγάλη διάκριση, ίσως την μεγαλύτερη διάκριση έτσι στον τομέα των πανεπιστημίων, για τη δόκτωρα Φέη Διαμαντούδη. Εκλέχθηκε πρίτανης του Πανεπιστημίου Κονκόρντια στο Μόντρεαλ. Είναι και αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων για 5 χρόνια, μία θητεία που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. Μουσική.
βέβαια υπηρετούσε ήδη στη θέση αυτή προσωρινά από το Σεπτέμβριο του 2025, αλλά ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες ότι εκλέχθηκε πρίτανης. Είναι καθηγήτρια οικονομικών, έχει αναλάβει πολλές ηγετικές θέσεις τα τελευταία 15 χρόνια, κοσμήτορας μεταπτυχιακών σπουδών, υπηρέτησε ως προσωρινή αντιπρόεδρος έρευνας και μεταπτυχιακών σπουδών, είχε διατελέσει διευθύντρια μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο τμήμα οικονομικών και αναπληρώτρια κοσμήτορας στρατολόγησης και υποτροφιών στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κονκόρντια. Προφανής επιλογή. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, ο κύριος Γκράχαμ Καρ, για την επιλογή της Φέης Διαμαντούδη, της Ελληνίδας, αυτής που έχει ουσιαστικά αναγνωριστεί το έργο της στο Πανεπιστήμιο. Χαρακτηριστικά ο κύριος Καρ είπε ότι ηγήθηκε μιας μεγάλης προσπάθειας αναθεώρησης του ακαδημαϊκού μοντέλου λειτουργίας του Πανεπιστημίου, εξετάζοντας προγράμματα σπουδών και δομές με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Χάρη στην κυρία Διαμαντούδη, όπως είπε και ο πρόεδρος, αυξήθηκαν θεαματικά οι εγγραφές μεταπτυχιακών ερευνητών και ενίσχυσαν σημαντικά τη χρηματοδότηση των φοιτητών. Μέλος του Πανεπιστημίου, η ίδια η Φέη Διαμαντούδη έγινε πριν από σχεδόν 25 χρόνια. Εντάχθηκε ως επίκουρη καθηγήτρια, έγινε πλήρης καθηγήτρια μια οχταετία μετά. Ειδικεύεται στη θεωρία των παιχνίων και την περιβαλλοντική οικονομική, με έρευνα που εξετάζει μεταξύ άλλων τη σταθερότητα διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών. Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Πήγε στον Καναδά ως φοιτήτρια. Σπούδασε στο Πανεπιστημίο της Οτάβα. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μαγκίλ και τώρα βεβαίως τη συναντούμε ως πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Κονκόρντια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι Έλληνες πραγματικά διαπρέπουν στο εξωτερικό. Αυτή είναι η αλήθεια, το ξέρουμε και το βλέπουμε και αισθανόμαστε υπερήφανοι και άνθρωποι όπως η δόκτωρ Φέη Διαμαντούδη ουσιαστικά όχι μόνο μας κάνουν υπερήφανους αλλά είναι σαν πρεσβευτές της Ελλάδας στη χώρα που μένουν εν προκειμένου στο Μόντρεαλ του Καναδά. Λοιπόν, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κυρίου Βαρθολομαίος βρίσκεται εδώ στην Αθήνα από χθες. Επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή, είχε συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Ακολούθησε μια τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Πατριάρχη από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Έχει αναλάβει έτσι αρκετές δράσεις. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό ήταν το 1999. Φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας του κυρίου Βαρθολομαίου, του Παναγιώτατου και συνολικά 65 έτη ιερατικής αποστολής. Είναι πλούσιο το πρόγραμμά του εδώ στην Αθήνα. Όπως έλεγα απόψε το βράδυ, το λέγαμε και χθες, 3η 5 Μαΐου θα βρεθεί στο Παλάς γιατί δίνεται μια πολύ μεγάλη συναυλία όπου τα έσοδα θα δοθούν στα λύκεια της Ύμβρου. Είναι Ύμβριος ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, οπότε θα παραβρεθεί και ο ίδιος σε αυτή τη συναυλία. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι μέρες είναι πραγματικά πολύ πλούσιο το πρόγραμμά του. Θα σας ενημερώνουμε. Κατά τα άλλα, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, η Μάιρα Μυρογιάννη, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες.
Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο για τον πολύ σημαντικό, τον οικουμενικό μας ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Η πρέσβη της Ελλάδας, η Σοφία Γραμματά, είναι που διοργάνωσε ουσιαστικά όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Είπαμε, σε μία από αυτές έδωσε το παρόν και η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Επισήμανε τη σημασία διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων στο εξωτερικό. Υπήρχαν και πολλοί κεντρικοί ομιλητές, η Ριστίνα Ντουνιά, η νομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Αρχείου Καβάφη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ο συγγραφέας μεταφραστής ο Μισελ Βόλκοβιτς, επίσης ένας πολύ σημαντικός ιστορικός και καθηγητής και μεταφραστής ο Μισελ Βόλκοβιτς. Ακολούθησε και μια πολύ ωραία ανάγνωση ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη από τη φίλη της εκπομπής. Φίλη της Φωνής της Ελλάδας, είναι γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελληνικός Κύκλος Βρυξελών, η Μαρία Πατακιά, και η ίδια είναι ποιήτρια. Η ίδια λοιπόν διάβασε πολλά ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, όπως και μία μαθήτρια του Δημοτικού και Στεκηδίου Αμιγούς Ελληνικού Σχολείου των Βρυξελών, η Ιωάννα Κούκια, η οποία πραγματικά συγκίνησε με την ερμηνεία της. Το παρόν έδωσε βεβαίως και η Ελληνική Χοροδία των Βρυξελών υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Γκαγκούδη. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ όμορφη εκδήλωση στην καρδιά της Ευρώπης.

0: Άλκηστη η πρωτοψάλτη, θάλασσα γυαλί, ένα πολύ ωραίο κομμάτι που μας ταξιδεύει. Και ταξιδέψαμε κι εμείς και φτάσαμε νοερά στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Είναι αρκετά προχωρημένη η ώρα νομίζω εκεί, ίσως όχι πάρα πολύ. Θα μας πει όμως καλύτερα η Κατερίνα Πουταχίδου, που είναι επικεφαλής και του Creative Drama and Arts που εδράζει εκεί στην Μελβούρνη. Την καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Μελβούρνη και από το σχολείο μας. Τώρα έχουμε σχολείο αυτή την ώρα, η ώρα είναι 7.30, μόλις τελειώσαμε το διάλειμμα και είναι από τη μονάδα του Bentley και έχω κοντά μου και μαθητές.
0: Λοιπόν, από τη μονάδα του Bentley, άρα μιλάμε για ένα σχολείο ελληνικό της κοινότητας Μελβούρνης.
1: Ναι, η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης έχει 9 μονάδες και η μία μονάδα είναι κάθε Τρίτη εδώ στο Bentley, σε μια περιοχή της Μελβούρνης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πόσοι περίπου, Κατερίνα Πουταχίδου, έχεις να μας δώσει μια εικόνα? Νομίζω ότι είναι όλες οι τάξεις σε το σχολείο αυτό, έτσι?
1: Ναι, έχουμε από τα προνήπια, νήπια, δημοτικό και γυμνάσιο, έχουμε και Τρίτη Λυκείου.
0: Γνωρίζω ότι η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης στο κομμάτι της εκπαίδευσης κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά και χαίρομαι που υπάρχει ενδιαφέρον ακόμη από τα παιδιά, τα οποία τα περισσότερα είναι ελληνικής καταγωγής πλέον, μπορεί να είναι τρίτης γενιάς, φαντάζομαι πολλά από αυτά, που όμως έχουν ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο και βεβαίως για τα ελληνικά ήθη, τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας, όλα αυτά που τους συνδέουν με τη μητέρα πατρίδα που βρίσκεται όμως τόσα πολλά μίλια μακριά, έτσι.
1: Έτσι, έτσι είναι. Συγκεκριμένα τώρα στο Bentley, εδώ έχουμε τα παιδιά που είναι σαν πρώτη γλώσσα η ελληνική, αλλά έχουν γεννηθεί κάποια εδώ, δηλαδή από το 2010 μετά την κρίση με τους Έλληνες που ήρθαν εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή τα είχαμε από πολύ μικρά αυτά τα παιδάκια, αλλά τόσα χρόνια εδώ πλέον το αγγλικό το παίζουν στα δάχτυλά τους. Αλλά αυτά τα παιδιά και οι γονείς που έρχονται και προσπαθούν και θέλουν τα παιδιά να κρατήσουν αυτή τη γέφυρα μεταξύ της πατρίδας και της νέας πατρίδας εδώ, το κάνουν, και αυτά τα παιδιά και αυτοί οι μαθητές είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε για το μέλλον μας και για το αύριο και για το να συγκρατήσουμε και να κρατήσουμε την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό εδώ τόσο μακριά. Πόσα, 15.000 χιλιόμετρα πόσο μακριά είμαστε.
0: Κατερίνα Πουταχίδου, καταλαβαίνω ότι το να διατηρηθεί η γλώσσα σε παιδιά που βρίσκονται, όπως λες, τόσα χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα και βρίσκονται μάλιστα σε μια χώρα που επικρατεί η γλώσσα που κυριαρχεί σε όλο τον πλανήτη, τα αγγλικά, είναι πραγματικά δύσκολο. Και ξέρω ότι είναι και η πρώτη προτεραιότητα όλων των ομογενειακών φορέων. Θεωρούν ότι αν χαθεί η γλώσσα, θα χαθεί και η ταυτότητα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχετε βρει έναν πολύ ωραίο τρόπο ώστε να προσελκύσετε τα παιδιά σε αυτό που λέγεται ελληνική γλώσσα, ελληνική κουλτούρα, ελληνικός πολιτισμός. Και αυτό είναι το ραδιοφωνικό θέατρο. Είναι πραγματικά ένας ξεχωριστός τρόπος, γιατί έρχονται τα παιδιά κοντά μέσα από μία τέχνη. Η τέχνη μπορεί να προσελκύσει και να φέρει κόσμο στους κόλπους της, ό,τι και αν είναι, όποια τέχνη και αν είναι αυτή, είτε είναι το θέατρο, είτε είναι το ραδιόφωνο, είτε είναι η μουσική. Και νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο πρέπει πλέον να γίνεται και η εκπαίδευση, ειδικά στο εξωτερικό, όταν μιλάμε για παιδιά Ελληνόπουλα ή ελληνικής καταγωγής που βρίσκονται στο εξωτερικό. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την 7η Διεθνή Διαδικτυακή και Ραδιοφωνική Συνάντηση, δηλαδή για το φεστιβάλ Θέατρο Μπροστά σε ένα Μικρόφωνο, το οποίο επέστρεψε για 7η συνεχόμενη χρονιά και έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά, σε εφήβους, σε μαθητές ουσιαστικά, και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και από την ομογένεια, από τη διασπορά μας σε όλο τον κόσμο, να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα μικρό ραδιοφωνικό θεατρικό έργο ή μια μικρή ιστορία, ένα μικρό παραμύθι, αλλά όλο αυτό να γίνει ραδιοφωνικά. Η δική σου ομάδα εκεί στη Μελβούρνη, τα παιδιά που έχεις τώρα δίπλα σου, τι δουλέψατε για αυτό το φεστιβάλ?
1: Κάναμε για την έξοδο του Μεσολογγίου, γιατί όπως ξέρεις εδώ η σχολική χρονιά ξεκινάει το Φεβρουάριο και πυρετοδός ετοιμαζόμασταν για την 25η Μαρτίου, και επειδή είχαμε και την επέτειο από την έξοδο Μεσολογγίου, είπαμε να το κάνουμε και ραδιοφωνικά. Βέβαια στην παράσταση, στη γιορτή που είχαμε, παίξανε και τα μικρούλια μας, όλα τα παιδιά παίζανε, αλλά επιλέξαμε μόνο το κομμάτι από την έξοδο Μεσολογγίου που είναι οι αφηγητές, που μιλάει ο πίνακας, που ζωντανεύει ο πίνακας του Βριζάκη, οι μεσολογγίτες που ήταν στο κάστρο και που με τον Μιαούλη που τους έδινε τροφή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε το οπτικό κομμάτι σε ακουστικό, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που διακρίθηκαν τα παιδιά και πήραμε επένους και διακρίσεις. Να σημειώσω ότι της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης συμμετείχαμε με 5 έργα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πήραμε 7 επένου, δηλαδή 7, και σε συνόδανε επένοι και διακρίσεις.
0: Πολύ ωραία. Γενικώς από ό,τι κατάλαβα είχε πολύ μεγάλη απήχηση φέτος το φεστιβάλ. Είναι ένας θεσμός, να πούμε, πλέον. Μιλάμε για την 7η χρονιά. Πόσα περίπου παιδιά συμμετείχαν, πόσες θεατρικές ομάδες παιδιών και εφήβων από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στο φεστιβάλ?
1: Ήταν ένα, δυστυχώς δεν είχαμε από Αγγλία που περιμέναμε ή από Τσεχία που περιμέναμε. Ελπίζουμε του χρόνου να ενημερώσουμε τα συντονιστικά γραφεία εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσουν εκεί τα ελληνικά σχολεία να συμμετέχουν. Είχαμε στο παρελθόν από Πολωνία και από Τσεχία, από την Κρακοβία αν θυμάμαι καλά, αλλά εκεί δυστυχώς ήταν λίγο πιεσμένος ο χρόνος και δεν μπορούσαν να...
0: Όχι, δεν εννοώ από ποιες χώρες, εννοώ γενικά πόσες συμμετοχές είχατε. Δεν χρειάζεται να μας πεις από ποιες χώρες.
1: Ωραία. Πρέπει να ήταν από τα δικά μας γύρω στα 70 παιδιά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: 70 παιδιά είναι σε σύνολο. Και είναι μεγάλο το ποσό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος εδώ που πάνε στο σχολείο είναι μόνο 3,5 ώρες.
0: Βέβαια.
1: Άρα αν βάλουμε η δασκάλα που πρέπει να παραδώσει την ύλη ή να δει τα μαθήματα που είχαν από το σπίτι να φέρουν, συν 20 λεπτά να είναι ο χορός, 20 λεπτά και το θέατρο ή η δραματική παιδεία, ένα τέταρτο 20 λεπτά το διάλειμμα, πάει η μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα έχουμε προσπαθήσει, δηλαδή μετά την 25η Μαρτίου πυρετοδός κάναμε τις ηχογραφήσεις, γιατί δεν μπορούσα να πάρω πολλές ώρες από τη δασκάλα τους.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τα παιδιά. Αυτό, αλλά... Ναι.
0: Αλλά το ενδιαφέρον των παιδιών καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλο, ότι τους αρέσει πολύ. Και αν θέλεις, μπορείς να μας δώσεις και κάποια από τα παιδιά για να μιλήσουμε.
1: Εδώ έχω λοιπόν τη Χρυσάνθη, έχω την Ευσεβία, έχω τον Παναγιώτη, έχω και τον Αποστόλη. Ποιος θέλει να μιλήσει? Ποιος θέλει να μιλήσει? Για ρώτα. Εσύ να τα
0: λοιπόν,
1: και αυτά
0: να ρωτήσω τη Χρυσάνθη. Να ρωτήσω τη Χρυσάνθη καταρχάς, Χρυσάνθη μου, πόσο χρονών είσαι και σε ποια τάξη πηγαίνεις?
2: Είμαι 9 και πάω στη τρίτη τάξη.
0: Στην τρίτη τάξη, πολύ ωραία. Και σε ενδιαφέρει το θέατρο, το ραδιόφωνο? Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι?
1: Τι σου άρεσε στη διαδικασία που το κάναμε και σαν παράσταση και μετά που μπήκαμε στο σχολείο, μέσα στο θέατρο και κάναμε
2: Μου άρεσε που, που είχα πολύ καλά λόγια και ήμουν το μεσολόγγι.
0: Α, σου άρεσε που ήταν για το μεσολόγγι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Κατερίνα Πουταχίδου, το γεγονός ότι επέλεξες ένα ιστορικό θέμα να θεατροποιήσετε, ναι, με τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί αυτό ακριβώς, για να περάσουμε την ιστορία και όλο αυτό που πέρασαν από το μεσολόγγι, έπρεπε να το κάνουμε λίγο πιο βιωματικό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί στο να βλέπουν βιβλία ή να δουν ένα βιντεάκι, η ουσία είναι να το περάσει μέσα τους, και το ότι δεν είχαν να φάνε μέσα στο κάστρο, στο ότι πια ήταν η τελευταία τους ελπίδα, η έξοδος, το τι γινόταν έξω από το κάστρο. Άρα πιο πολύ βιωματικό και περισσότερα μάθανε, πιστεύω, τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και την Ευσεβία, πόσα, πρώτα απ' όλα, αν έχει γεννηθεί στην Αυστραλία ή αν ήρθε με τους γονείς της.
2: Εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αυστραλία, mm-hmm, και μεγάλωσα εδώ, αλλά η οικογένειά μου έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, μόνο εγώ είμαι στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα. Άρα οι γονείς σου μετανάστευσαν στην Αυστραλία πριν από αρκετά χρόνια και γεννήθηκες εκεί. Την Ελλάδα την επισκέπτεσαι, καταφέρνετε να έρχεστε, ας πούμε, μία φορά το χρόνο, γιατί και το ταξίδι είναι και πολύ μακρινό και κοστίζει πολύ.
2: Ναι. Εγώ πηγαίνω στην Ελλάδα κάθε 2 χρόνια και τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Έχεις εδώ συγγενείς, παππούδες, γιαγιάδες που έρχεσαι και τους βλέπεις, έχεις ξαδέρφια, έχεις φίλους αγαπημένους?
2: Στην Ελλάδα έχω τις μαμάς μου την πλευρά, mm-hmm, δεν έχω παππού γιατί και 2 έχουν πεθάνει, mm-hmm, και έχω την πρώην γιαγιά μου στην Ελλάδα και η άλλη γιαγιά μου είναι εδώ.
0: Τι σου αρέσει όταν έρχεσαι στην Ελλάδα?
2: Μου αρέσει να πηγαίνω στο χωριό μου και να κάνουμε ποδήλατο με τους φίλους μου.
0: Ποιο είναι το χωριό σου, πού πηγαίνεις?
2: Εγώ είμαι στην Καστοριά, ναι, και το χωριό μου είναι το Μαύρογο.
0: Α, τι ωραία, καταπληκτικά. Πολύ ωραία. Το σχολείο το ελληνικό σου αρέσει, γιατί όσο να είναι, καταλαβαίνω ότι τρώει λίγο χρόνο από τον ελεύθερό σου χρόνο το να πηγαίνεις και στο σχολείο το ελληνικό. Σου αρέσει όμως, και σου άρεσε και όλη αυτή η διαδικασία που κάνατε θεατρική παράσταση για την έξοδο του μεσολογγίου, που κάνατε μετά, το παίξατε μπροστά σε ένα μικρόφωνο?
2: Όταν ήμουν πιο μικρή δεν με άρεσε να έρχομαι, αλλά όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι τα χρειαζόμαστε τα ελληνικά. Και για το θέατρο, μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί μ' αρέσει να βλέπω ταινίες, να βλέπω τηλεόραση, mm-hmm, και πάντα ήθελα να ήμουν μέσα στη τηλεόραση.
0: Ναι, μέσα σε...
1: ναι. Έχω μια μικρή ηθοποιό εδώ.
0: Έχεις μια μικρή ηθοποιό, έτοιμη είναι, το βλέπω ότι υπάρχει στο μέλλον δυνατότητα για να ακολουθήσουμε επαγγελματικά αυτό το χώρο. Η Ευσεβία είναι έτοιμη. Να μου πει όμως και ο Παναγιώτης 2 λόγια. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα.
0: Πόσο χρονών είσαι?
3: Εγώ τώρα είμαι 12, θα, ναι, γίνω 13 αυτή τη χρονιά.
0: Πολύ ωραία. Και έχεις γεννηθεί εκεί, στη Μελβούρνη?
3: Έχω γεννηθεί εδώ στη Μελβούρνη, αλλά η Ελλάδα είναι η μεγάλη κουλτούρα μου.
0: Τι ωραία που το είπες. Λοιπόν, μεγάλη αγάπη η Ελλάδα. Καταφέρνεις να έρχεσαι στην Ελλάδα? Έρχεσαι μαζί με τους γονείς σου?
3: Ναι, έρχομαι στην Ελλάδα πολλές φορές, αλλά τώρα, όπως βλέπεις, έχουν γίνει τα τικέτα πολύ πιο ακριβά.
0: Ναι.
3: Και τώρα έχουμε κάτι στην Αυστραλία για πιο πολύ χρόνο. Mm-hmm. Αλλά ελπίζω να πάμε στην Ελλάδα πάλι σε λίγα χρόνια ή την άλλη χρονιά.
0: Το εύχομαι και εγώ από καρδιάς να το καταφέρετε μαζί με την οικογένειά σου και τον επόμενο χρόνο να καταφέρετε να έρθετε στην Ελλάδα, γιατί βλέπω ότι η αγάπη σου για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη. Στο σπίτι μιλάτε ελληνικά?
3: Ναι, μόνο ελληνικά μιλάμε στο σπίτι. Ναι, ο μπαμπάς δεν αφήνει αγγλικά στο σπίτι, εκτός αν έχει έρθει φίλος που μόνο αγγλικά μιλάει.
0: Που δεν ξέρει τα ελληνικά, το καταλαβαίνω.
3: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι σου άρεσε περισσότερο σε αυτό που κάνατε στο θέατρο? Σου άρεσε πιο πολύ που ανεβάσατε παράσταση και υπήρχε από κάτω κόσμος, ή σου άρεσε πιο πολύ η διαδικασία μετά με την ηχογράφηση με το μικρόφωνο?
3: Μου άρεσε η διαδικασία. Συγγνώμη. Μου άρεσε πως το κάναμε, γιατί ήταν ωραίο να μάθεις πως γίνονται τα έργα. Και αυτό που είπες εσύ τώρα με το μικρόφωνο, ήταν ωραίο, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στο ελληνικό μαθαίνω κάτι καινούριο, και αυτό στο Μεσολόγγι ήταν κάτι φανταστικό που έμαθα.
0: Τι σε εντυπωσίασε πιο πολύ από την ιστορία αυτή, από την έξοδο του Μεσολογγίου? Κλείνουν 200 χρόνια φέτος, αλλά τι σε εντυπωσίασε, το πόσο... Ναι, πες μου.
3: Ήταν φανταστικό πως έμαθα ότι που έμεναν οι άνθρωποι και πως ζούσαν στην Ελλάδα.
0: Και πόσο δύσκολα ήταν εκείνα τα χρόνια και πόσο γενναίοι φάνηκαν, ε?
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα και να κρατάς έτσι στην καρδιά σου την Ελλάδα. Είναι, νομίζω, ακόμη ένα αγόρι, ένα συμμαθητή σου δίπλα, σωστά?
4: Ναι. Γεια σας.
0: Πώς σε λένε?
4: Αποστόλη.
0: Γεια σου, Αποστόλη. 11 yeah. χρονών. Σε ποια τάξη πας?
4: Ναι. Έκτη δημοτικού.
0: Και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά το γυμνάσιο και το λύκειο? Σου άρεσε αυτή η διαδικασία με το θέατρο? Σκέφτεσαι να ακολουθήσεις κάτι τέτοιο και στο επαγγελματικό κομμάτι?
4: Στο επαγγελματικό κομμάτι, στα αλήθεια θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής.
0: Ωραία.
4: Αλλά ναι, με άρεσε έτσι πως κάναμε το Μεσολόγγι, πως κάναμε την ηχογράφηση με το μικρόφωνο,
0: εσύ...
4: πως πήγαμε στο διαγωνισμό.
0: Ναι. Εσύ ποιον ρόλο είχες?
4: Εγώ ήμουν αφηγητής και...
0: Δύσκολο κομμάτι.
4: Ναι.
0: Είναι δύσκολη η αφήγηση. Μερικές φορές πιο δύσκολη από το να έχεις ένα ρόλο. Οπότε όλο αυτό σε μάγεψε. Τι είναι για σένα η έξοδος του Μεσολογγίου και τι είναι για σένα το ελληνικό σχολείο?
4: Το ελληνικό σχολείο για μένα είναι όλα τα πράγματα που κάνουμε. Δηλαδή, να αρέσει κάθε φορά που έρχομαι, γιατί παίζω με τους φίλους μου, κάνουμε μάθημα, μαθαίνω καινούργια πράγματα.
0: Οπότε συνδέεσαι ουσιαστικά και περισσότερο με άλλους Έλληνες, έτσι?
4: Ναι. Με όλους τους φίλους μου.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Σε αυτό το 7ο Youth Theater On Air, το διαδικτυακό ραδιοφωνικό θεατρικό φεστιβάλ που συμμετείχατε και εσείς από το ελληνικό σχολείο, το συγκεκριμένο της Μελβούρνης, και συμμετείχανε και τόσα άλλα παιδιά. Βλέπω εδώ πολλές συμμετοχές από σχολεία στην Κύπρο, από σχολεία στην Ελλάδα και από άλλα σχολεία της Αυστραλίας. Ακούσατε τα υπόλοιπα podcast, τα υπόλοιπα θεατρικά έργα των παιδιών, και υπήρχε κάποιο έτσι που να σου άρεσε πολύ, που ξεχώρισες?
4: Τώρα θα τα ακούσουμε.
0: Τώρα θα τα ακούσετε.
4: Και, ναι, επόμενα είναι πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι όλα πολύ καλά. Εγώ έχω ακούσει κάποια, έχω ακούσει και το δικό σας και κάποια άλλα, και νομίζω ότι γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά, πολύ σημαντική δουλειά. Έρχεσαι, Αποστόλη, συχνά στην Ελλάδα? Καταφέρνετε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο?
4: Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα και τώρα αυτό τον Ιούλιο θα έρθουμε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ ωραία. Έχεις φίλους στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, πάρα πολλούς. 20. Εντάξει, πάρα πολλούς. Δεν ξέρω πόσους.
0: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τέσσερις, πραγματικά, να συνεχίσετε έτσι με την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι, την ίδια αγάπη ουσιαστικά για την ελληνική γλώσσα, για το ελληνικό σχολείο, για το πώς να διατηρήσετε την κουλτούρα την ελληνική εκεί μακριά στην Αυστραλία. Κατερίνα Πουταχίδου, πολύ ωραία δουλειά, εξαιρετικά τα παιδιά που είναι δίπλα σου, πραγματικά εξαιρετικά. Βλέπει κανείς πως υπάρχει η αγάπη για την Ελλάδα, πως υπάρχει το ενδιαφέρον για την ιστορία μας. Μπράβο, κάνετε πολύ ωραία δουλειά.
1: Είναι συγκινητικό, είναι συγκινητικό, Νατάσα μου, γιατί τόσο μακριά δυσκολευόμαστε γενικώς, γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Γενικώς όλα τα σχολεία της Αυστραλίας, τα ελληνικά σχολεία της παροικίας, με νύχια και με δόντια όλοι οι δάσκαλοι, με διάφορα project, με διάφορες εκθέσεις, με οτιδήποτε δεσμεύουμε ή μάλλον βάζουμε τα παιδιά σε μια διαδικασία στο να δοκιμαστούν, στο να δουν, όπως και με το θέατρο στο ραδιόφωνο. Γνωρίζω και με τις μεγαλύτερες τάξεις γίνονται άλλα project τα οποία συνδέονται με Ελλάδα και Αυστραλία, άρα προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία και να αγαπήσουν και να κάνουν πράγματα, το να τολμούν να κάνουν πράγματα, να δοκιμάζονται, να γεύονται, να κάνουν λάθη, δεν πειράζει, μαθαίνουμε από αυτά. Έτσι. Και πόσο σημαντικό ήταν και όλα και με το ότι όταν κάναμε την ηχογράφηση και κάναμε σαρδάμ και πάμε πάλι, πάμε ξανά. Και όταν, γιατί η ηχογράφηση έγινε, ας πούμε, μονοκόμματα, δεν έγινε ένα-ένα παιδί. Και όταν κάποιος έκανε σαρδάμ, άντε πάλι από την αρχή. Και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Μας έδωσε εδώ πέρα το σχολείο έναν χώρο να μην μας ενοχλούν τα μικρά και οι άλλες οι τάξεις. Και κάναμε την ηχογράφηση και το διασκεδάσαμε κιόλας. Αλλά είναι δύσκολο το να τα κρατήσουμε τα παιδιά ενεργά σε όλο αυτό. Προσπαθούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ, και ιδίως και αυτά τα τέσσερα που έχω κοντά μου, αλλά και όλα τα παιδιά των ελληνικών σχολείων.
0: Το καταλαβαίνω. Χωρίς
1: και την βοήθεια των δασκάλων. Ναι, είναι. Αλλά χαιρόμαστε για κάθε πρόοδο, για κάθε διάκριση, για κάθε έπαινο. Είμαστε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Κατερίνα Πουταχίδου, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι σαφώς πολύ δύσκολο και μας εξήγησες ότι δυσκολεύει και χρόνο με το χρόνο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια. Νομίζω ο Παναγιώτης είπε πριν ότι δεν αφήνει ο πατέρας του. Μιλούν μόνο ελληνικά στο σπίτι. Εάν δεν δώσεις την όθηση και μέσα από την ίδια την οικογένεια, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να είσαι τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αν δώσεις την όθηση και μέσα από την ίδια την οικογένεια, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να είσαι τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

0: με, να προσπαθήσει.
1: Και δεν μιλάμε μόνο και για τα Ελληνόπουλα, μιλάμε και για άλλες εθνικότητες, παιδιά.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Και ξέρουμε ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έχετε όμως 9 σχολικές μονάδες και είναι κάτι που το λέω επανειλημμένα από την εκπομπή. Όποτε μιλώ με δασκάλους, με καθηγητές, ξέρουμε ότι είναι λειτουργήμα. Το επάγγελμα του δασκάλου δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Έχει όμως πολύ μεγαλύτερη σημασία και πολύ μεγαλύτερο βάρος όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό. Όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό. Είναι πραγματικά πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να είσαι εφάνταστος, όπως έλεγες και πριν, και να δημιουργείς διάφορα project για να προσελκύεις τα παιδιά στους κόλπους του σχολείου.
1: Και χαιρόμαστε κιόλας ότι και αυτοί οι γονείς, συγγνώμη λίγο να σας ότι να πω για τους γονείς εδώ, ότι τους βάζουμε στη διαδικασία μαζί με το δάσκαλο να κάνουν πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ιδίως σε αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα, οι γονείς είναι καταπληκτικοί. Συνεργάζονται άψογα για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε θέμα. Ενθαρρύνουν, χειροκροτούν τα παιδιά. Είναι πολύ ωραίο το να βλέπεις γονείς, το να θέλουν την ελληνική γλώσσα στο σπίτι, να θέλουν τα ελληνικά ήθη και έθιμα, και το βλέπουμε μετά μέσα στην τάξη από τα ίδια τα παιδιά όταν ετοιμάζουν ένα project ή οτιδήποτε γραπτό, έκθεση, θα είναι ζωγραφιά, έχει πάρα πολλά ελληνικά στοιχεία μέσα, όλο. Και μάλιστα, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Να πούμε για τους ακροατές, εάν μπουν στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ και γράψουν dramacenter.gr ή Youth Theater on Air, θέατρο μπροστά από ένα μικρόφωνο, θα μπουν στη σελίδα που μπορούν να ακούσουν όλες τις συμμετοχές, όλα τα θεατρικά έργα που φτιάξανε στο ραδιόφωνο παιδιά από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά πολύ ωραία αυτή η δουλειά που κάνετε σε συνεργασία με το Πούπουλο, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, το θεατρικό εργαστήριο, και το Motivation in Arts που βρίσκεται στην Πάφο, και να το συνεχίσετε. Εγώ και σαν εκπομπή και οι Κουβέντες Μακρινές και η Φωνή της Ελλάδας θα είμαστε κοντά σας να προβάλλουμε αυτό το φεστιβάλ στους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο, στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Θα σας στηρίζουμε λοιπόν, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο που ενώνει Ελληνόπουλα από διαφορετικά σημεία της γης και ουσιαστικά διαδίδεται το ελληνικό πνεύμα, την ελληνική γλώσσα, το ελληνικό θέατρο. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο project. Να το συνεχίσετε έτσι, με το ίδιο μεράκι και την ίδια αγάπη.
1: Ναι, θα το συνεχίσουμε όσο είμαστε εδώ και είμαστε γεροί, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΡΤ που στηρίζει όλο αυτό και όλα αυτά τα χρόνια το φεστιβάλ, τον θεσμό αυτόν, και ανυπομονούν τα παιδιά να μου λένε πότε θα το παίξουν στην ΕΡΤ, πότε θα το έχουμε το link για να το στείλουμε στον παππού να το ακούσει στην Ελλάδα, στην συγγενείς.
0: Βέβαια.
1: Περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Σας στέλνουμε πολλές πολλές ευχές. Είδα ότι ανεβάζεται με το Creative Drama Center, Creative Art and Drama Center, και τη Λυσιστράτη, μια μοντέρνα εκδοχή, τέλος Μαΐου. Να πάει πολύ καλά και αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό έργο και είναι πολύ ωραίο που το ανεβάζετε και με μια σύγχρονη και φρέσκια ματιά. Δείχνει έτσι και τη διαχρονικότητα του έργου.
1: Ναι, είμαστε τώρα σε 3 εβδομάδες. Έχουμε την πρεμιέρα 29-30-31 με το τμήμα ενηλίκων. Ανεβάζουμε λοιπόν τον Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Τζέρεμι Άρτη. Η ομάδα πετάει. Τώρα έχουν γίνει και πιο εντατικές οι πρόβες. Είναι 10 ηθοποιοί που παίζουν. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Δείχνουμε... Έτσι δεν έχουμε, ξέρεις, μανδύες και τέτοια, δεν έχουμε το αρχαίο.
0: Όχι,
1: ελληνικό.
0: Όχι, είναι στο σήμερα. Όχι,
1: είναι σε πιο μοντέρνα έκδοση. Και ελπίζουμε να το χαρούνε και να το δουν, γιατί η Λυσιστράτη εδώ έχει πάρα πολλά χρόνια να ανεβαστεί. Δεν ακουμπάνε αρχαία κωμωδία, αρχαίο δράμα. Το καλό είναι ότι θα έχουμε αγγλικούς υπέρτιτλους, άρα θα μπορεί να έρθει κόσμος που να μην έχει ως πρώτη γλώσσα τα ελληνικά, και θα δουν Αριστοφάνη.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο σημαντικό είναι να δουν Αριστοφάνη, γιατί δεν βλέπεις εύκολα εδώ Αριστοφάνη.

0: Βέβαια. Πολύ ωραία. Σας στέλνω την αγάπη μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα Πουταχίδου, και στους μαθητές σου πολλές πολλές ευχές σε όλα τα Ελληνόπουλα εκεί στη Μελβούρνη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε. Γεια.

Θα ανέβω να σε βρω, Ρένα Μόρφη. Ήταν ναι, μαζί με τους Λοκομόντο ένας συνδυασμός. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της εκπομπής. Να στείλουμε ένα χαιρετισμό στο φίλο, στον κύριο Φάνη Στάικο. Μας ακούει από το συννεφιασμένο, όπως μας γράφει, Λονδίνο. Να πούμε για αυτό το πάρα πολύ ωραίο νέο, νομίζω θα το έχετε όλοι δει στα social, για τον Ελληνικό Χορευτικό Σύλλογο από τη Λάρισα, που χόρεψε ένα απίστευτο πεντοζάλι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Εάν δεν το έχετε δει, πραγματικά αναζητήστε το, το βίντεο είναι εξαιρετικό, είναι εντυπωσιακό το στιγμιότυπο, πως το πεντοζάλι λοιπόν χορεύεται σε μία πλατεία στο κέντρο της Νέας Υόρκης, στην κεντρική πλατεία της Νέας Υόρκης, με έναν πραγματικά ξεχωριστό τρόπο. Δείτε το, ψάξτε το να το βρείτε, είναι τέλειο. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε όμως μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Να χαμογελάτε, να περνάτε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

0: τηλεφώνησα.
1: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη απίφθινε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Παράλληλα, χαρακτήρισε αβέβαιη την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων καυσίμων αεροπορίας στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων, εφόσον χρειαστεί, για την ασφάλεια εφοδιασμού. Στα 113 δολάρια έχει σκαρφαλώσει το Brent. Στο μεταξύ, έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, με αρκετά εμπορικά πλοία να αναφέρουν εκρήξεις και τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πυραυλοί έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσή, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, με ιδιαίτερη ημέρα καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, κυρίως από ανηλίκους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με φόντο την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων. Σε σημερινές του συνεντεύξεις ανέφερε ότι εξετάζεται νέα ρύθμιση που θα απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια στους δρόμους, επιτρέποντας τη χρήση τους μόνον σε πεζόδρομους και πλατείες. Παράλληλα, σημείωσε ότι μελετώνται οι πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, ενώ η τροχέα έχει ήδη επιβάλει κανόνες για την υποχρέωση χρήσης κράνους αλλά και την επιβολή ορίων ταχύτητας. Ο Υπουργός χαρακτήρισε τα πατίνια πολύ επικίνδυνα, ιδιαίτερα όταν κινούνται σε μεγάλες λεωφόρους με υψηλές ταχύτητες, και άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο περιορισμού ή απαγόρευσης της χρήσης τους. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι φέτος τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο κ. Βαρελίδης ανέφερε ότι οι ταμιευτήρες διαθέτουν σήμερα περίπου 770 εκατομμύρια κυβικά νερού έναντι 635 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κάνοντας λόγο για καλή χρονιά αλλά με την ανάγκη διατήρησης της επιφυλακής. Συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα θα έχει την Πέμπτη στο Βατικανό ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, με φόντο την κρίση στις σχέσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης με το Βατικανό, με αφορμή την έμεση λεκτική αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πάπα. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Αγία Έδρα Μπράιαν Μπέρτς δήλωσε ότι θα υπάρξει ειλικρινής διάλογος για ζητήματα που υπάρχουν διαφωνίες, υπογραμμίζοντας πως οι σχέσεις μεταξύ κρατών απαιτούν αδελφοσύνη και αυθεντική συζήτηση.
1: Ο καιρός.
2: Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νότιο-ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Στο χωριό» που μόλις ξεκινάει. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και μαζί παρέα θα γνωρίσουμε σήμερα ένα από τα ελάχιστα γνωστά, πολύ λίγο γνωστά, χωριά της Θεσσαλίας. Και να είστε σίγουροι ότι το χωριό στο οποίο αφιερώνουμε σήμερα την ώρα αυτή δεν είναι από τα πολύ δημοφιλή που είναι πολύ πιθανόν ή να έχετε περάσει και να το έχετε δει ή να έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό. Παρά το γεγονός ότι για όσους από εμάς γεννηθήκαμε πριν τη δεκαετία του 80-70, το χωριό αυτό θα μας πάει πίσω στο χρόνο και θα συνδεθεί με τις αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων μέσα από μία τηλεοπτική διαφήμιση. Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση που ο νεαρός καλόγερος Ακάκιος είναι πάνω στο γαϊδουράκι του και κατεβαίνει από ένα μοναστήρι των Μετεώρων προς το κοντινό χωριό για να κάνει τα ψώνια της μονής και βγαίνει ο ηγούμενος και του φωνάζει «Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι», ξέρετε τη μάρκα, να μην κατηγορηθούμε για διαφήμιση. Έχοντας λοιπόν αυτό στο μυαλό μου πριν από αρκετά χρόνια, μια έτσι προσωπική συγκυρία ήταν η αφορμή για να βρεθώ στον Άγιο Ακάκιο. Έτσι λέγεται αυτό το μικρό χωριό που βρίσκεται βορειοδυτικά της λίμνης Πλαστήρα. Σήμερα ανήκει στο Δήμο Μουζακίου. Έχει λίγα σπίτια και λιγοστούς κατοίκους. Δεν ήταν ποτέ πολύ μεγάλο το χωριό, αλλά ακολούθησε και αυτό τη μοίρα που έχουν ακολουθήσει τα ορεινά, ημιορεινά χωριά, τα χωριά της υπηρετικής Ελλάδας και όχι μόνο βέβαια, αλλά και πολλά από την νησιωτική Ελλάδα. Δηλαδή να δει να μειώνεται ο πληθυσμός δεκαετία με τη δεκαετία. Για παράδειγμα, στην απογραφή του 1961 φαίνεται ότι στον Άγιο Ακάκιο ζούσαν μόνιμα 580 άνθρωποι και σήμερα είναι μερικές δεκάδες. Η τελευταία απογραφή του 2011 αναφέρει ότι ο Άγιος Ακάκιος έχει 254 κατοίκους. Από το 2011 βέβαια μέχρι το 2026 έχουν περάσει πολλά χρόνια και πραγματικά στο χωριό έχουν μείνει λίγες δεκάδες μόνιμοι κάτοικοι. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι το επισκέπτονται με βάση την Καρδίτσα, που η Καρδίτσα πλέον για την περιοχή είναι μια πόλη εύκολα προσβάσιμη, έτσι. Ο Άγιος Ακάκιος είναι και χτισμένος σε ένα σημείο που αν εξαιρέσεις τα πρώτα χιλιόμετρα, πρώτα 3-4 χιλιόμετρα που θα χρειαστεί, 5 χιλιόμετρα που θα χρειαστεί να κάνει κάποιος κατεβαίνοντας μέσα από μία ρεματιά για να βγει στον κάμπο της Καρδίτσας, όλη η υπόλοιπη διαδρομή μέχρι την πόλη είναι πολύ εύκολη και αρκετά γρήγορη σε χρόνο, σε χρονική διάρκεια. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, όσοι έχουν μείνει στην περιοχή, μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν μείνει στην περιοχή, έχουν ένα σπίτι στην Καρδίτσα και έχουν έτσι και το πατρικό στο χωριό. Ένα πανέμορφο χωριό, ένα χωριό το οποίο χαρακτηρίζεται από την πυκνή βλάστηση και τα νερά. Ένα χωριό το οποίο σαφώς έχει και αυτό επηρεαστεί από την μεγάλη ανατροπή που έγινε στο τοπίο και την μορφολογία της περιοχής με το φράγμα, με την κατασκευή του φράγματος την περίοδο που έκλεισε εκεί το οροπέδιο της Νευρόπολης και πλημμύρισε με νερά. Ο Άγιος Ακάκιος λοιπόν, ο οποίος είναι σε υψόμετρο 320 μέτρων, βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της λίμνης και είναι και μία εναλλακτική διαδρομή από το χωριό για να φτάσει κανείς στη λίμνη Πλαστήρα. Οι πιο ψαγμένοι γνωρίζουν αυτό το δρόμο και το τολμούν και βέβαια περνάνε μέσα από ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο ωραίο τοπίο για να βρεθούν στις όχθες, στις ακτές της λίμνης Πλαστήρα.
Ένα χωριό λοιπόν ο Άγιος Ακάκιος που παλιά ονομαζόταν Γόλιτσα, από μια σλαβική λέξη που σημαίνει γούρνα, και Γκόπλα. Και η ιστορία του χωριού πραγματικά μας πηγαίνει πολύ πίσω στο χρόνο, φανταστείτε έτσι, αιώνες πίσω, καθώς ο χρόνος ίδρυσης ή επανίδρυσης για άλλους του χωριού είναι τα μέσα του 14ου αιώνα από Σέρβους, ηγεμόνες και Αρβανιτόβλαχους, και το χωριό ακολουθεί την πορεία μέσα στο χρόνο με διάφορες διακυμάνσεις. Επί τουρκοκρατίας είχε πληθυσμό Κωμόπολης και ήταν καταμνημένο σε τρεις συνοικισμούς. Πέρασε μια μεγάλη καταστροφή το 1601-1602, κάκι από τους Τούρκους, και το 1927 δίνεται η νέα ονομασία του χωριού, Άγιος Ακάκιος. Πώς πήρε αυτό το όνομά του το χωριό, θα το ακούσουμε και από τους καλεσμένους μας, αλλά επειδή αναφερθήκαμε και στον Ακάκιο της γνωστής παλιάς διαφήμισης, το όνομά του το χωριό το έχει πάρει από έναν ασκητή μοναχό, ο οποίος έζησε στην περιοχή, ασκήτεψε εκεί σε μια σπηλιά κοντά στο χωριό και έδωσε το όνομά του στον Άγιο Ακάκιο, ένα όνομα το οποίο το διατηρεί μέχρι και σήμερα. Θα μάθουμε πάρα πολλά και για το χωριό και για την γύρω περιοχή από τους καλεσμένους μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λάμπρο Αθανασίου, που είναι ο πρόεδρος της σημερινής κοινότητας του Δημοτικού Διαμερίσματος του Αγίου Ακακίου, που επαναλαμβάνω ανήκει στο Δήμο Μουζακίου. Θα μιλήσουμε με τον ιερέα του χωριού, τον Παπαγιώργη, για να μάθουμε έτσι κάποια περισσότερα πράγματα για το βίο του Αγίου Ακακίου, του ασκητή μοναχού που έδωσε το όνομά του στο χωριό. Μάλιστα σε κάποιο σημείο εκεί κοντά στο χωριό βρίσκεται και το σπήλαιο που ασκήτεψε ο Άγιος και είναι αφιερωμένο βεβαίως στη μνήμη του, ως ένας τόπος έτσι προσκυνήματος. Αργότερα ο Θωμάς ο Κωνσταντίνου, που είναι ο πρόεδρος του Εναθήνες Συλλόγου των Καταγωμένων από τον Άγιο Ακάκιο, θα μας πάει πίσω στο χρόνο, στον Άγιο Ακάκιο των παιδικών του και εφηβικών του χρόνων, έτσι όταν τα χωριά μας ζούσαν πολύ διαφορετικά, έσφιζαν από ζωή. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Άγιο Ακάκιο κάποια στιγμή εκεί μετά τον πόλεμο. Και θα μας μιλήσει και λίγο για τον Άγιο Ακάκιο του σήμερα, καθώς και από τον τελευταίο μας καλεσμένο, τον κύριο Παναγιώτη Μόσχιαλο, που είναι εκπαιδευτικός και είναι ταμείας στον Σύλλογο της Αθήνας, που είναι αφιερωμένος στους καταγόμενους από τον Άγιο Ακάκιο, θα μας μιλήσει για αυτά που έζησε το χωριό τα τελευταία χρόνια με τις μεγάλες καταστροφικές πλημμύρες. Πραγματικά συνέβησαν αλλαγές που μπορούμε να πούμε ότι άλλαξαν ακόμη και τη φυσιογνωμία του τόπου γύρω από το χωριό, καθώς κατέβασε πάρα πολύ νερά το ποτάμι και οι επιπτώσεις ήταν πραγματικά συγκλονιστικές. Αυτά θα μας κρατήσουν έτσι συντροφιά σήμερα στην εκπομπή «Στο χωριό» εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι παρέα με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στη ρύθμιση των ήχων και πάμε να ακούσουμε έτσι, να πάμε στην πρώτη μας μουσική γέφυρα για σήμερα, για να περάσουμε αμέσως μετά στην πρώτη μας τηλεφωνική συνομιλία.

0: Λάμπρος Αθανασίου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του χωριού, του Αγίου Ακακίου. Για να δούμε πόσοι άνθρωποι έχουν μείνει άραγε στο χωριό σήμερα. Γιατί είπαμε ότι η τελευταία απογραφή που είναι καταγεγραμμένη είναι του 2011. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, 15 ολόκληρα χρόνια θα έχουν αλλάξει κι άλλο τα δεδομένα ως προς τους ανθρώπους που μένουν μόνιμα στο χωριό. Καλό μεσημέρι, κύριε Αθανασίου.
1: Καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε να τα πούμε λίγο.
0: Κύριε Αθανασίου, τώρα να καταλαβαίνω ότι είστε ένας από τους ανθρώπους του χωριού που ασχολείται με αγροτικές δουλειές, έτσι, δεν αγροτικές εργασίες. Σωστά?
1: Και με αυτά, ναι.
0: Και με αυτά. Αλήθεια, σήμερα πόσοι νοματέοι που λέμε είναι στον Άγιο Ακάκιο μένουν μόνιμα στο χωριό και με τι ασχολούνται?
1: Μένουν μόνιμα 120 άτομα. Και επί το πλείστον ασχολούνται λίγο με γεωργία, κτηνοτροφία και κάποιοι με οικοδομικά.
0: Ξέρω ότι πλέον τα τελευταία χρόνια, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, η απόσταση από την Καρδίτσα είναι μικρή, έτσι δεν είναι? Πόση ώρα κάνετε? Κάνα 20 λεπτά, μισή ώρα να πάτε στην Καρδίτσα?
1: Ακριβώς, ένα 20 λεπτάκι, ναι.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από τους συγχωριανούς σας εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να μένουν μόνιμα στο χωριό και να δουλεύουν στην Καρδίτσα. Έχουν αυτή τη δυνατότητα, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν για αυτές τις περιπτώσεις, ναι.
0: Άρα λοιπόν υπήρξε έτσι μία προσπάθεια τα τελευταία χρόνια κάποια από τα σπίτια του χωριού, τα παλιά σπίτια, να αναστηλωθούν, να αποκατασταθούν, να έρθουν έτσι σε τέτοια κατάσταση ώστε να είναι έτσι κατοικήσιμα και να μπορούν να αποτελούν πρώτη και βασική κατοικία για αυτούς που τα έφτιαξαν. Έγινε αυτό?
1: Αυτό υπάρχει και κάποιοι έχουν κάνει τα σπίτια. Κάποιοι προετοιμάζονται να πάρουν τις συντάξεις από την πόλη, να έρθουν στο χωριό. Γιατί ο Άγιος Ακάκιος είναι ένα χωριό το οποίο είναι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει υψόμετρο γύρω στα 300 μέτρα, έχει πολλή βλάστηση, έχει πολλά νερά, έχει χειμερινούς καταράκτες και προσφέρεται για αναψυχή, με λίγα λόγια.
0: Πώς περνάτε την καθημερινότητά σας στο χωριό, έτσι χειμώνα, που είναι και λίγο πιο δύσκολα? Ξέρω ότι μερικές φορές σας ρίχνει και το χιονάκι εκεί κάτω από τη λίμνη του Πλαστήρα που είναι το χωριό.
1: Έχουμε και το χιονάκι, αλλά έχουμε και την τύχη να είμαστε λίγο και χυμαδιό, γιατί πάλι το προβλέψαμε.
0: Σας είστε λίγο χωμένοι δηλαδή, έχετε...
1: Ναι. Κόβουμε το βοριά.
0: Κόβετε το βοριά.
1: Το βοριά, ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι όπως σας βλέπει κανείς στο χάρτη, σε σχέση με τη λίμνη Πλαστήρα είστε βορειοδυτικά, αλλά βέβαια υπάρχει ο όγκος ο ορεινός από πάνω των αγράφων που κόβει.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάπως έτσι το βλέπω και εδώ στο χάρτη. Έχουμε ανοίξει εδώ έτσι την εικόνα από το διαδίκτυο και βλέπουμε το χωριό.
1: Ο ορεινός όγκος κόβει και την πλευρά του Μουζακίου.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως από τα Τρίκαλα μας πιάνει ο βοριάς εμάς.
0: Εσείς ανήκετε στο Δήμο του Μουζακίου?
1: Ανήκουμε στο Δήμο Μουζακίου, βεβαίως.
0: Το Μουζάκι βρίσκεται, για να δώσουμε έτσι περίπου να καταλάβει ο κόσμος, βορειοδυτικά, δυτικά-βορειοδυτικά του Αγίου Ακακίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και είστε την ίδια στιγμή και πολύ κοντά στη λίμνη Πλαστήρα. Ξέρω ότι από τον Άγιο Ακάκιο, και επιβεβαιώστε αν όντως ισχύει αυτό και αν όντως είναι ακόμη προσβάσιμη διαδρομή, υπάρχει ένας δρόμος αγροτικός που οδηγεί στη λίμνη Πλαστήρα. Δηλαδή πολλοί που ξέρουν, που το έχουν ψάξει λίγο, περνάνε μέσα από το χωριό για να πάνε πάνω στη λίμνη.
1: Ήδη έχουμε ενεργήσει και το δρόμο αυτόν τον έχουμε κάνει άσφαλτο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόσβαση στη λίμνη Πλαστήρα. Πολύ ωραία.
1: Εδώ και μερικά χρόνια υπάρχει επικοινωνία Μουζάκι, Άγιος Ακάκιος, λίμνη Πλαστήρα.
0: Πολύ ωραία. Άγιος Ακάκιος, λίμνη Πλαστήρα λοιπόν τώρα πλέον με το δρόμο που τον ασφαλτοστρώσατε. Πόση ώρα είναι?
1: Άγιος Ακάκιος, λίμνη Πλαστήρα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα τεταρτάκι, σε 12 με 15 λεπτά περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Σε 12 λεπτά βλέπεις λίμνη, δηλαδή μπαίνεις στην περιοχή της λίμνης.
0: Ναι. Σήμερα λοιπόν στο χωριό τι μπορεί να δει κανείς, έτσι? Τι είναι αυτό περισσότερο που αυτοί που έρχονται και είναι επισκέπτες και ξένοι που δεν γνωρίζουν το χωριό ψάχνουν να δουν από κοντά?
1: Πέρα από τη φύση που έχει ο Άγιος Ακάκιος, είπαμε, έχουμε εποχιακούς καταράκτες. Έχουμε τη σκήτη του Αγίου Ακακίου.
0: Είναι νότια του χωριού, έτσι, το σπήλαιο που έζησε, ναι, είναι... ο Άγιος, ασκήτεψε. Σωστά.
1: Ακριβώς, ναι. Ο Άγιος Ακάκης, ο οποίος έζησε 100 χρόνια, γεννηθής του 1630 και επιβίωσε το 730 ακριβώς.
0: Άρα ζούσε τότε στο σπήλαιο αυτό, έζησε όσο έζησε δηλαδή εκεί, ναι. Κοντά στο χωριό. Το χωριό τότε νομίζω ότι υπήρχε σαν οικισμός, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι, οικισμός. Παραπλεύρος του χωριού.
0: Παραπλεύρος του χωριού.
1: Ναι, και δίπλα στους καταράκτες.
0: Έρχεται κάποιος σήμερα στο χωριό, μπορεί να μείνει ή η διαμονή θα πρέπει να αναζητήσει κάτι στα γύρω χωριά?
1: Αυτό είναι ότι δεν έχουμε για την ώρα ξενοδοχεία στο χωριό και ψάχνουμε να βρούμε κάποιους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν, γιατί ο Άγιος Ακάκιος από το οξυγόνο και τη φύση που έχει εδώ προσφέρει και για σενατόριο. Για να δώσω ένα παράδειγμα, εγώ παρακολουθώ τους Αθηναίους όταν έρχονται. Όταν φεύγουν μετά από 10-15 μέρες, φαίνονται ανανεωμένοι τουλάχιστον κατά 5 χρόνια.
0: Α, μάλιστα, γιατί είναι το ελιξίριο της νεότητας, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Η παραμονή στον Άγιο Ακάκιο για ένα χρονικό διάστημα, έτσι, ικανό να τσιτώσει το δέρμα που λέμε. Και να μας κάνει προφανώς να ηρεμήσουμε και λίγο, έτσι δεν είναι? Υπάρχει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Το τοπίο το προσφέρει.
1: Γι' αυτό και πολλοί όταν παίρνουν τη σύνταξή τους από την πόλη φροντίζουν να έρχονται στο χωριό.
0: Το έχω προσέξει αυτό και γι' αυτό σας ρώτησα και στην αρχή. Είναι πολλοί οι δικοί σας άνθρωποι εκεί που έχουν φροντίσει να κρατήσουν τα σπίτια σε καλή κατάσταση. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον επιστροφής όσοι βγαίνουν στη σύνταξη, γιατί έχετε και αυτό το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είστε πολύ κοντά στην καρδίτσα.
1: Ακριβώς, ναι. Και καρδίτσα και μουζάκι πολύ κοντά. Η ίδια απόσταση είναι και τα Τρίκαλα.
0: Έχετε και δημοτικό σχολείο.
1: Επίσης θα μπορούσε ο Άγιος Ακάκιος, αν κάποιος, ναι, θέλει να κάνει μια ξενοδοχειακή μονάδα, να είναι σαν ορμητήριο, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις και για τη Λίμνη και για το Πετούλι. Μπορεί να...
0: Το μουζάκι, η καρδίτσα, τα Τρίκαλα, ναι, τα Μετέωρα. Ναι. Μπορεί να αποτελέσει ορμητήριο πάρα
1: έχουμε
0: πολύ.
1: Έχουμε το κτήμα Χαλίλη, μουζάκι Παλάς, Κυραμαριό. Είναι πολλά τα.
0: Μάλιστα. Δημοτικό σχολείο έχετε, σωστά?
1: Δημοτικό σχολείο έχουμε, αλλά τα παιδάκια. Είμαστε από τα λίγα χωριά που ακόμα έχουμε παιδάκια στα σχολεία.
0: Πόσα παιδιά είναι?
1: Επειδή είναι λίγα τα παιδιά, είναι γύρω στα 10 παιδιά.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν στο μουζάκι.
0: Άρα λοιπόν το δημοτικό σχολείο υφίσταται ως κτίριο, αλλά δεν λειτουργεί πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και από αν παραστεί ανάγκη με κάποια ασθένεια, υπάρχει αγροτικός γιατρός?
1: Αγροτικός γιατρός κάθε εβδομάδα 15 υπάρχει, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν για οτιδήποτε χρειαστεί πετάγεστε μέχρι την καρδίτσα ή το μουζάκι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ πέρα την κουβέντα μας, κύριε Αθανασίου. Να ευχηθώ να τα πούμε σύντομα για από κοντά, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο το χωριό.
1: Και εγώ το εύχομαι.
0: Και το επισκεπτόμαστε σε κάθε ευκαιρία. Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, γιατί δεν ήταν
1: αυτό
0: το χωριό
1: είναι,
0: πέρασμα.
1: Αυτό είναι το
0: πέρασμα πρέπει, δεν ήταν το χωριό, ποτέ πέρασμα. Τα τελευταία χρόνια που έγινε ο δρόμος, όπως λέτε, ασφαλτοστρώσατε το δρόμο για, για τη Λίμνη Πλαστήρα, νομίζω ότι μπορεί όποιος κανονίζει ένα ταξίδι στην περιοχή να γνωρίσει και το χωριό.
1: Άλλο. Ναι. Να δώσω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Την εποχή που γεννήθηκε ο Άγιος Ακάκιος, η παλιά ονομασία πήρε το όνομα μετά από τα οστά του Αγίου, το χωριό του. Ο κόσμος εδώ ήταν σε πληθυσμό Κωμόπουλες, πιθανόν και πόλης.
0: Ναι, το διαβάσαμε.
1: Η παλιά ονομασία
0: αυτό, ναι,
1: ήταν Γόλιτσα, αλλά εξαφανίστηκε μετά με την πανδημία, την τελευταία. Είχε έρθει ο Τούρκος για να εισπράξει εδώ το φόρο και με αυτό που αντίκρισε τράπηκε σε φυγή ο άνθρωπος, γιατί δεν βρήκε ούτε 5 οικογένειες.
0: Μάλιστα. Πέρασα από πολλά κύματα λοιπόν η ιστορία του Αγίου Ακακίου. Είδες Γόλιτσας, όπως ήταν γνωστότερο το χωριό στο παρελθόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ και πάλι να τα πούμε από κοντά, σύντομα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: 13:30 ακριβώς γράφει το, λέει, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή στο χωριό και ήδη σας ξεναγούμε στη πλαγιά στην οποία είναι χτισμένο το χωριό του Αγίου Ακακίου, εκεί κάτω από την λίμνη Πλαστήρα, σε χαμηλότερο υψόμετρο. Η λίμνη Πλαστήρα, η οποία σχηματίστηκε με την κατασκευή του φράγματος το 1959, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσα πράγματα αλλάξανε στην περιοχή. Το οροπέδιο της Νευρόπολης πλημμύρισε από νερό, κάποιες από τις περιουσίες της αγροτικές καλλιέργειες έδωσαν το χώρο για να γίνει μια δεξαμενή ουσιαστικά νερού για να ποτίσει το γκάμπο της Καρδίτσας. Και την ίδια στιγμή βεβαίως, τα χρόνια που ακολούθησαν, πολλά από τα χωριά που ήταν χτισμένα γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα γνώρισαν μία άλλου τύπου ανάπτυξη με τουριστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες όπως τις λέμε off-road, για αυτούς δηλαδή τους λάτρεις της περιπέτειας. Από όλη αυτή την κατάσταση είναι αλήθεια ότι το χωριό στο οποίο σας ξεναγούμε σήμερα, ο Άγιος Ακάκιος, έμεινα απ' έξω με την έννοια ότι ο Άγιος Ακάκιος είναι τοποθετημένος, είναι χτισμένος στο βορειοδυτικό κομμάτι πάνω από τη λίμνη Πλαστήρα, και μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε ένας δρόμος, κομματόδρομος, ο οποίος ένωνε το χωριό με τη λίμνη Πλαστήρα, ωστόσο δεν ήταν η βασική πρόσβαση για τη λίμνη Πλαστήρα. Ο Άγιος Ακάκιος λοιπόν ήταν άγνωστος στους τουρίστες, στους επισκέπτες της περιοχής. Όσοι ψηλιασμένοι έψαχναν λίγο περισσότερο να δουν τι γίνεται έτσι στην περιοχή πάνω από τον κάμπο και έβγαιναν εκτός κεντρικής διαδρομής και ανακάλυπταν το χωριό, πραγματικά έμεναν συγκλονισμένοι, γιατί μιλάμε για απίστευτη ομορφιά και η διαδρομή από τον κάμπο της Καρδίτσας προς το χωριό είναι πανέμορφη. Περνάς μέσα από πυκνή βλάστηση, δίπλα σε ένα ποτάμι, σε μια ρεματιά πολύ όμορφη, καταπράσινη. Και βέβαια το χωριό στο οποίο καταλήγει αυτός ο δρόμος είναι επίσης πολύ όμορφα χτισμένο πάνω στην πλαγιά, έτσι αμφιθεατρικά, σε σημείο, όπως μας είπε και ο κύριος Αθανασίου, που είναι οχυρωμένο, προφυλαγμένο από τους βόρειους ανέμους, οπότε το θεωρούσαν χυμαδιά εκεί στην περιοχή. Αυτό κατάλαβα από αυτά που μας είπε ο κύριος Αθανασίου, γιατί δεν το χτύπαγε έτσι ο βαρύς χειμωνιάτικος καιρός. Και βέβαια πολύ κοντά στο χωριό υπήρχε και υπάρχει ακόμη και σήμερα το τοπίο αυτό που είναι κοντά στη σκήτη του Αγίου Ακακίου, καταπράσινο, με τα νερά του. Βέβαια, εντάξει, όλα αυτά κάποια στιγμή τραυματίστηκαν σοβαρά με τις πλημμύρες που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Θα τα ακούσουμε αυτά και στη συνέχεια. Θα μας τα πει και ο κύριος Μόσχιαλος, αλλά και ο κύριος Κωνσταντίνου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Εναθήνες Καταγωμένων από τον Άγιο Ακάκιο, και ο οποίος τον Μάς Κωνσταντίνου θυμάται το χωριό στα παιδικά και στα εφηβικά του χρόνια, πριν γίνει η λίμνη Πλαστήρα. Και αυτό νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε και να ζητήσουμε από τον ίδιο να πάει λίγο με το μυαλό του πίσω στο χρόνο και να μιλήσει για τον Άγιο Ακάκιο εκεί της δεκαετίας του 40, της δεκαετίας του 50 και του 60. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Κωνσταντίνου, πάμε μαζί να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο.
1: Είμαι στη διάθεσή σας. Μπορώ να αρχίσω?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σας ακούμε.
1: Θα μου επιτρέψετε καταρχήν να δώσω ένα θερμό χαιρετισμό σε όλους τους συγχωριανούς μου και ιδιαίτερα στους δύο προσκεκλημένους, τον ιερέα του πατέρα Γεώργιο και στον κύριο Αθανασίου.
0: Τον πατέρα Γεώργιο ακόμα δεν τον έχουμε εντοπίσει, θα τον βρούμε στη συνέχεια, πιστεύω.
1: Ωραιότατα. Παράλληλα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω το εξής. Η εκμάθηση της τοπικής ιστορίας του λαϊκού μας πολιτισμού η προβολή των τοπικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κάθε άλλης μορφής προβληματών και η αναζήτηση λύσεων, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορο κανένα πολίτη. Αυτό βλέπω και σήμερα, ότι ακούμε και εσάς που δεν είστε από εκεί, κέντρισε και ακούγοντας αυτά τα λόγια το μεγάλο ενδιαφέρον, προκειμένου να πείτε την πραγματικότητα που υφίσταται στο χωριό μου, που λέγεται Άγιος Ακάκιος, από το 1927, διότι πριν είχε την επωνυμία Γόλιτσα. Γιατί πήρε όμως το όνομα Άγιος Ακάκιος? Διότι από το χωριό μου ο Άγιος Ακάκιος, ο μεγάλος αυτός θαυματουργός Άγιος, που έζησε 100 έτη και στο Άγιο Όρος άφησε μεγάλη ιστορία, γι' αυτό και υποκριώθη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων της εποχής εκείνης, ο οποίος όταν είχε μάθει περί το Αγίου Ακακίου, ο Πατριάρχης δεν λέγει το Χρύσανθος, σηκώθηκε και πήγε να τον δει στο Άγιο Όρος. Και όταν τον είδε και αφού μίλησε αρκετά μαζί του, εξερχόμενος από το κελί του είπε, είδον άλλον Ηλίαν και άλλον Ιωάννην, είδον περισσότερον οι οφθαλμοί μου τον όσον νίκωσαν τα ότα μου. Ο Άγιος Ακάκιος παιδιώθεν έκανε θαύματα, αλλά και σήμερα συνεχίζει. Το χωριό μου ιδιαίτερα και εμείς οι κάτοικοι του έχουμε να πούμε πολλά θαύματα του. Εν καιρό, όταν εσείς θελήσετε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας να εξιστορήσω μερικά από αυτά. Αν θέλετε, θα ήθελα να σας πω λεπτομερώς ότι το χωριό μου απέχει από τον νομό, από την Καρδίτσα εννοώ, περίπου 20 χιλιόμετρα. Έχει υψόμετρο 320 μέτρα. Είναι αλήθεια ότι βρίσκεται πάνω στην οροσειρά των αγράφων της Πίνδο, η οριογραμμή είναι αυτή, και πράγματι οι κάτοικοι του χωριού διακρίνονται, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι εγωιστικό, είναι η πραγματικότης. Γιατί είναι η πραγματικότης και πού το ξέρω εγώ, αφού το έζησα και εγώ. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εγωιστικό. Οι κάτοικοι του χωριού μου είναι φιλόξενοι. Ακούγομαι?
0: Βεβαίως, σας ακούμε. Ναι. Με προσοχή.
1: Είναι εργατικοί, είναι καλοσυνάτοι και είναι πάρα πολύ δραστήριοι και έξυπνοι. Μπορεί κανείς, κάνοντας αυτή τη μικρή διαδρομή των 20 χιλιόμετρων από την Καρδίτσα και πιο λίγα χιλιόμετρα από τα Πέριξ χωριά, που αυτό γίνεται, με την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσω στο χωριό μου, προκειμένου εκεί θα προσκυνήσω τον Άγιο Ακάκιος στην εκκλησία, αλλά επίσης και κάτω στο σφύριο που υφίσταται, και όπως πληροφορήθηκα από τον ιερέα, το έχει αξιοποιήσει έτσι περισσότερο, θα διαπιστώσει και αυτό που είπα πριν για τους κατοίκους. Η φιλοξενία είναι το κάτι άλλο. Εύχομαι στον οποιοδήποτε που ακούει και έχει το χρόνο να προσπαθήσει να το επισκεφθεί. Γιατί πολλά έχει να ωφεληθεί. Πρώτον από τον Άγιο και δεύτερο από τους κατοίκους. Τώρα το χωριό μου.
0: Να ρωτήσω τώρα, γιατί εγώ θα επιμείνω να πάτε πίσω στο χρόνο, να θυμηθείτε το χωριό των παιδικών και φηβικών σας χρόνων. Γιατί λοιπόν, εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες εικόνες από τις εποχές που τα χωριά ήταν ζωντανά, είχαν κόσμο, που υπήρχε ανάγκη να βρίσκονται κοντά ο ένας τον άλλον οι χωριανοί, στις γιορτές, τα πανηγύρια, που τα σχολεία είχαν πολλά παιδιά.
1: Απαντώ ευθέως. Είμαι γεννηθής το 1941. Το τεστ σήμερα πατώ τα 86 συναπτά χρόνια. Αλήθεια είναι ότι τα παιδικά μου χρόνια, σαν άτομο μιλώ, ναι μεν ζούσαμε σε ένα χωριό πτωχικό, αλλά επειδή ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ήταν εκείνος ο οποίος τότε κατήχε αρκετά, είχε δική το, να έλεγα, φάρμα, σαν άτομο καλά πέρασα. Όμως υπήρχε φτώχεια. Υπήρχαν παιδιά τα οποία αντί καλά παπούτσια που λέμε κοινώς, φορούσαν από δέρμα γουρουνιού. Τα έβλεπες μερικές φορές να τα βγάζουν από τα πόδια τους και να περπατούν ξυπόλυτα, γιατί δεν θέλουν να τα χαράσουν. Δεύτερον, δεν είχαμε τη δυνατότητα, δεν είχαν τη δυνατότητα της καλής τροφής, γιατί δεν υπήρχαν. Τι άλλο, δεν είχαν δυνατότητα να παίξουν με παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Τι κάναμε, φτιάχναμε μια μπάλα από ύφασμα, δηλαδή κορέλια εννοώ, την οποία μπάλα χρησιμοποιούσαμε και παίζαμε ποδόσφαιρο. Αντιλαμβάνεστε τι μπάλα ήταν. Τι άλλο να πω για τα παιδιά, δεν είχαν τρόπους διασκέδασης. Ευτυχώς όμως που την εποχή...
0: Θυμάστε πόσα παιδιά ήσταν στο σχολείο.
1: Περίπου,
0: ναι.
1: Τα 28-30 ήμασταν.
0: Και ποια ήταν έτσι η μέρα που περιμένατε περισσότερο από όλες για να βρεθείτε μαζί και να γιορτάσετε? Γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσεις, ούτε κινηματογράφος κοντά, ούτε θέατρο, ούτε κανενός άλλου είδους διασκέδαση.
1: Και
0: το χωριό περίμενε τα χωριά όλα, στα περισσότερα χωριά συνέβαινε αυτό, περίμεναν πώς και πώς τα πανηγύρια. Ποιες ήταν έτσι πιο μεγάλες γιορτές που σας έφερναν κοντά στο χωριό?
1: Θα σας πω αμέσως. Ο Άγιος Ακάκιος στο χωριό μου γιορτάζεται την Πέμπτη τη διακίνησή μου, δηλαδή την Πέμπτη μετά την Κυριακή της Αναστάσεως. Στο χωριό μου το γιορτάζαμε τον Άγιο από την παραμονή. Πώς? Αφού πηγαίναμε και πραγματοποιούσαμε όλοι μαζί τον Εσπερινό, καταλήγαμε σε κάποια ταβέρνα την οποία δημιουργούσαμε σε κάποιο καφενείο, είχε τότε δύο καφενεία το χωριό μου, και εκεί διασκεδάζαμε όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι. Αυτή για μας ήταν η πρώτη διασκέδαση. Άλλη διασκέδαση ποια ήταν? Στις μεγάλες γιορτές του Αγίου Πάσχα πρώτα, των Χριστουγέννων, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, γιορτάζαμε τις εθνικές γιορτές εν επισημότητη. Αυτές οι γιορτές μου έχουν μείνει ακόμη στο μυαλό μου και όταν τις σκέπτομαι και πώς ζούσαμε, δακρύζω. Γιατί υπήρχε η αγνότητα, υπήρχε η αγάπη μεταξύ μας. Δεν υπήρχε αυτός ο ελληνισμός που υφίσταται σήμερα. Σήμερα υπάρχουν γιορτές, αλλά δεν τις ζούμε. Τότε υπήρχε αυτό το αγνό το οποίο ζούσαμε και χαιρόμασταν. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, ήταν και δύσκολα χρόνια τότε, φαντάζομαι, γιατί όπως και να το κάνουμε και πριν γίνει η λίμνη και το φράγμα και η λίμνη πλαστήρα, ήταν και πιο δύσκολο και το ζήτημα των ασχοληθεί κανείς με τις αγροτικές καλλιέργειες, έτσι δεν είναι? Γιατί
1: θα μου επιτρέψετε.
0: Το φράγμα έγινε και να κατεβάσει νερό στον κάμπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα μου επιτρέψετε. Ναι. Επειδή το χωριό μου δεν είχε στην πεδιάδα κάτω στον κάμπο, όπως είπατε, ορθότατα κτήματα, αλλά στις πλαγιές που υφίστανται, τι γίνεται, δεν μας επηρέασε θετικά το φράγμα, ούτε αρνητικά. Αυτό το φράγμα όντως εξυπηρέτησε στα μέγιστα την πεδιάδα. Επάνω σε αυτό τώρα δράτω με τις ευκαιρίες προκειμένου να κάνω μια πρόταση και τι θα ήθελα στο τέλος.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η πρότασή μου? Στο χωριό μου υπάρχουν τρία ποτάμια. Διόθεν είχα πει στον τότε πρόεδρο, όταν ήμουν εκεί, γιατί ήμουν λίγο ζουζούνι, τον ενοχλούσα, ήταν θείος μου, γιατί δεν φτιάχνετε ένα φράγμα στον πύργο? Πούφωμα, στον πύργο κάτω, μετά, πριν από την εκκλησία του Αγίου, τον Αγίου Αποστόλου. Τον Αγίου Αποστόλου. Πώς, Φωμά, και γιατί να κάνουμε με το φράγμα? Αυτό το έλεγα τότε και το προτείνω τώρα. Όταν γίνει, πρώτον ωφελείται το χωριό μας τα μέγιστα και δεύτερον η πεδιάδα μετά τον πύργο. Μεγάλο έργο που θα βοηθήσει πάρα πολλούς κάτοικους εκεί. Δεύτερον, υπάρχει ένα ποτάμι που λέγεται Σούδα, που εκεί στη Σούδα ακριβώς επάνω, που ξέρουν οι συγχωριανοί μου, αν γίνει ένα φράγμα θα μπορέσουμε να κάνουμε ποτιστικά πάρα πολλά κτήματα εκατέρωθεν, αλλά και προς τα κάτω πηγαίνοντας στο ποτάμι. Άρα καταλήγω, εάν αξιοποιήσουμε με δύο φράγματα αυτά που είπα πριν, θα υπάρξει αλματική άνοδος στην περιοχή, όχι μόνο στο χωριό μου. Παράλληλα, θα ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι στο χωριό μου υπάρχει και ένα μεγάλο σπήλαιο, το οποίο μέχρι στιγμής ακόμη δυστυχώς η πολιτεία δεν έδειξε το απαραίτητο ενδιαφέρον για την αξιοποίησή του. Θα ήθελα να προτείνω, το επαναλαμβάνω, να υπάρξει κάποια επίσκεψη εκεί και ίσως θα έρθω να με ευχαριστήσουν για την πρότασή μου. Διότι η αξιοποίησή του θα δώσει πολλά ενδιαφέροντα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πες μου ό,τι άλλο θέλετε.
0: Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά με όλα όσα αναφέραμε και όλα όσα ακούσαμε από εσάς. Έχουμε και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη Μόσχιαλο, τον εκπαιδευτικό που είναι ταμείας του συλλόγου σας. Και θα πούμε, έτσι θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στον Άγιο Ακάκιο. Θα τα πούμε από κοντά στο χωριό καλύτερα. Αυτό
1: να πούμε. Πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Όταν εσείς αποφασίσετε και εμείς έχουμε τη δυνατότητα τη χρονική να βρεθούμε στο χωριό μας.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ και να ευχηθώ κάθε καλό στη ζωή σου για πάντα, αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλε.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τις 2. Με τον Παπαγιώργη, τον ιερέα του χωριού, δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά θα έχουμε ευκαιρίες, έτσι, για να μιλήσουμε και με τον Παπαγιώργη σε άλλες εκπομπές, με άλλες αφορμές. Δόξα τω Θεώ, η ελληνική ύπαιθρος μας δίνει πάντα, έτσι, λόγους για να γυρίζουμε σε αυτήν, να παίρνουμε δυνάμεις και να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Παναγιώτης Μόσιαλος είναι εκπαιδευτικός, είναι ταμείας του Συλλόγου των Εναθήνες καταγωμένων από τον Άγιο Ακάκιο, συγχωριανών του, και τον έχουμε στη γραμμή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ επίσης, κύριε Κυρουπούλη.
0: Κύριε Μόσιαλε, να πάμε λίγο στον Άγιο Ακάκιο του σήμερα. Πάμε λίγο στον Άγιο Ακάκιο του σήμερα.

0: γενικά, εκτός από τη μεγάλη ζημιά που υπέστη όχι μόνο το δικό μας το χωριό, ο Άγιος Ακάκιος, αλλά και όλα τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής, είναι ότι η Ήπεθρος γενικά έχει εγκαταληφθεί από έργα που θα μπορούσαν να κρατήσουν τον κόσμο εκεί. Όλα τα οι νέοι, μόλις τελειώσουν το λύκειο, φεύγουν και καταφεύγουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Και είναι γεγονός ότι όλα τα χωριά αυτά μαραζώνουν. Όχι μόνο το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι. Για να κρατηθεί ο κόσμος στην περιοχή, ειδικά στην κοινότητα Αγίου Ακακίου, απαιτούνται βασικά έργα που θα ήταν ευεργετικά όχι μόνο για την κοινότητα Αγίου Ακακίου, αλλά και για τις κοινότητες Πύργου, Ιθώμης, Καπά κτλ. Να γίνουν δηλαδή δύο μεγάλα έργα, πράγματα για να κρατηθούν τα νερά του Μέδα ποταμού που πηγάζει νότια του χωριού μας, και ένα άλλο πράγμα στα σύνορα των κοινοτήτων Αγίου Ακακίου και Πύργου Ιθώμης, για να κρατήσει τα νερά του ποταμού Γκορλίγκα που πηγάζει στις παρυφές του χωριού μας. Έχει μεγάλο καταράκτη, το λεγόμενο Φουνταριά, και τον ποταμό Καρκατούνα. Αν αυτά τα δύο έργα κρατήσουν τα νερά του χωριού μας, τότε σίγουρα η ζωή των κατοίκων του χωριού θα γίνει πάρα πολύ εύκολη, θα αποδώσει στους γεωργούς εισοδήματα λόγω των αδρευτικών έργων που θα γίνουν από αυτά τα νερά, αλλά και πέρα από τούτο θα μπορούσε να εκμεταλλευτούν οι κοινότητες και από άποψη τουρισμού. Θα γίνουν δηλαδή μικρές λίμνες, όπως είναι πηγή, φυσικά είναι μεγάλη η λίμνη του Πλαστήρα. Κάτι παρόμοιο. Ότι το χωριό
1: αυτό θα μπορούσε να έχει, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει αποτρέψει και την καταστροφή που είχατε. Και δεν μου είπατε τι ακριβώς συνέβη στο χωριό, έτσι. Λίγο να περιγράψουμε τι υπέστη το χωριό μετά τον Ντάνιελ, ειδικά στην τελευταία έτσι, μεγάλη πλημμύρα που είχατε εκεί.
0: Ναι, κόπηκαν οι δρόμοι. Το φυσικό περιβάλλον των ποταμών έχει αποξηλωθεί τελείως. Δεν έχει μείνει πλατάνη, δέντρα κτλ. Στις όχθες των τριών αυτών ποταμών. Και γενικά είχε αποκλειστεί και ο οικισμός Λιβάδια, που είτε απέναντι από την κοινότητα Αγίου Κακίου, διότι το γεφύρι που επικοινωνούσε με την κοινότητα Αγίου Κακίου είχε καταστραφεί. Και μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, μετά από μισό χρόνο νομίζω, έγινε ένα πρόχειρο γεφυράκι για να επικοινωνεί ο οικισμός Λιβάδια της κοινότητας Αγίου Κακίου.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε για τη Ρεματιά, η οποία χωρίζει τον επαρχιακό δρόμο του Αγίου Ακακίου που φτάνει στο χωριό από το Λιβάδι, τον μικρό οικισμό που βρίσκεται ακριβώς στην απέναντι πλευρά.
0: Ναι, από τον οικισμό Λιβάδια.
1: Λιβάδια.
0: Έχει μόνιμος κατοίκος, σπίτια, και κυρίως εκεί πέρα ασχολούνται με τη γεωργία και προπάντως με την κτηνοτροφία.
1: Αυτά είναι νερά που έρχονται και αυτά πάνω από το βουνό, από την περιοχή που είναι και η λίμνη Πλαστήρα. Αυτά τα ρέματα, αυτές οι ρεματιές.
0: Το ποτάμι που λέγεται Μέδας ή Σούδα πηγάζει κάτω από τη λίμνη, πιο βόρεια δηλαδή, από τη λίμνη Πλαστήρα. Και το χειμώνα έχει αρκετό νερό.

0: ποταμός Γκουρλίγκας πηγάζει στις παρυφές του Αγίου Ακακίου. Δηλαδή νότια του χωριού μας. Γύρω στα 100 μέτρα πιο πάνω από το χωριό μας. Και ειδικά το χειμώνα έχει πάρα πολύ νερό. Ειδικά φέτος ο καταράκτης που λέγεται Κουνταριά είναι το κάτι άλλο.
1: Ξέρει ο κύριε Μόσγελε ότι το τοπίο στο χωριό θα σύντομα θα ξαναπρασινίσει και θα βλαστήσουν και νέα δέντρα και θα αποκατασταθούν σε ένα βαθμό τουλάχιστον και τα σημεία τα οποία απογυμνώθηκαν από τη βλάστηση λόγω των πλημμυρών, γιατί η περιοχή έχει και νερά πολλά, υπάρχουν και βροχοπτώσεις στη διάρκεια του χειμώνα και χιόνια ψηλότερα που κατεβάζουν νερά μέσα από τις ρεματιές αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε. Έχετε σκεφτεί εκεί στο χωριό να εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος, όπως μας έλεγε ο κ. Αθανασίου, από τον Άγιο Ακάκιο προς τη Λίμνη Πλαστήρα, για να γνωρίσει μια τουριστική ανάπτυξη στο χωριό? Θα μπορούσε να συμβεί αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Θα μπορούσε. Αλλά δυστυχώς όμως είπαμε ότι γενικά η επαρχία μόνο στα λόγια ότι γίνονται έργα, ενώ στην πραγματικότητα έχει μείνει πίσω.
1: Εντάξει, ίσως πρέπει και κάποιοι από τους κατοίκους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ασχολούνταν με τις αγροτικές καλλιέργειες ή τέλος πάντων με τα όσα συνέβησαν και με τις καλλιέργειες αυτές και με την οικονομία γενικότερα, δεν είναι αποδοτικά δηλαδή αυτά τα κτήματα που μπορεί να έχουν κάποιοι από τους συγχωριανούς σας, να γυρίσουν σε αυτή τη δραστηριότητα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Θα μπορούσαν ίσως να σκεφτούν ίσως κάποια από τα παλιά σπίτια του χωριού να αναστηλωθούν και να γίνουν και κάποιοι ξενώνες. Δεν υπάρχει ξενώνα στον Άγιο Ακάκιο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι. Μόνο δύο καφενεία είναι, τα παραδοσιακά καφενεία. Και είπαμε ότι νεολαία δεν υπάρχει.
1: Άρα δηλαδή ο Άγιος Ακάκιος που είναι πάρα πολύ όμορφος δεν κρατάει τον επισκέπτη. Δεν
0: μόνο
1: έχει ούτε τόπο για να μείνει, ούτε μέρος για να μείνει.
0: Α, ναι,
1: ούτε μέρος για να μείνει. Το φαγητό ουσιαστικά έτσι, σε αυτά τα δύο καφενεία που έχετε εκεί στην πλατεία του χωριού, νομίζω λίγα πράγματα στο μενού, δεν είναι δηλαδή οργανωμένα εστιατόρια, έτσι δεν είναι?
0: Καλά,
1: δεν ξέρω.
0: Είναι της ώρας
1: κάποια πράγματα. Ίσως λοιπόν υπάρχει εδώ ένα πεδίο να αναπτυχθεί τουριστικά το χωριό. Τι θα λέγατε, πώς σας φαίνεται αυτό?
0: Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει πολύ πράσινο από δρύς, ειδικά έχουμε το πεθκόνα, αλλά όχι πεθκόνα, το δάσος των Αηλιά που λέγεται Αηλιάς, είναι κατάθετο από δρύς, καταπράσινος, έχει πηγές μέσα. Λοιπόν, το κάτω είναι ο Άγιος Νικόλαος, ένας λαός του 1780 νομίζω, έχει μια επιγραφή εκεί πέρα. Έχει συντηρηθεί, είναι σε καλή κατάσταση και θα μπορούσε δηλαδή να τραβήξει κόσμο, δηλαδή επισκέπτες.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικά εάν γινόταν δύο πράγματα. Ένα πράγμα να κλείσει τα νερά του ποταμού Νέδα.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι προς το Μορφοβούνι.
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο πράγμα να κλείσει τα νερά του ποταμού Γκουρλίγκα που πηγάζει στις παρυφές του χωριού μας. Ειδικά τώρα το χειμώνα χαλάει ο κόσμος από τη βουή και από τον καταράκτη. Και το ποτάμι Καρκατούνα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Επειδή κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής, τα κρατήσαμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσιαλε. Και θα τα πούμε καλύτερα από κοντά στο χωριό σας. Και βέβαια όλοι και όσες και όσοι μας ακούνε, νομίζω παίρνουν μια πολύ καλή αφορμή από το σημερινό μας αφιέρωμα εδώ στον Άγιο Ακάκιο να επισκεφθούν αυτό το χωριό που είναι άγνωστο, αλλά νομίζω πραγματικά θα τους γοητεύσει. Σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Είναι πανέμορφο.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Κάπως έτσι κλείνουμε αυτό το αφιέρωμα στον Άγιο Ακάκιο της Καρδίτσας, έτσι. Εκεί, αν βρεθείτε λοιπόν στην περιοχή, μπορείτε να από τώρα να το οργανώσετε. Ο Άγιος Ακάκιος είναι ένα πάρα πολύ καλό ορμητήριο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Τουλούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά με τη Φούλη της Ζαβιτσάνου. Εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη, πρώτα ο Θεός, 10 με 12. Και βεβαίως την άλλη εβδομάδα πάλι εδώ με ένα ακόμη αφιέρωμα στο χωριό. Γεια χαρά!

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο! Real estate, Φέρτο! Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό!
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εξωτικών της παράδοσης, τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισσας και την ΕΡΤ Βόλου. Με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, το ταξίδι μας ξεκίνησε από την Ήπειρο. Η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής.

Σ' αφήνω την καλονυχτιά με τη φωνή του Στυλιανού Μπέλου. Έπαιξε κλαρίνο Πετρολούκας Χαλκιάς. Και θα αφήσουμε την Ήπειρο για να πάμε στη Δυτική Θεσσαλία. Από τον Ασπροπόταμο μας έρχεται αυτό το καθιστικό ερωτικό τραγούδι. Είναι η Σιάνα, το οποίο το έχουμε ηχογραφήσει κιόλας εδώ με τον Ξενοφόντα Τσιούνι, δεν το έχουμε παίξει ακόμα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Είναι από τα τραγούδια που δεν χωρέσανε, αλλά κάποια στιγμή θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή με τις ηχογραφήσεις που δεν παίχτηκαν τελικώς καθόλου στον αέρα. Εδώ τραγουδάω Ξενοφόν Τσιούνις και κλαρίνο παίζει ο Παναγιώτης Γιαννούλας και είναι από το τετραπλό CD «Μουσική παράδοση Τρικάλων» που εξέδωσε ο νομός Τρικάλων και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής.

Ο Μάης Σιάτιστας με την κομπανία του Δημήτρη Κότσικα και τα Χάλκινα της Κοζάνης, ένα τραγούδι εθιμικό της Πρωτομαγιάς από την Σιάτιστα Γαλατινής, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνία με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα μας ΕΡΤ ΕΚΟ στο διαδίκτυο, από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου στο διαδίκτυο, αλλά και στις αντίστοιχες συχνότητες στα FM, και φυσικά από την τηλεόραση Voice of Greece, η ένδειξη στις οθόνες σας.

Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί, αυτό το συρτό ποιμενικό τραγούδι της αγάπης με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Σταύρο Αδριανό, τον Αλέκο Καραβέλη και τον Χριστόφορο Τιμπά. Στο τραγούδι ήταν ο Χρήστος Σερέτης.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα σας. Καλώς ορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, γιορτάζει σήμερα αρκετές γυναίκες, κοπέλες με αυτό το όνομα, χρόνια τους πολλά. Σήμερα επίσης έχουμε αρκετές επετείους από ό,τι βλέπω εδώ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Αφρικανικής κληρονομιάς, η Διεθνής ημέρα Μεών, η Ευρωπαϊκή ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, η Ευρωπαϊκή ημέρα Μελανόματος, η ημέρα της Ευρώπης, Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι ένας θεσμός, οργανισμός που δεν συσχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι ξεχωριστός. Νομίζω στο Λονδίνο πρώτο ιδρύθηκε δεκαετία του 40, αν δεν απατώμε. Από εκεί και πέρα έχουμε επίσης σήμερα την ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα άσθματος, την Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, να μια μέρα που εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να την επισημαίνουμε πιο πολύ και όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν πλένουν τα χέρια τους. Από εκεί και πέρα επίσης έχουμε την Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 553 όταν αρχίζει, γιατί αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9%, πέφτει από διψήφιο σε μονοψήφιο νούμερο και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Πρέπει να πω ότι εκείνη την εποχή μου στο Reuters και ήμουν εγώ εκείνος ο οποίος μετέδωσε πρώτος εκείνη την είδηση, για την ακρίβεια πριν την επίσημη ανακοίνωση, και αυτό γιατί είχα μια πηγή στην Εθνική Υπηρεσία, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία που μας το είχε πει. Από εκεί και πέρα, 2010 έχουμε την, πώς να πω εδώ πέρα, τη δολοφονία στην τριών ανθρώπων, ανάμεσα τους τριών υπαλλήλων μιας τράπεζας, της τράπεζας Μαρφίν εκείνης της εποχής, εκ των οποίων η μία είναι έγκυος, ήταν έγκυος γυναίκα, στα πλαίσια εκτεταμένων επεισοδίων που έγιναν τότε στην Αθήνα, όπου 150.000 πολίτες διαδήλωσαν, αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας, από βόμβες Μολότοφ. Υπάρχουν και φωτογραφίες των κουκουλοφόρων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι υπήρχαν διαδηλωτές δίπλα σε αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι εκείνη την εποχή εμπόδισαν πυροσβεστικά οχήματα να πάνε να σβήσουν τη φωτιά. 1818 γεννιέται ο Κάρλ Μάρξ, ο γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. 1988 γεννιέται η Αντέλ, η γνώστη Αγγλίδα τραγουδίστρια. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο και στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, 1821 φεύγει από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας, μια ολόκληρη ιστορία. Έχουν γραφτεί πολλά και διάφορα για τη σχέση του με την Ελλάδα. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε όμως και για τα οποία μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τον βοήθησε να πάει στη στρατιωτική ακαδημία ήταν ο Δημήτριος Κομνηνός, της οικογένειας Στεφανόπουλου από την Κορσική, με καταγωγή από τη Μάνη. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Νομίζω ότι θα πρέπει σε μια επόμενη εκπομπή να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και να μιλήσουμε πάλι με την Κορσική, τουλάχιστον τη Μασαλία, στη Γαλλία. 1965 επίσης φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Γούναρης, ο Έλληνας τροβαδούρος
του ελαφρού τραγουδιού. Και το 1981 ο Μπάμπι Σάντς, ο Ιρλανδός πολιτικός μέλος του IRA. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ομογένεια, όπως το αποκαλώ. Σήμερα θα πάμε στην Σκανδιναβία και συγκεκριμένα θα πάμε σε μία χώρα, την Φινλανδία, την χώρα που είναι γνωστή και ως η χώρα του Άι Βασίλη. Σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει βγαίνει ως η πρώτη χώρα της οποίας οι κάτοικοι είναι ευχαριστημένοι από την ζωή τους. Εδώ και αρκετά χρόνια συμβαίνει αυτό. Έρχεται πρώτη Φινλανδία, είναι χαρούμενη η κάτοικοί της. Θα πάμε να μιλήσουμε για πρώτη φορά με έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος βρίσκεται εκεί πάνω από 40 χρόνια, θα μας τα πει και ο ίδιος, και έχει την μεγαλύτερη εισαγωγική εταιρεία ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Για να μπορέσουμε όμως να πάμε στην χώρα αυτή της Βόρειας Ευρώπης, η οποία βρίσκεται μεταξύ Σουηδίας, Νορβηγίας, Ρωσίας και Βαλτικής θάλασσας, θα βάλει ένα τραγούδι εδώ ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει στην Φινλανδία, τη χώρα αυτής της Βόρειας Ευρώπης, για να μιλήσουμε για πρώτη φορά με έναν ομογενή, ο οποίος βρίσκεται εκεί περίπου μισό αιώνα, 50 χρόνια. Αναφέρομαι στον κύριο Ελευθέριο Γαβριλίδη. Είναι επιχειρηματίας και είναι ιδρυτής της μεγαλύτερης εταιρείας, φινλανδικής εταιρείας εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Τον καλωσορίζω για πρώτη φορά. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Γαβριλίδη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Το εκτιμούμε πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο να ξετυλίξετε το κουβάρι της ιστορίας σας. Να πάτε πίσω στο χρόνο δηλαδή και να μας πείτε πώς βρεθήκατε στην Φινλανδία και ποια εποχή περίπου.
1: Ευχαριστώ. Γεννήθηκα στην Κύπρο το 1943, δηλαδή είμαι 83 χρονών στην Λάρνακα.
0: Ναι.
1: Και σπούδασα πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από το Πανεπιστήμιο εργάστηκα στην Κύπρο, πρώτα στο Υπουργείο Γεωργίας, τμήμα αναπτύξεων συντάτων, ύστερα σαν δημοτικός μηχανικός στη Λάρνακα. Μετά το 1975 πήγα στη Σαουδική Αραβία, εργαζόμουν εκεί ως πολιτικός μηχανικός. Το 1977 αποφασίσαμε με τη μέλουσα γυναίκα μου και μην γυναίκα μου να παντρευτούμε. Και η επιλογή ήταν ή στην Κύπρο, ή στη Φινλανδία, ή στη Σαουδική Αραβία. Αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε πρώτα στη Φινλανδία και έτσι βρέθηκα στη Φινλανδία το 1977.
0: Η σύζυγός σας είναι Φινλανδέζα ή
1: ναι, πράγμα,
0: είναι Φινλανδέζα. Τη γνωρίσατε στην Κύπρο, φαντάζομαι.
1: Τη γνώρισα στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα,
1: εντελώς τυχαία. Είμαστε και οι δύο σε διακοπές και γνωριστήκαμε στην Ελλάδα.
0: Α, πολύ ωραία. Τώρα, πότε πήγατε, επομένως 1977 φτάσατε στη Φινλανδία για μόνιμη εγκατάσταση.
1: Ναι, το 1977 πήγα στη Φινλανδία. Τότε ήταν πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα για να βρω δουλειά ως μηχανικός ή ως οτιδήποτε άλλο, διότι απαιτεί το η γνώση φινλανδικών. Πήγα στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη για να μάθω φινλανδικά εάν θα έμενα στη Φινλανδία και αραβικά εάν θα πήγαινα στη Σαουδική Αραβία.
0: Μπράβο.
1: Εκεί γνώρισα ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου, έναν γλωσσολόγο, που μου ζήτησε να τον μάθω ελληνικά. Και του είπα εγώ τα ελληνικά μου είναι του γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Και μετά ήμουν στην Αγγλία, σπούδασα μόνο μηχανικός. Μπορώ. Μου λέει, πάντως μπορείτε να εξηγάτε το καθηγητή στα αγγλικά και αυτό είναι, δεν υπάρχουν καθηγητές εδώ. Αν έχετε τον καιρό, ευχαριστώ. Και έτσι ξεκίνησα και έγινα δάσκαλος. Διδάσκοντας τον γλωσσολόγο αυτό, ανακάλυψα πόσο λίγο ήξερα τη γλώσσα μου, δηλαδή τα ελληνικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Οι ερωτήσεις του ήταν τέτοιες που είναι πολύ πιο βαθιές από ό,τι σπουδάσαμε εμείς στο γυμνάσιο. Αισθάνομαι άβολα, επειδή κάποιος ξένος, ας πούμε, μη Έλληνας, ήξερε τόσα πολλά με τη δομή της γλώσσας παρά εγώ. Έτσι διάβαζα τα πάντα, όλα τα βιβλία που μπορούσα να βρω στα βιβλιοπολία που πήγα στην Κύπρο κτλ. Για να μάθω ελληνικά, να μπορώ να απαντώ στις ερωτήσεις, να μην υπάρχει κάτι που δεν ξέρω. Και στο τέλος έγινα δάσκαλος, χωρίς να το καταλάβω, έμαθα αρκετά για να γίνω δάσκαλος και άρχισα να διδάσκω ελληνικά τα βράδια σε αυτά σχολεία τα ποιμορφωτικά για ενήλικες. Και στο Φιλανδοελληνικό Σύνδεσμο, που τότε εδώ, του Ελσίνκη, που τότε εδώ είχε 1500 μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί στο διδάσκοντας, επειδή δεν υπήρχε κατάλληλο διδακτικό υλικό, έγραψα ένα βιβλίο για την εκμάθηση ελληνικών. Ύστερα με τον πρώτο καθηγητή, με τον πρώτο μαθητή, τον Dr. Kim Schneider ονομάζεται, γράψαμε ένα λεξικό, το πρώτο λεξικό που είχε φιλανδο ελληνικό πρώτα, ύστερα έλληνο φιλανδικό.
0: Μπράβο.
1: Και η ιστορία πώς εξελίσσεται είναι ότι τότε ανακάλυψα επίσης όταν οργανώναμε και ήθελαμε να οργανώσουμε ελληνικές βραδιές, ότι δεν υπήρχαν ελληνικά προϊόντα, τρόφιμα στη Φιλανδία.
0: Τώρα μιλάμε, κύριε Γαβριλίδη, συγγνώμη σας διακόπτω, τώρα μιλάμε τέλη δεκαετίας του 70, κάπου εκεί.
1: Ναι, τώρα μιλούμε το 78. Εγώ πήγα στη Φιλανδία τέλος του 77, ήταν Ιόβρη. Το 78 ξεκίνησα, πήγα στο να μάθω τα φιλανδικά και αραβικά. Και 78-79 ξεκίνησα. Στην αρχή ξεκίνησα να διδάσκω μόνο τον Dr. Schneider. Mm-hmm. Ύστερα το 79 ξεκίνησα να διδάσκω στα
0: μορφωτικά σχολεία. Ναι,
1: ναι. Και τότε όταν είδαμε ότι δεν υπήρχαν ελληνικά προϊόντα, οι μαθητές μου, πισωαστία, πισωσοβαρά, μου έλεγαν γιατί δεν φέρνετε εσείς, θα αγοράζουμε εμείς και θα πούμε και στους φίλους μας. Και έτσι ξεκίνησε το 86 στην πράξη. Ξεκινήσαμε με τη γυναίκα μου, κάναμε μια εταιρεία και ξεκινήσαμε με μια μπαλέτα, εισαγωγή, μια μπαλέτα ελιών.
0: Ελιών, ελιές. Τι ελιές ήταν, θυμάστε τι ελιές ήταν, καλαμάτας.
1: Καλαμών ήταν οι πρώτες ελιές που φέραμε και αυτές ήταν μια παλέτα. Μετά αυτές οι ελιές όταν ήρθαν, αυτή η παλέτα όταν ήρθε, πουλήθηκε πολύ πολύ γρήγορα στους, όπως είπαμε, στους μαθητές, στους φίλους τους και στα ελληνικά εστιατόρια.
0: Μάλιστα.
1: Η επόμενη εισαγωγή ήταν ένα κοντέινερ με ελιές. Και μετά όταν ήρθε αυτό το κοντέινερ, ξεκίνησα συστηματικά να προσφέρω σε όλα τα καταστήματα, με εστιατόρια κτλ.
0: Πηγαίνατε, κύριε Γαβριλίδη, πηγαίνατε σε ένα-ένα με δείγμα, ας πούμε, για να τους πείσετε να αγοράσουν τις ελιές.
1: Ακριβώς. Πήγαινα, έβαλα στο αυτοκίνητό μου ελιές, αυτά που είχα. Στο κοντέινερ έφερα και πράσινες ελιές. Είχα και καλαμών, είχα και πράσινες. Και πήγαινα όταν πήρα τους δρόμους συστηματικά, έναν-ένα, σταματούσα, ναι. Όπου έβλεπα μαγαζί, σταματούσαν ή κιόσκι, ή εστιατόριο, ή ξενοδοχείο, οπουδήποτε νόμιζα ότι ίσως ενδιαφέροντα για ελιές, έμπαινα μέσα και τους έλεγα ότι θέλετε να δοκιμάσετε ελιές ελληνικές. Και αρκετοί έλεγαν ναι, δοκίμασα και τους έλεγα κι εγώ εάν... μερικοί έβαζαν παραγγελίες.
0: Μάλιστα.
1: Τα καταστήματα, όταν ήταν κατάστημα, τι έκανα, έμπαινα μέσα στο κατάστημα, αγόραζα τις ελιές τις δικές τους, είχα και την απόδειξη μαζί μου και όταν τους ρωτούσα αν θέλουν να δοκιμάσουν ελιές, είχα και τις δικές τους ελιές. Τις άνοιγα και τις δύο και τους έλεγα αυτές είναι οι ελιές τις δικές σας σε αυτή τη τιμή, αυτές είναι οι ελιές που προσφέρω εγώ σε αυτή τη τιμή. Θέλετε, σας ενδιαφέρει, θέλετε να αγοράσετε, και αρκετοί πιο πολλοί αγόραζαν. Έβαζαν παραγγελία εδώ. Έβαζαν παραγγελία. Έτσι ξεκίνησα. Αλλά κάνοντας αυτό, έμαθα πώς λειτουργεί το σύστημα. Σωστά. Στη Φιλανδία. Δεν είναι ιστορία. Εδώ στη Φιλανδία όλα είναι οργανωμένα. Και το εμπόριο. Πάρα πολύ οργανωμένο. Δηλαδή ανήκουν οι πάντες, σχεδόν οι πάντες, πάνω από 90%, σε αλυσίδες. Και οι αλυσίδες ανήκουν αυτό που ονομάζουμε κεντρικοί οργανισμοί. Δηλαδή ήταν τρεις τότε οι μεγάλοι οργανισμοί, ήθελε οι αλυσίδες και ήταν τα καταστήματα ή τα εστιατόρια. Και έμαθα ότι πρέπει για να κάνεις καλό εμπόριο, αν θέλεις μεγάλες ποσότητες, πρέπει να πας σε αυτούς τους οργανισμούς. Πήγα σε αυτούς, ένας έβαλε παραγγελία και μου εισηγήθηκε αν ήθελα να πάω στην έκθεση που είχαν οι καταστηματάρχες αυτού του οργανισμού. Και εκεί, από την παρουσίαση, ήρθε εκεί ένας πολιτής που είπε ότι ο αγοραστής του κεντρικού οργανισμού τον έστειλε και ξεκινήσαμε, πήραμε η εταιρεία μας, βρήκε
0: Βάλατε, βάλατε κάποιο κιόσκι εκεί στην έκθεση αυτή για να έρχονται να σας να δοκιμάσουν τα προϊόντα σας?
1: Ναι, ένα τραπέζι.
0: Ένα τραπέζι.
1: Δεν ήξερα τίποτε τότε. Πήγα έτσι, κανονικά πρέπει να δηλώσεις με συμμετοχή και τα λοιπά. Εγώ δεν ήξερα τίποτε. Απλώς πήγα με τα δείγματά μου χωρίς να δηλώσω ότι θα πήγαινα. Αλλά υπήρχε εκεί μια εξαιρετικά καλή κυρία. Με είδε, κατάλαβε ότι αυτός ο ξένος δεν ξέρει τίποτε. Μου λέει, βέβαια μπορούμε, κοπιάστε μου μέσα, μας έβαλε ένα τραπέζι και ξεκίνησα από εκεί. Ύστερα έμαθα τα συστήματα του στην αρχή, δεν ήξερα τα συστήματα. Ναι. Τα συστήματα τα μάθαινα...
0: Στην πράξη.
1: Καθοδόν.
0: Στην πράξη τα μάθατε. Πράξη.
1: Ναι. Και όταν πουλήθηκε, όταν ξεκίνησαμε αυτήν δύο με τις ελιές, όταν είδα μετά ότι πουλήθηκαν οι ελιές και οι άλλοι ύστερα... και άλλες αλυσίδες μετά
0: ενδιαφέρθηκαν.
1: Ναι, έτσι τα πουλήσει. Όταν πουλήθηκαν οι ελιές, όταν αρχίσουν να πουλούνται, τότε θα ρίχθηκα και πήγα στην Ελλάδα και επισκέφθηκα τις μεγάλες
0: μονάδες.
1: Επειδή τότε δεν υπήρχαν άλλοι εμπόροι, άλλοι εισαγωγείς, έτσι μπορούσα να διαλέξω. Ποιον ήθελα και ποιο προϊόν ήθελα. Και ξεκίνησα μετά, επεκτάθηκα σε όλων των ειδών της υγείας, σε ελαιόλαδο, σε μαρμελάδες,
0: τυριά.
1: Χαρβά, ταχύνι, τυριά. Μετά, τα τυριά στην αρχή απαγορεύονται η εισαγωγή, επειδή πριν να μπει η Φιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οτιδήποτε είχε σχέση με γαλακτοκομικά προϊόντα ή προϊόντα.
0: Είχε δασμούς, είχαν δασμούς μεγάλους, φαίνεται. Είχε
1: τόσα πολλά δασμούς, αυτά απαγορεύονταν εντελώς. Χρειαζόταν ειδική άδεια. Μάλιστα. Τα άλλα, για παράδειγμα, φασόλια, ξέρω εγώ, λάδι, ελαιόλαδο, είχαν δασμούς. Mm-hmm. Είχαν δασμούς, αλλά επιτρεπόταν η εισαγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τα άλλα, τα γαλακτοκομικά και προϊόντα κρέατος, απαγορεύονταν εντελώς. Αλλά ύστερα, μόλις έγινε η Φιλανδία πρώτα. Κράτος, πρώτα πώς το λέμε, candidate member, δηλαδή
0: υποψήφιο μέλος, υποψήφια χώρα.
1: Υποψήφια χώρα, άρχισαν να οι περιορισμοί να ελαττώνονται και μετά ξαφανίστηκαν εντελώς όταν έγινε πλήρες μέρος.
0: Το 1986 έγινε η Φινλανδία, πότε έγινε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Όχι, πιο αργά. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νομίζω. Όχι, το 1986 όταν ξεκίνησα εγώ δεν ήταν μέλος.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Ήταν μετά από 5-6 χρόνια έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ιστορία με λίγα λόγια. Και μεγάλο ιδιαιτερία. Είχαμε ύστερα ήρθαν τα. Κάπου το 95, κάπου εκεί, ήρθαν οι δύο μου κόρες και μαζί με τις δύο μου κόρες ήρθαν και οι δύο γαμπροί και η εταιρεία μεγάλωσε. Σήμερα η εταιρεία μας έχει, ύστερα κάναμε και μια μεταποιητική εταιρεία, αγοράσαμε μια μεταποιητική πριν 15 τόσα χρόνια και που τώρα έχει γίνει εργοστάσιο και τώρα μαζί με οι δύο μας εταιρείες, η εισαγωγική και η μεταποιητική, έχουμε 65 υπαλλήλους και ο τζίρος μας ήταν πέρσι 30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Με λίγα λόγια.
0: Πολύ ωραία. Η μεταποιητική εταιρεία στην οποία αναφέρεστε το εργοστάσιο, τι ακριβώς κάνει?
1: Είναι μαρινάρι. Ελιές είναι ένα από τα μεγάλα προϊόντα, αλλά επίσης και συσκευάζει σε φακελάκια σος, μαγιονέζα, μαρμελάδες ή τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και συσκευαστήριο.
0: Μάλιστα. Πέρα από ελληνικά προϊόντα έχετε φέρει ίσως και κάποια, ας πούμε, και κυπριακά χαλούμι και τέτοια?
1: Ναι, ναι. Τα μεγαλύτερα μας προϊόντα στη στιγμή αυτή είναι τα είδη χαλουμιού. Εμείς πρέπει να σας πω ότι όλα τα ελληνικά προϊόντα, ναι, τα ξεκινήσαμε, δηλαδή δεν υπήρχαν προηγουμένως καθόλου, και τα κυπριακά προϊόντα. Ναι. Το χαλούμι είναι σήμερα το πρώτο μας προϊόν, δεύτερο είναι η φέτα. Και μετά είναι το ελαιόλαδο, το ελληνικό, εννοείται, και ύστερα είναι οι ελιές και τα άλλα ελληνικά προϊόντα μαζί, δηλαδή σαν τολμαδάκια, γίγαντες, όλα αυτά τα...
0: Φέρνετε και αυτά που λέμε σπανακόπιτες και έτσι παγωμένες,
1: ναι,
0: ολόκληρες.
1: Ναι, κατεψυγμένα.
0: Κατεψυγμένες. Ναι, αυτές πουλάνε. Πουλάνε αυτά καθόλου στη Φιλανδία?
1: Πουλάνε. Όχι κάτι το πολύ πολύ εξαιρετικό. Αλλά πουλάνε. Πουλάνε αυτά. Μάλιστα. Τα μεγαλύτερα είναι αυτά που σας είπα. Είναι το χαλούμι, η φέρκα, με καταμέ ελαιόλαδο.
0: Ναι. Και το ελαιόλαδο φαντάζομαι είναι αυτό που λέμε παρθένο ελαιόλαδο συνήθως.
1: Ναι, εξαιρετικά παρθένο. Έτσι δε, για μας εδώ αυτό είναι που πάει καλύτερα. Αυτό ξέρει και ο κόσμος. Εμείς προσπαθήσαμε από την αρχή να έχουμε μόνο καλά προϊόντα, έτσι ώστε να τα, αγαπήσει ο κόσμος. Δηλαδή, και επειδή είχαμε την ευχαίρεια, όπως σας είπα, δεν υπήρχαν τότε άλλες εισαγωγές, έτσι μπορούσαμε να, διαλέξουμε αυτούς που νομίζαμε εμείς ότι ήταν πιο...
0: Καλύτεροι.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα έχετε, φαντάζομαι, κάποιες στενές σχέσεις με κάποιους παραγωγούς εδώ στην Ελλάδα, στην Κύπρο και αλλού, έτσι δεν είναι?
1: Παραγωγούς από την Ελλάδα και από την Κύπρο, βέβαια, έχουμε και στην πράξη. Οι σχέσεις μας σχεδόν με όλους. Ήταν από την αρχή, δηλαδή αυτούς που είχαμε δεν έχουμε ακόμα και συνεχίζουμε, είμαστε και φίλοι. Εγώ ήξερα την άλλη γενιά, το μεγάλο, ήξερα τα παιδιά μου μαζί με τις ηλικίες τους και τα λοιπά. Ευτυχώς είναι μακρόχρονες και στο εμπόδιο έτσι πρέπει να είναι. Οι σχέσεις πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι καλά να ξέρεις τον άλλο, να χαίρεσαι. Εμπόριο, δυνατή να τηλεφωνάς του άλλου και να πρώτα να λες τα αστεία σου και ύστερα να ξεκινάς τη δουλειά, να μπορείς να του μιλάς. Να μην είναι μόνο όπως κάνουν τώρα
0: business,
1: email, που στέλνουν ένα email, στέλνουν ένα μήνυμα που τους αρέσει. Εμάς οι παλιοί θέλαμε και θέλουμε να μιλούμε.
0: Την ανθρώπινη επαφή που λέτε.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι και αυτή είναι. Να σου δίνει και κάποια χαρά αυτό που κάνεις.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε στην σημερινή εποχή, κύριε Γαβριλίδη. Έχετε σκεφτεί καθόλου να επεκταθείτε και σε άλλη διπλανή χώρα ή να φέρετε και προϊόντα άλλων χωρών?
1: Φέρνουμε προϊόντα άλλων χωρών. Φέρνουμε, για παράδειγμα, από τη Γερμανία, από το Βέλγιο, από την Ισπανία, την Ιταλία. Φέρνουμε από την Ουγγαρία. Φέρνουμε προϊόντα. Αλλά αυτές που σας είπα, τα ελληνικά και τα κυπριακά, είναι
0: ο βασικός κορμός.
1: Είναι οι βασικές μας χώρες. Όσον αφορά η εξαγωγή, εξάγουμε στην Εσθονία, αρκετά καλά, και λίγα στη Σουηδία. Και λίγο πάει και στις βαλτικές χώρες, πάνε λίγα. Και η άλλη μας εταιρεία, η μεταπητική, πουλάει στη Γερμανία.
0: Μάλιστα. Πολύ καλό αυτό. Μπράβο σας. Γνωρίζω ότι υποστηρίζετε όλες και τις εκδηλώσεις, τις ελληνικές βραδιές εκεί που γίνονται στο Ελσίνκι και από τον κύριο Κίμωνα Παπαδόπουλο και από άλλους, φαντάζομαι. Σε όλες τις εκδηλώσεις η εταιρεία σας βοηθάει, δίνει το παρόν. Ήθελα να σας ρωτήσω, μας έχει μιλήσει στο παρελθόν, να είμαι ειλικρινής, ο κύριος Κίμωνας Παπαδόπουλος για έναν άλλον Έλληνα. Επιχειρηματίας και αυτός ήταν, θυμάμαι. Αυτός ήταν όμως καπνοβιομηχανός ή κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία.
1: Ναι. Είχαν έρθει αυτοί από τον καιρό του, Χριστίδης ονομάζεται αυτός που λέτε. Είχαν καπνοβιομηχανία, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Τώρα δεν υπάρχει καπνοβιομηχανία. Αλλά ο κύριος Χριστίδης τον γνωρίζω και υπάρχει ακόμα ένας που έχει το Χαλβά, που είναι Καραβοκυρός, είναι η οικογένεια Καραβοκυρός. Και ο κύριος Κίμωνας Παπαδόπουλος είναι πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις, λαμβάνει μέρος. Και εγώ συνεργαζόμαστε χρόνια τώρα με τον Κίμωνα. Όταν υπάρχει κάτι, πάντα προσπαθούμε, νομίζω και οι δύο, να προσφέρουμε. Θα φέρουμε καθήκον μας. Τουλάχιστον εγώ θα φέρω καθήκον μου, εάν μπορώ να βοηθήσω να κρατηθεί η κοινότητα και τα έθιμά μας. Είναι καλά εκεί που μπορούμε να βοηθούμε.
0: Είστε αξιέπαινος, κύριε Γαβριλίδη, και εσείς και ο κύριος Παπαδόπουλος. Και αναφέρθηκα στον άνθρωπο αυτό, δεν ήξερα το όνομά του, κύριο Σταυρίδης, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, νομίζω όταν οι Σοβιετικοί επιτεθήκανε στην Φιλανδία, γιατί συνέβη αυτό επί εποχή Στάλιν, νομίζω ότι τους έδινε στους στρατιώτες τους Φιλανδούς δωρεάν τσιγάρα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, κάτι ήταν Χριστίδης με το όνομα, έτσι, Χριστίδης.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά, τους έδινε, δεν ξέρω όλες τις ιστορίες, αλλά ξέρω ότι νομίζω είχε ορίσει επίσης και ένα δύο αεροπλάνα. Είχε γκάμι, ήταν βασικός χορηγός ο Χριστίδης.
0: Ναι, το
1: είναι γνωστός. Αλλά υπάρχει ακόμα οικογένεια εδώ.
0: Υπάρχει.
1: Ήταν σε μια εταιρεία ταξιδιωτική ο εγγονός.
0: Α, μάλιστα. Απλώς το ανέφερα γιατί εσείς κατά κάποιο τρόπο είστε ένα είδος συνεχιστή της επιχειρηματικής, πώς να το πω, ιστορίας, της ελληνικής επιχειρηματικής ιστορίας στην Φινλανδία. Όπως ήταν αυτός κάποτε, γι' αυτό το ανέφερα περισσότερο. Φαντάζομαι ότι επαφές έχετε με την Ελλάδα, τα παιδιά σας έχουν γεννηθεί στη Φιλανδία, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, μιλάνε ελληνικά ή όχι?
1: Ναι, τα παιδιά μου, οι κόρες μου, εγώ τους μιλούσα πάντα ελληνικά, οτιδήποτε έκανα τα ελληνικά τους μιλούσα. Την Νανούλησα που λέμε και με ελληνικά, ξέρω ελληνικά. Οι εγγονές είναι που δεν είναι και πολύ. Μερικές λέξεις, μερικές φράσεις, αλλά δεν ξέρουν. Ας ελπίσουμε πως θα μάθουν για αυτές.
0: Θέλει λίγο υπομονή και θέλουν διακοπές στην Ελλάδα, να σας πω την αλήθεια, γιατί τα παιδιά είναι μικρά, μαθαίνουν ευκολότερα και όταν έρχονται διακοπές, ξέρετε, μαζί με άλλα παιδιά αναγκάζονται και αυτοί και είναι ευκολότερο. Αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε.
1: Έτσι, πηγαίνουν και οι κόρες μου και οι οικογένειές τους και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εμείς, δηλαδή η γυναίκα μου και εγώ, έχουμε ένα μικρό εξοχικό εκεί κοντά στην Πρέβεζα.
0: Στο Άκτιο δηλαδή. Στο Άκτιο.
1: Ναι, εκεί στο χωριό που έχουμε εμείς ονομαστε Κανάλι. Μάλιστα. Είναι κοντά στην Πρέβεζα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πηγαίνουμε τώρα, αν είμαστε καλά, αρχές Ιουνίου πάμε εκεί.
0: Μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Έχουμε κρατήσει επαφές. Έχουμε κρατήσει. Εγώ ήμουν επί χρόνια επίτιμος πρόξενος της Κύπρου. Τώρα είναι τα παιδιά μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Η μία πρόξενος και η άλλη υποπρόξενος.
0: Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο. Η Γαμπρή είναι, τι είναι, Έλληνες είναι ή τίποτα άλλο?
1: Όχι, είναι Φιλανδοί.
0: Α, Φιλανδοί, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πολύ καλά παιδιά.
0: Ναι. Να μάθουν και αυτοί ελληνικά, κύριε Γαβριλίδη.
1: Ξέρουν αρκετές φράσεις.
0: Ναι.
1: Φράσεις τέτοια, αλλά ξέρετε, όταν είσαι δεν είσαι και πολλούς Έλληνες εδώ. Από πού να ακούσουν. Είμαστε μερικές εκατοντάδες. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Ναι.
1: Είναι καλά παιδιά και αυτό είναι το κυριότερο.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία σας και ευχαριστούμε πολύ που διαθέσατε το χρόνο να μας την πείτε. Αλλά ήθελα πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε που εγώ δεν σας έχω ρωτήσει σχετικά?
1: Όχι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πράσινε μια ιστορία μου ήταν ένα σωρό, συμπτώσεις, πολλές συμπτώσεις μια μετά την άλλη, δηλαδή τυχαία έγινα δάσκαλος, τυχαία έγινα εισαγωγέας, διότι είχα μια εποχή ήμουν και πολιτικός μηχανικός, εργαζόμουν την ημέρα, τα βράδια ήμουν δάσκαλος και η εταιρεία ξεκίνησε σαν πάρεργο του παρέργου, δηλαδή δίδασκα σαν πάρεργο και έκανα μερικές εισαγωγές σαν παρεργό, έτσι λίγο με το
0: part-time, στην άκρη που λέμε, έτσι να
1: ξέχνουμε. Όπως εμείς λέγαμε ότι έχουμε μια δουλειά εδώ, να πάρω ακόμα μια, να πάρω ακόμα τρίτη, λίγα χρήματα από εδώ, λίγα χρήματα από εκεί. Αλλά όπως είπε και ο πατέρας μου ο Μακαρίδης τότε, όταν του είπα πως θα ξεκινούσα να κάνω εμπόριο, μου λέει, δεν είναι αυτός έμπορος, μου λέει, γεια μου, το εμπόριο είναι κουμάρι, μου λέει, είναι περίπτωση, είναι τυχερό και θα σε τραβήσει. Να ξεκινήσει προσεκτικά. Και πραγματικά με τράβησε και σταμάτησα όλα τα άλλα και τώρα είμαι μόνο έμπορος.
0: Πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση, είπα, δεν θα σας από την εμπειρία σας, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε? Σχετίζονταν με τη γραφειοκρατία, την ελληνική, τη φιλανδική ή κάτι άλλο?
1: Ήταν πρώτα ξεκινώ με την νοοτροπία. Η νοοτροπία η δική μας, δηλαδή είτε ονομάζεται προς την Ελλάδα, είναι διαφορετική από τους Φιλανδούς. Και βέβαια όσον αφορά τη γραφειοκρατία, αν υπάρχει εδώ γραφειοκρατία, η οποία πρέπει να την ακολουθείς, πρέπει να δεις, δεν μπορείς να
0: ξεφύγεις.
1: Πρέπει όλοι να ακολουθείς, να κάνεις τον νόμο, να ακολουθείς τον νόμο, διαφορετικά θα έχεις προβλήματα. Με την Ελλάδα δεν είχα πρόβλημα όσον αφορά γραφειοκρατία. Οι άνθρωποι που δουλεύω μαζί τους ήταν πάντα πολύ πολύ εντάξει. Και τώρα που έχουμε τη γιορτή μας για τα 40 χρόνια.
0: Α, ναι, πέστε μας λίγα λόγια για την. Ετοιμάζετε μία γιορτή για τα 40 χρόνια της εταιρείας σας τις επόμενες μέρες.
1: Το Σάββατο. Το Σάββατο έχουμε τη γιορτή και θα έρθουν από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Μας έρθουν 13 άτομα. Δηλαδή ήταν ευγενέστατοι άνθρωποι. Έρχονται. Αλλά γενικά η συνεργασία μας είναι πολύ πολύ καλή. Ήρθε μια μεγάλη, πριν λίγο καιρό, μια μεγάλη εταιρεία εδώ, βιομηχανική, βιομηχανία, με ρώτησε αν υπάρχει στην Ελλάδα διαφθορά. Λέω εγώ, κοίταξε, λέω, πολλά ακούγονται, αλλά από εμάς, με αυτούς που δουλεύουμε εμείς, τους ανθρώπους, είναι πολύ πολύ εντάξει. Ποτέ δεν είδαμε κάποια διαφθορά στη συνεργασία μας. Αυτό που σου λέω, που θα σου στείλω, αυτόν το στέλνω, δεν προσπαθούν να νοθεύσουν κάτι. Όλα είναι πολύ, δουλεύουν πολύ πολύ καλά. Τώρα, αν σε άλλους κλάδους, σε άλλες, αλλά υπάρχει, τουλάχιστον σε εμπόριο, μαζί μας δεν είδαμε τα χόλτε. Πολύ πολύ εντάξει άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαβριλίδη, να σας ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο στην εκδήλωση που ετοιμάζετε για τα 40 χρόνια της εταιρείας σας στην Φιλανδία. Το Σάββατο είπατε θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Θα έχετε και τραγουδιστές από την Ελλάδα, φαντάζομαι. Και
1: έτσι. Θα έχουμε
0: χορευτικά συγκροτήματα.
1: Είναι από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Φιλανδίας.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για την πορεία σας. Να σας ευχηθούμε και προσωπικά αλλά και στην εταιρεία σας ό,τι το καλύτερο. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας διηγηθήκατε, αφηγηθήκατε την προσωπική σας ιστορία και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σας πάνε καλά.
0: Για προσωπική σας ιστορία και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σας πάνε καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και μετά την Σουηδία έχουμε έρθει εδώ κάπου στην Αθήνα για να μιλήσουμε με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ. Κατανοώ ότι είναι στο αυτοκίνητο και οδηγεί αυτή την ώρα και είναι λίγο δύσκολα, αλλά θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
1: Είμαστε επιχειρησιακοί και θα τα καταφέρουμε. Είμαι με ακουστικά για να μην λένε κάποιοι ότι οδηγώ παράνομα.
0: Για πες μας, είχες πάει σε ένα συνέδριο σήμερα, πού ήσουν?
1: Λοιπόν, σήμερα είχαμε το συνέδριο της ΔΕΦΕΑ.
0: Τι είναι η ΔΕΦΕΑ?
1: Της γνωστής έκθεσης οπλικών συστημάτων, η οποία βέβαια γίνεται του χρόνου και πάλι, κάθε δύο χρόνια. Φέτος είχαμε μια ειδική ημερίδα για την αμυντική τεχνολογία και την γενικότερα την κατάσταση της ευρωπαϊκής άμυνας. Ήταν εκεί πολλής κόσμος, ήταν ο πρόεδρος της Κύπρου ο κ. Χριστοδουλίδης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Κούπης, πολλοί στρατιωτικοί διπλωμάτες, ο επίτροπος άμυνας ο κύριος Κουμπίλιους της Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
0: Το ζουμί, για πες μας, εσύ από αυτά που άκουσες, τι ήταν αυτά που σου κίνησαν το ενδιαφέρον, ας πούμε?
1: Ναι, εγώ θα κρατήσω την παρέμβαση του κυρίου Τάσου Ροζολή, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμυντικών Βιομηχανιών της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Ροζολής λοιπόν είπε συγκεκριμένα ότι ευχαρίστησε βέβαια την κυβέρνηση για τις προσπάθειες που κάνει για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, όλα τα βήματα που γίνονται με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας κλπ. Είπε όμως ότι πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια για ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, δηλαδή ότι πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη η διακήρυξη της κυβέρνησης ότι οι νέες εξοπλιστικές συμβάσεις θα περιλαμβάνουν σε ποσοστό 25% τουλάχιστον την εγχώρια παραγωγή, και ζήτησε επίσης αν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα είδος νέου δομικού κρατικού φορέα. Για παράδειγμα, εγώ θα σας έλεγα ένα υφυπουργείο αμυντικής βιομηχανίας, ένα παράδειγμα λέω τώρα, που θα έχει άμεση αναφορά στις αμυντικές βιομηχανίες, ώστε να δημιουργηθεί νέα παραγωγή αμυντική για την Ελλάδα.
0: Νομίζω ότι στο παρελθόν ο κύριος Ροζολής, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, μιλούσε για κάτι σαν έναν υφυπουργό, ο οποίος ήταν

0: υπεύθυνος για αυτά, ναι, τα θέματα. Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ότι αυτό είναι.
1: Έκλεισε την ομιλία του με τη φράση ότι ισχυρή αμυντική βιομηχανία σημαίνει και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, και νομίζω έχει δίκιο σε ένα βαθμό σε αυτό το θέμα.
0: Πάντως εμένα, Δημήτρη, μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε να γίνει στην πράξη, πράγμα το οποίο εμένα τουλάχιστον μου αφήνει την εντύπωση ότι δεν γίνεται στην πράξη.
1: Εννοεί, θα σου πω, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη πρόοδος αυτό το θέμα, δηλαδή πέφτουν πολλά χρήματα, εξοπλιστικά προγράμματα, γίνονται προσπάθειες, αλλά το να φτάσουμε σε επίπεδα επιθυμητά και μάλιστα σε επίπεδα που θα μπορούμε, ας πούμε, να ανταγωνιστούμε στον αντίστοιχο τομέα. Λέμε τώρα για παράδειγμα την Τουρκία, η οποία εδώ και πολλές δεκαετίες
0: χτίζει
1: αμυντική βιομηχανία. Έχουμε πολύ πρόοδο να κάνουμε.
0: Καλά, ας την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένα από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στρατιωτικού υλικού πλέον στον κόσμο, παγκοσμίως.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε θετική πορεία, αλλά μπορούμε και καλύτερα πάντα. Ναι. Αυτό είναι το νόημα, πιστεύω, της ομιλίας του.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο που σου κίνησε, που σου έκανε εντύπωση?
1: Νομίζω ότι αυτό που επίσης έχει πολύ σημασία είναι αυτό που είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι εφόσον στα στενά του Ορμούζ υπάρξει μια εκεχηρία μεταξύ των εμπολέμων και γίνει μια συμμαχική προσπάθεια διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας του Ορμούζ υπό πολύ καθορισμένες συνθήκες και με όλους τους συμμάχους, τότε υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετέχει και η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι για τις τρέχουσες εξελίξεις. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι επιχειρούμε ήδη πολύ κοντά στην περιοχή, με βάση το λιμάνι του Τζιμπουτί, που είναι 200-300 ναυτικά μίλια από τα μεγάλα γεγονότα που έχουμε αυτή την εποχή. Οπότε και αυτό είναι ένα σημείο που το κρατάμε.
0: Πάντως,
1: και επίσης και ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε και κάτι άλλο, ότι η Κύπρος είναι έτοιμη, αν υπάρχει πολιτική βούληση από τη Συμμαχία, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, το οποίο είναι σημαντική εξέλιξη και αυτό.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Υπάρχει το τουρκικό βέτο βέβαια εκεί,
0: ναι, αλλά προφανώς.
1: Και αυτό εννοεί πιο πολύ ο πρόεδρος.
0: Για το γεγονός ότι έχουν αγοράσει το Ισραηλινό αντιαεροπορικό σύστημα, το Μπάρακ, το οποίο δεν χρησιμοποιήσαν όταν ερχόντουσαν οι... στέλνανε από το Λίβανο, νομίζω, αυτά τα drones εκεί, είπε τίποτε?
1: Τώρα δεν ξέρω, αυτό το θέμα δεν συζητήθηκε. Ο Κύπριος πρόεδρος ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αποστολή πλοίων και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο. Μαζί με την Ελλάδα συμφωνούν στην ενεργοποίηση, στην πλήρη ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της συνθήκης της Λισαβόνας, που μιλά για αμυντική αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο έκανε η Ελλάδα έμπρακτα, το είπε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Βάσει του άρθρου αυτού κινηθήκαμε. Ναι. Δεν είναι μια κίνηση αντιπολική.
0: Δημήτρη, επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε, σε χαιρετούμε.
1: Θα μιλήσουμε και
0: πάλι. Γεια, χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα, απογεύματος, πρωινό, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση οι Αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ, εντονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος στις περιοχές σε χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στη ασθενά του Ορμούζ. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανήσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε δηλώσεις της, προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μέσα στο 2026 και αντίστοιχο ταξίδι του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ μέσα στο καλοκαίρι. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ζητούσε να του καταβληθεί η σύνταξή του, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι νότιοι στα Πελάγιος 5 Μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
4: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertheco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

0: Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη και εμείς λέμε αν θα έχουμε κι άλλες ναυμαχίες στα στενά του Ορμούζ. Μερικές φορές η ιστορία λες και τη βγάζουν φωτοτυπία, ρε παιδιά. Και δεν είναι και καλό το μηχάνημα.
1: Αυτά που λες Te prefere agencio Cartago de lenta es.
0: Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Αυτό είναι το νόημα των λατινικών που ακούμε. Και γιατί λέω τώρα ότι τη βάζουμε την ιστορία σε φωτοτυπικό. Παρακολουθείτε κι εσείς, όπως παρακολουθούμε κι εμείς, τις εξελίξεις. Με όλο αυτό που ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν, που θα καταστρέψει τον κόσμο, θα καταστρέψει την Αμερική και που πρέπει να το καταστρέψουμε εμείς πριν μας καταστρέψει. Αλλά εντωμεταξύ μας καταστρέφουν οι εχθροπραξίες, γιατί κοιτάς τα βαρέλια των Brent και έχουν βγάλει φτερά και πετάνε στα ουράνια, και γιατί σκοτώνεται κόσμος και γιατί ξοδεύονται δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια σε όπλα και πυρομαχικά, όταν το σύστημα υγείας, ας πούμε, δεν λέω το δικό μας, το Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ένα χάλι μαύρο και όλα τα σχετικά. Και ακούς τώρα αυτό, ας το ακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Αυτά που λες Επρετέρε αγένσεο Καρτάγκο τελέντα εσ.
0: Να εξηγήσω τώρα για τη φωτοτυπία. Είναι κάπου εκεί στο 153 π.Χ. ο Ρωμαίος Συγκλητικός, ο Κάτωνας, ο επωνομαζόμενος και Τιμητής. Ο Κάτωνας λοιπόν πηγαίνει στην Καρχιδόνα στην επίσκεψη του εκεί, κάνει τις διερευνητικές του επαφές, κάνει τα διάφορα και έχει πιστεί ο Κάτων ότι η Καρχιδόνα αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τη Ρώμη. Και από όταν γύρισε λοιπόν από εκείνη την επίσκεψη, ό,τι και να συζητούσαν στη Σύγκλιτο, μα να λέγανε, ρε παιδί μου, για το αποχετευτικό σύστημα στο βόρειο τομέα της Ρώμης. Έπαιρνε το λόγο, έλεγε αυτό που πρέπει εκεί και η αποχέτευση, τα νερά και τα λοιπά, και κατέληγε «Επρετέρε αγένσεο Καρτάργκο δελέντα εστ». Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ό,τι και να έλεγε, ό,τι παρέμβαση και να έκανε στη Σύγκλιτο, έκλεινε στο τέλος και επιπλέον, δηλαδή αφού σας είπα ότι ο Νικολόπουλος είναι στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου, ο δημοσιογραφικός βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε αυτή η ώρα, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Ακούτε, τι ακούμε, Βασίλη? Για θύμισέ μας τι ακούμε. Να μην το πει ο Κάτωνας αυτό, να το πούμε εμείς που το ξέρουμε λίγο καλύτερα. Να ξέρουν και οι άνθρωποι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ήταν η μόνιμη εποδός του Κάτωνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Μπήκαμε λίγο απότομα λόγω της γιορτής της Ειρήνης και της Ειρήνης που πιθανόν γνωρίζετε ή έχετε συγγενή, αλλά και της Ειρήνης, της πολυπόθητης για τον κόσμο και τον πλανήτη. Και γι' αυτό διαλέξαμε και το συγκεκριμένο τραγούδι, να ξεσκονίσουμε λίγο και τα λατινικά μας. Και να θυμηθούμε ότι ο Κάτωνας λοιπόν ήταν πεπισμένος πως η Καρχιδόνα είναι υπαρξιακή απειλή για τη Ρώμη. Ο κύριος Τραμπ είναι πεπισμένος ότι το Ιράν είναι υπαρξιακή απειλή, ή τουλάχιστον έτσι λέει, για τον κόσμο, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Και είμαστε σε αυτό το μετέχμιο. Η Ειρήνη μπορεί να ανεβαίνει το πετρέλαιο, μπορεί να ανεβαίνουν τα σπάνια μέταλλα, ο χρυσός και τα λοιπά, αλλά το πολυτιμότερο και πλέον δισεύρετο αγαθό, δυστυχώς, μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη εδώ και καιρό έχει Ρωσία εναντίον Ουκρανίας, δεν γλιτώνουμε. Να ευχηθούμε λοιπόν ότι η Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα θα κάνει κανένα κόπο να περάσει και από τις γειτονιές μας. Αστεία, λέγοντας για τον Κάτωνα, είπαμε και τα ονόματα των συντελεστών, οπότε να θυμηθούμε πως αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, Έχουμε διάφορες ωραίες μεθόδους. Πρώτα απ' όλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε, είναι δωρεάν και πολύ απλό στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε ένα κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και εκεί στο Viber μας στέλνετε κατευθείαν τα μηνύματά σας. Επίσης εύκολο είναι και με το Messenger, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλη πλατφόρμα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε, και μπορείτε και έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν το λέω, Νικολόπουλε, αυτό. Α, αυτό δεν το λέω για την Παοκάρα, να το ξέρεις. Θα σας το μάρτυρε. Έχει πει κάτι αρνητικό, τον καρφώνω, αλλά δεν θα το μεταφέρω δημοσία. Έβαλα τη δοτική γιατί μια που ήμασταν πριν στα λατινικά, η επόμενη ώρα αρχαία, η επόμενη ώρα από αυτήν θα είναι απολύτως σχετικό το συνηθισμένο ραντεβού. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, το χρωστάγαμε από χθες, γιατί λέγαμε για το μανιφέστο από το Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα και τα λοιπά, ο οποίος αρνήθηκε να παρουσιαστεί, να λάβει μέρος σε αυτό το ντοκιμαντέρ των δύο συναδέλφων, που σε 6 επεισόδια αφορά νομίζω εκεί τα του 2015 γενικότερα. Και είχε κληθεί ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει, είπε ότι εγώ δεν συμμετέχω, και ο κύριος Βαρουφάκης αρνήθηκε επίσης, θεωρώντας ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα και στο ότι έγινε το ντοκιμαντέρ και στο χρόνο που παρουσιάζεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι μια εποχή που συζητείται πολύ, όχι αν, το αν το έχουμε ξεπεράσει, πότε ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα και έτσι και έτσι και τα λοιπά, και έρχεται αυτό το ντοκιμαντέρ να μας θυμίσει το 2015 και όλα τα σχετικά. Και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι επειδή είναι προκατειλημμένες οι δύο συνάδελφοι σε σχέση με τον ίδιο και κάτι για δολοφονία νομίζω χαρακτήρα και αυτά, εγώ δεν πρόκειται να πάρω μέρος, γιατί ξέρω τη σκοπιμότητα αυτού του ντοκιμαντέρ. Εμείς δεν είμαστε ούτε medium, ούτε μπορεί να κάνουμε δίκη προθέσεων, και πόσο μάλλον για δουλειά συναδέλφων μας, δημοσιογράφων. Αυτό όμως που παρατήρησα, γιατί όλη η ιστορία ήταν αν τελικώς στο βιβλίο που είχαν γράψει οι δύο συνάδελφοι και πάνω στο οποίο στηρίζεται το ντοκιμαντέρ, αν είχαν γράψει ή δεν είχαν γράψει ότι ο κύριος Τσίπρας αντίλαξε την τιμή μείωση των συντάξεων που του ζητούσαν οι Ευρωπαίοι με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ότι είπε δηλαδή, εγώ θα κάνω αυτές τις παραχωρήσεις για τη Βόρεια Μακεδονία, για τα Σκόπια, αν δεν μου... Και υπάρχει μια αντιδικία πάνω σε αυτό. Λέει, μα όχι, δεν το είπαν, δεν το έγραφαν οι συνάδελφοι στο βιβλίο, όχι, το έγραφαν και τα σχετικά. Θυμίζω ότι ο νυν πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, τότε νομίζω ως αντιπολίτευση, σε ομιλία του στη Βουλή ή σε συνέντευξή του, δεν θέλω να σας γελάσω, νομίζω το είχε αναφέρει και στη Βουλή, αλλά σε συνέντευξή του είχε πει ότι έγινε αυτή η ανταλλαγή σύμφωνα με το βιβλίο των δύο συναδέλφων, όχι συναδέλφων δικών του, δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, των δύο δημοσιογράφων που το γράφουν εκεί στο βιβλίο τους. Είχε κάνει δηλαδή παραπομπή. Μέσα στο βιβλίο γράφεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε, έκανε και τα λοιπά. Δεν λέει ότι είχαμε αυτό από τη μάρτυρα, για παράδειγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Γιουνκέρ είπε στον κύριο Τσίπρα ότι εμείς δεν θα ζητήσουμε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, αλλά πρέπει όταν έρθει η ώρα να κάνεις για τα Σκόπια και τα λοιπά. Αυτό το σύμφωνα με πληροφορίες το χρησιμοποιούμε οι δημοσιογράφοι, και είναι ένα καλό δημοσιογραφικό μαχαίρι, γιατί είναι φορές που δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πεις κάποια πράγματα, δεν μου το πω ο Νικολόπουλος, ας πούμε, δεν μπορείς να αναφέρεις την πηγή, αλλά έχεις μια σοβαρή πληροφορία. Για να την πεις λοιπόν λες σύμφωνα με πληροφορίες. Αλλά όσο καλό και είναι να είναι ένα μαχαίρι, τώρα γενικά μιλάμε, είναι πως το χρησιμοποιείς. γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να δώσεις το κοινό σε εσάς, που είναι υποχρέωσή μας, τη σοβαρή πληροφορία που δεν θες να την κρατήσεις κρυμμένη, αλλά είναι και ένα εργαλείο γιατί μπορεί να έρθει ο άθλιος Παπασταματίου, όχι ο Νικολόπουλος που είναι εξαιρετικός, και να πει σύμφωνα με πληροφορίες ο Νικολόπουλος κλέβει. Σου λέει, μα πού το, δεν μπορώ να κατονομάσω την πηγή μου και να λέω ψέματα. Δηλαδή το ίδιο πράγμα όπως όλα τα εργαλεία. Και το σφυρί είναι για να φτιάξεις κάτι, να κατασκευάσεις. Αν χτυπήσεις το κεφάλι κάποιου, είναι δολοφονικό εργαλείο. Αυτό λοιπόν το εργαλείο, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχει στο βιβλίο των δύο συναδέλφων, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μας βεβαιώσει αν είναι της μίας χρήσης ή της άλλης χρήσης. Παραμένει πάντως η άρνηση και του κυρίου Τσίπρα να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ.

0: η περίφημη City. Πολύ ωραίο. Γερμανικό συγκρότημα. Είναι γερμανικό δυτικό γερμανικό ή ανατολικό γερμανικό, το ξέρετε? Αυτό θα ήθελα μια βοήθεια. Το μόνο που ξέρω από γερμανικά είναι ότι το Amfenster σημαίνει στο παράθυρο. Και δεν ξέρω αν κάθονται τώρα οι Γερμανοί στο παράθυρο να δουν τους Αμερικανούς στρατιώτες να φεύγουν και να τους χαιρετάνε και να τους κουνάνε μαντήλια. Απ' τη μία διαβάζω ότι μεγάλο άγχος, μεγάλη τέτοια και τα λοιπά που θα φύγουν από εκεί. Από την άλλη διαβάζω ψυχραιμία, λέει, των Γερμανών αξιωματούχων, ότι ίσα ίσα είναι και μια ευκαιρία να φτιάξουμε εμείς τώρα τα δικά μας ακόμη καλύτερα. Βέβαια η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, κυρία Κάγια Κάλλας, πώς να το πω, εξέφρασε την έκπληξή της για αυτή την απόφαση. Έκπληξη για αποφάσεις του Πρόεδρου Τραμπ δεν νομίζω ότι είναι σόφρον να εκφράζει κανείς. Εμείς φέραμε τον Δημήτρη Φαναριώτη να μας πάει λίγο πιο μακριά από την Ευρώπη. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Καλά, η Ευρώπη, καλησπέρα Αντρέα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη πρέπει να ενηλικιωθεί, εντός εισαγωγικών.
0: Έπρεπε να έχει ενηλικιωθεί, βλέπεις.
1: Σωστά το λες, ο χρόνος.
0: Με να μ' αρέσουν οι παρακείμενοι και οι υπερσυντέλικοι. Είναι ωραίοι χρόνοι. Πάντως και ο κύριος Μέρτς δεν τα πάει πολύ καλά με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
1: Όχι, δεν τα πάει καλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Γερμανία.
0: Δημήτρης Φαναριώτης, είπα.
1: Νομίζω
0: πρέπει.
1: Ναι.
0: Ας το ξαναπώ για σήμερα. Ναι.
1: Λοιπόν, στις βάσεις της γερμανικές συνολικά υπάρχουν 36.000 στρατιώτες και η μεγαλύτερη είναι αυτή του Ραμστάιν με 9.800.
0: Μάλιστα.
1: Θα φύγουν αυτοί οι 5.000. Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγουν ακόμα περισσότεροι.
0: Θα πάντως έτσι.
1: Θα. Δεν έχουν φύγει ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Και φαντάζομαι ότι αυτό θα πιέσει την Ευρώπη να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα στη δημιουργία ενός στρατού από τη συμμαχία των προθήμων.
0: Και τους τοπικούς επιχειρηματίες να δουν τι θα κάνουν με τις μπειραρίες γύρω-γύρω από τις βάσεις. Γιατί ξέρεις, θυμάμαι με τη βάση τη δικιά μας εδώ, είχε αλλάξει η επιχειρηματική ανθρωπογεωγραφία της περιοχής.
1: Και όπου υπάρχουν μεγάλες βάσεις, είτε είναι ελληνικές, είτε ξένες, δεν έχει σημασία, η τοπική κοινωνία κερδίζει πάρα πολλά.
0: Προσαρμόζεται.
1: Δηλαδή, συζήταγα πριν από 2-3 χρόνια με κάποιους καταστηματάρχες στο Ναύπλιο, που υπάρχει εκεί μεγάλη στρατιωτική βάση, και μου λέγανε ότι είναι από τις βασικές πηγές εσόδων μας αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τις βάσεις στη Γερμανία. Πού πάμε?
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα. Ο Τραμπ δηλώνει ότι ουσιαστικά έχουμε παράταση της εκεχηρίας, ότι και όλα αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούς με πυρά από τους Ιρανούς, με πυρά.
0: Μικροεπισόδια, δεν έχει χαλάσει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέει, δεν έχει χαλάσει και κυρία.
1: Πίσω από αυτό όμως τι κρύβεται?
0: Τι κρύβεται?
1: Το γεγονός ότι χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου έχει δικαίωμα για να κάνει εχθροπραξίες 60 μέρες. Υπάρχει άλλος ένας μήνας, 30 μέρες, οι οποίες μπορεί να τις πάρει για την αποχώρηση δυνάμεων αμερικανικών.
0: Όπως εμείς στην αναρωτική, άμα έχουμε χτυπήσει λίγο παραπάνω. Μετά όμως θα πρέπει να πάει να πάρει άδεια για...
1: Μετά θα πρέπει να πάρει άδεια. Γι' αυτό και τώρα μιλάει για παράταση της εκεχηρίας, παρότι έχουμε σποραδικά επεισόδια.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς γιατί μετά δεν θα έχει το χρόνο που απαιτεί η νομοθεσία, έτσι. Δηλαδή θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Και τι μας νοιάζει αυτό?
1: Καλά, ο Τραμπ έχουμε ακούσει απίθανα ακόμα ότι και θα μπορούσε να αλλάξει το Σύνταγμα για να ζητήσει μια τρίτη θητεία. Καλά, αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Μην μας ανατριχιάζει, είναι και νωρίς ακόμα, ούτε 5,5.
1: Και έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, Αντρέα, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Βέβαια, μέχρι τότε θα έχουν υπάρξει τόσες πολλές εξελίξεις που είναι αδύνατο να φανταστούμε πώς θα είναι ο κόσμος σε 4 με 5 μήνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ένα τελευταίο, πες μου, Δημήτρη.
1: Αναφορικά με τα στενά του Ορμούς και την συνοδεία από αμερικανικά πολεμικά.
0: Ναι.
1: Κυρίως το ρόλο θα τον παίξουν αεροσκάφη και ελικόπτερα και όχι πλοία. Γιατί τα πλοία
0: είναι πιο ευάλωτα.
1: Πάρα πολύ ευάλωτα. Είναι πολύ κοντά στις ακτές του Ιράν.
0: Τα δικά μας, τα αμερικανικά, τα ιρανικά. Θα σου βάλω κόκκινο πιπέρι στο στόμα, Δημήτρη Φαναριώτη. Αλλά επειδή δεν μπορώ, γιατί πρόσφατα είχαμε και τη μέρα ελευθερίας του τύπου, θα σου βάλω Red Hot Chili Peppers.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Που είναι στη μουσική εκδοχή, τον Danny Californi.
1: Very nice.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Εγώ, Ανδρέα μου, να σε καλά.
0: Ήταν μια τέτοια μέρα το 2006 όταν οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη το ένατο στούντιο άλμπουμ τους. Ο τίτλος ήταν Stadium Arcadium. Ακολούθησα τη λατινική προφορά, είμαι επηρεασμένος από τα πριν, από την Καρχιδόνα. Αυτό το τραγούδι είχε κερδίσει τα βραβεία Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal and Best Rock Song. Και με τις κόκκινες καυτές τσίλι πιπεριές θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων για να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, μια ωραία φρεσκαρισμένη συνοπτική εκδοχή της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η αναχέτηση ιρανικών πυράβλων από την αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: σαν σήμερα. Και όταν λέμε σαν σήμερα, 5 Μαΐου δηλαδή. Και δεν ξέρω αν το είπαμε ότι σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026. Βέβαια από το πρωί κάπου θα το έχει πάρει ταυτί σας. Δεν ερχόμαστε εμείς να πούμε τη μεγάλη αποκλειστικότητα. Πάντως 8 και 20 θα φτάσει για να πάει ο ήλιος, παιδιά, να ξεκουραστεί. Έχει αρχίσει και γίνεται ξενύχτης. Σιγά σιγά να το προσέξει, γιατί θα εξαντληθεί. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε η Adele Lori Blue Atkins. Έχω εδώ 5-6 παραγράφους με τα βραβεία που έχει πάρει, αυτά τέτοια δεν σας τα διαβάσουμε τώρα, δεν θα τα προλάβουμε. Της λέμε χρόνια πολλά και την απολαμβάνουμε. Να μην ξεχάσω να σας ευχαριστήσω από τώρα, γιατί με βοηθήσατε στην απορία, το δίλημα, την ερώτησή μου αν η Σίτη είναι Ανατολικής Γερμανίας, δηλαδή αν έχουν προέλευση από την Ανατολική Γερμανία, και από ό,τι βλέπω εδώ και ο Δημήτρης και η Άβα και η Έλενα και άλλοι και άλλες με ενημερώσατε, και αφού συμπίπτουν οι απαντήσεις σας ότι είναι ανατολικογερμανικό συγκρότημα, καλά έτσι κι αλλιώς έχετε δίκιο, θα μου πεις μπορούσες να το γκουγκλάρεις, να το διασταυρώσεις, εντάξει, τώρα πια είναι πολύ εύκολο. Είναι αλλιώς όμως να παίρνεις την πληροφορία, πως εγώ σας δίνω κάποιες λίγες βασικές λόγω της δουλειάς μου, το ότι εσείς με βοηθάτε να εξειδικεύω αυτή την πληροφορία, σας κάνω συνεργάτες, συνεργούς και συνενόχους στην εκπομπή. Καταλαβαίνετε, είναι ένα βρώμικο κόλπο, αλλά είναι πολύ ευχάριστο να συμμετέχετε κι εσείς δημιουργικά. Και ο άλλος Ιωάννης, τα μηνύματά σας έτσι όπως το βλέπω, γιατί έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα ενημερωτικά ραντεβού σε αυτό το ημίωρο, οπότε θα τα μαζέψω και μην ανησυχείτε, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας συνήθως έτσι το κάνουμε, όταν η εκπομπή ξεχυλώνει εκτάκτως, δηλαδή από μία ώρα διάρκεια πηγαίνει στις δύο. Το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας είναι, πώς να το πω τώρα, πιο αμεσοδημοκρατικό. Είναι περισσότερο εσείς και λιγότερο εγώ, για να κρατάμε μια ισορροπία. Εντάξει, βέβαια ο διαδραστικός χαρακτήρας έχει τους γνωστούς περιορισμούς, γι' αυτό και εμείς υπογράφουμε στο τέλος το αντικείμενο, αλλά είναι ωραίο να πούμε ότι αυτό το ημίωρο έχει πιο έντονη τη δική σας παρουσία. Έτσι κι αλλιώς εκπαιδευόμαστε κι εσείς και εγώ και διευρύνουμε με τη δική σας συμμετοχή και εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο. Τώρα θα το κάνουμε ακόμα πιο δημοσιογραφικό. Μην ξεχνάμε ότι 3 του μηνός που πέρασε ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Και τι σημαίνει όταν για κάποιο θέμα έχουμε μια παγκόσμια ημέρα? Ότι αυτό το θέμα, όποιο κι αν είναι, αντιμετωπίζει προβλήματα. Γιατί αν δεν υπήρχε πρόβλημα με την ελευθερία τύπου, δεν χρειαζόταν ούτε παγκόσμιας ούτε καμία ημέρα. Επειδή όμως πέρα από τα προβλήματα που πάντα αντιμετωπίζει η ελευθερία του τύπου, γιατί πολλών ειδών εξουσίες δεν θέλουν να γίνεται σωστά η δουλειά, να το πούμε ανοιχτά, υπάρχουν και άλλα αντικειμενικά στοιχεία. Γιατί καθώς προχωρεί ο κόσμος τώρα προς το καλό, προς το κακό, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, έρχονται νέα δεδομένα. Και αυτά τα νέα δεδομένα αλλάζουν τις συνθήκες και πρέπει και εμείς οι λειτουργοί της ενημέρωσης να τα λαμβάνουμε υπόψη. Με αυτή την έννοια λοιπόν, σήμερα 5 δεν έχει ο μήνας, είναι πρώτη μέρα επομένως, αυτό το παγκόσμιο συνέδριο, και έχω δεν φοβόμαστε να το πούμε, γιατί θα μου πεις τώρα εδώ στην Ελλάδα, ναι γιατί. Ένα παγκόσμιο συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντιού Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων, politikometro.gr. Αυτό το συνέδριο λοιπόν έχει τίτλο «Η ενημέρωση σε μετάβαση», αυτή νομίζω είναι η λέξη κλειδί, «Τύπος, πολιτική λογοδοσία, τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία». Με αυτή την αφορμή και με περισσότερους από 50 διακεκριμένους ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό, έχουμε αυτό το συνέδριο και έχουμε τη χαρά εμείς να έχουμε μαζί μας, τηλεφωνικός βεβαίως, τον επίκουρο καθηγητή δημοσιογραφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αχιλέα Κάρα Δημητρίου, θα μιλήσουμε για αυτό το συνέδριο, για τις θεματικές ενότητες και ό,τι άλλο νομίζει ότι είναι χρήσιμο να μοιραστεί με εμάς και με εσάς, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς και ευχαριστούμε, εννοώ και ως δημοσιογράφοι πέρα από το ως πολίτες, γιατί αυτές είναι σοβαρές κουβέντες που πρέπει να τις κάνουμε γέρος. Ίσως για κάποια θέματα να έχουμε καθυστερήσει και λιγάκι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Καταρχάς οφείλω να ευχαριστήσω τον δημοσιογραφικό κόσμο, γιατί αγκάλιασε αυτό το συνέδριο, ενώ και έχουμε σήμερα και αύριο πολλούς εισηγητές από τον κόσμο της δημοσιογραφίας.
0: Διήμερο, δεν ξέρω αν θα τα προλάβετε όλα.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, οι συζητήσεις αυτές πολύ σωστά το θέσατε. Γίνονται γιατί ακριβώς διαπιστώνονται προβλήματα, προκλήσεις, να το πούμε αλλιώς. Δεν είναι κακό να τις αναγνωρίζουμε αυτές τις προκλήσεις, γιατί μόνο έτσι θα κάνουμε ένα βήμα προόδου.
0: Άμα δεν διαβάζεις ακόμα και τη δυσάρεστη πραγματικότητα, δεν πρόκειται να βελτιώσεις τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και ακριβώς. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ το συνέδριο, έτσι. Μην το ξεχάσω και με πάρουν οι συνάδελφοι και αν πούνε δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, εμείς κάνουμε τέτοια προσπάθεια και εσύ δεν μας αναφέρεις.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, και η αλήθεια, αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή αυτό το εγχείρημα, αυτό το διεθνές συνέδριο. Οφείλω να το πω, καθώς και η ΕΡΤ που είναι χορηγός επικοινωνίας μεταξύ άλλων χορηγών.
0: Είμαστε η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, δηλαδή, και να μην το λέγαμε, μην το λέγατε. Νομίζω ο κόσμος θα το σκεφτόταν.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ την ΕΡΤ, γιατί πραγματικά και η διοίκηση χωρίς δεύτερη σκέψη αγκάλιασε το εγχείρημα.
0: Οπότε, τι είναι τώρα αυτό το εγχείρημα, γιατί μιλάμε τύπος με τις νέες συνθήκες, η πολιτική λογοδοσία, πολύ ακάνθινο το θέμα, η τεχνητή νοημοσύνη που απειλεί ή να μας πάρει τη δουλειά ή να μας καλομάθει και να γίνουμε απλοί αντιγραφείς, και η δημοκρατία που είναι εν τέλει ο στόχος για κάθε τέτοια λειτουργία.
1: Φυσικά όλα τα υφίστανται τελικά η δημοκρατία στο τέλος της ημέρας, για να το θέσουμε έτσι απλά. Αλλά η αλήθεια, προσπαθούμε μέσα σε ένα συνέδριο να συνδυάσουμε πάρα πολλά διαφορετικά κομμάτια του puzzle, να το πω έτσι. Γιατί από τη μία έχουμε τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δημοσιογραφίας, μια δύσκολη σχέση που έχει περάσει από 40 κύματα, θα έλεγα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον κόσμο. Και αυτό γιατί η δημοσιογραφία είναι η τέταρτη εξουσία, με την έννοια ότι ελέγχει τις άλλες εξουσίες. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις διαφυλάξει και τις αρχές του επαγγελματός.
0: Αλλά και να προστατεύεσαι. Γιατί αν νιώθεις ανασφάλεια... όλοι οι λειτουργοί έχουν θέματα, δηλαδή εννοώ κινδύνους, οι δικαστικοί, οι λειτουργοί, έτσι και οι δημοσιογράφοι. Ίσως είμαστε η τέταρτη λαϊκή εξουσία, αφού μεσολαβούμε για να φέρουμε την πληροφορία στους πολίτες, ώστε να κάνουν τις επιλογές τους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να νιώθουμε και μια σχετική ασφάλεια. Έχουμε, ας πούμε, το φαινόμενο των σλαπ αγωγών, που είναι πολύ μεγάλο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Έχουμε λοιπόν πολλές προκλήσεις. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τα slaps θα μας απασχολήσουν αύριο. Ως το τελευταίο πάνελ, αλεπίτηδες το βάλαμε τελευταίο, γιατί θέλουμε να υποθούν αλήθειες. Όλοι οι εισηγητές εκεί έχουν υποστεί, θα έλεγα, αυτό το άσχημο φαινόμενο και θα μας μεταφέρουν την εμπειρία τους για να βγάλουμε τελικά τα βασικά συμπεράσματα.
0: Να πούμε στον κόσμο, γιατί εσείς, καλά, εσείς ως καθηγητής το ξέρετε, αλλά και εγώ λίγο το ξέρω, ότι οι σλαπ αγωγές είναι οι εκφοβιστικές αγωγές που γίνονται από ανθρώπους που δεν θέλουν τις αποκαλύψεις που έχουν κάνει κάποιοι δημοσιογράφοι, και είναι συνήθως ανυπόστατες, δηλαδή γίνεται πιο πολύ για να φοβηθεί ο δημοσιογράφος στο μέσον, όχι επειδή δεν είναι η συκοφαντική δυσφήμιση. Μπορεί να ενδυθούν αυτό το μανδύα, αλλά είναι κυρίως απειλητικές, γιατί ένας δημοσιογράφος τώρα μου αρχίσει και πρέπει να πληρώνει τρεις μισθούς ενώ παίρνει ένα μόνο για τα δικαστικά. Σου λέει, άστο ρε παιδί μου τώρα.
1: Ακριβώς. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί αλλιώς το λέμε καταχρηστικές αγωγές, αυτό το φαινόμενο.
0: Που νομικά είναι πολύ καλή απόδοση.
1: Ναι, πολύ καλή απόδοση, και πρέπει να το επισημάνουμε. Άρα βλέπετε ότι οι προκλήσεις της δημοσιογραφίας έρχονται και από το νομικό μέρος, να το πω έτσι, mm-hmm. αλλά έρχονται και από το μέρος, και από την πλευρά της τεχνολογίας, και τελικά έρχονται και από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας.
0: Πριν μου διαλέξετε ένα θέμα, mm-hmm. μια θεματική ενότητα που πιστεύετε mm-hmm. ότι πρέπει να την αναφέρουμε περισσότερο, ποιος μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το συνέδριο? Είναι κρίσιμη ερώτηση.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μάλιστα. Σε όλο το κοινό. Το πανεπιστήμιο πάντα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλο το κοινό. Και μάλιστα υπάρχει και το live streaming που κάνουμε για όποιον δεν μπορεί να έρθει στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2 του Παντιού Πανεπιστημίου.
0: Άρα το λέμε στους ανθρώπους που μας ακούν, βέβαια κυρίως όσοι είναι και όσοι στην Αθήνα, ότι μπορούν και ζωντανά να το παρακολουθήσουν, να μπουν σε αυτό το υπέροχο ιστορικό πανεπιστήμιο, το Πάντιο, να παρακολουθήσουν αυτές τις θεματικές ενότητες. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά μπορούν ακόμη και από την άμεση του σπιτιού ή του καφέ. Με ακριβώς. Τι πρέπει να συνδεθούν για να...
1: Πρέπει να συνδεθούν με το YouTube κανάλι του politikometro.gr.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί στη βασική, στο βασικό κανάλι θα δουν και σε απευθείας μετάδοση όλα τα πάνελ.
0: Γιατί είναι σημαντικό, πέρα από το μετά από τα ρεπορτάζ, αυτό ήταν ας πούμε το απόσταγμα, είναι ενδιαφέρον. Να ακούσουμε. Αυτό γίνεται και on demand που λέμε στα ελληνικά, δηλαδή κατά παραγγελία.
1: Ναι, θα αφήσουμε το βίντεο, αυτά που καταγράφονται φυσικά θα τα αφήσουμε να υπάρχουν, το περιεχόμενο θα υπάρχει και για μετά εκ των υστέρων παρακολούθηση.
0: Σας ευχαριστώ και προσωπικά γιατί ξέρετε αυτές είναι ώρες που δουλεύουμε εμείς και πολλοί συνάδελφοι και θα θέλαμε πραγματικά μετά ή σε κάποιο πρωινό χρόνο να παρακολουθήσουμε αυτές τις θεματικές ενότητες. Και τώρα για πείτε μου, ποια νομίζετε ότι είναι η θεματική ενότητα κλειδί που θα έχει έτσι και...
1: Νομίζω ότι μια θεματική ενότητα κλειδί είναι να δούμε το πώς τελικά η ποιοτική δημοσιογραφία αντιστέκεται στη συγκέντρωση της εξουσίας, που αυτά θα τα δούμε και αύριο. Mm-hmm. Και προσέξτε πλέον, αυτή η αντίσταση απέναντι στη συγκέντρωση εξουσίας δεν είναι μόνο σε επίπεδο πολιτικής, έτσι, είναι και σε επίπεδο τεχνολογίας. Γιατί, για παράδειγμα, αν έχουμε σήμερα μια κυβέρνηση Τραμπ, θα πω, έτσι, που διασπείρει ευδείς ή παραποιημένες ειδήσεις, από την άλλη έχουμε μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, έτσι, που με τους αλγόριθμους πλέον επηρεάζουν πάρα πολύ τον χρήστη, τον ψηφιακό χρήστη και το τι προσλαμβάνει ως είδης.
0: Εδώ τι μπορεί να κάνει ο δημοσιογράφος ως άμυνα υπέρ του πολίτη, όχι μόνο υπέρ της εργασίας του?
1: Ο δημοσιογράφος πρέπει σαφώς να μην ξεχάσει τις παραδοσιακές αρχές της δημοσιογραφίας, δηλαδή να τις ξανασυζητήσει και να μην ξεχάσει ότι η δημοσιογραφία είναι κυρίως η έρευνα στο πεδίο, και από εκεί και πέρα φυσικά να αξιοποιήσει και ό,τι τελευταίο του προσφέρει η τεχνολογία, τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Αυτό.
0: Αλλά με τις βασικές αρχές της διασταύρωσης,
1: βέβαια,
0: της κριτικής σκέψης και της πλουραλιστικής προσέγγισης. Γιατί άμα εγώ ψάξω να βρω τώρα τον κύριο Καραδημητρίου και το συνέδριο και έχω από πριν μια εικόνα, θα καταλήξω σε αυτή την εικόνα. Η δουλειά μου όμως δεν είναι αυτή.
1: Σωστό. Σωστό αυτό που λέτε, γιατί ο δημοσιογράφος είναι τελικά ο θεσμικός φύλακας της δημοκρατίας. Αυτό μην το ξεχνάμε. Φυσικά έχοντας...
0: Βαρύ. Ωραίο και βαρύ. Μερικές φορές, ναι, ξέρετε, μας τρώει το μεροδούλι μεροφάει και καλό είναι να το θυμόμαστε και εμείς και βέβαια και ο κόσμος με τις επιλογές που κάνει.
1: Σαφώς. Πρέπει να εκπαιδευτεί λοιπόν και το κοινό να μην φοβάται την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση, πάνω στο πώς πρέπει να φιλτράρει την ενημέρωση. Έτσι, πλέον να σας πω, σε πολλές χώρες, σκανδιναβικές κυρίως, υπάρχει η εκπαίδευση των μαθητών από το δημοτικό πάνω στον γραμματισμό, όπως λέμε, στα μέσα. Δηλαδή το λένε στα αγγλικά media literacy. Και αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά και εδώ, Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση πλέον από πολύ νωρίς για το πώς πρέπει να ενημερωνόμαστε, δηλαδή πώς στην καθημερινότητά μας πρέπει να φιλτράρουμε τις πηγές πληροφόρησης.
0: Και να έχουμε εκπαιδευτεί να διαβάσουμε και γρήγορα είτε έναν εντυπωσιασμό ή μια απατεωνιά που είχε ένας τίτλος μόνο και μόνο για να μας τραβήξει, επειδή ο αλγόριθμος θέλει να κάνει εκεί νουμεράκια και να κατευθύνει κόσμο. Να μπορούμε.
1: Θέλει
0: πολύ προπόνηση όμως. Δηλαδή, ακόμη και για εμάς τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, δεν είναι εύκολο.
1: Αν
0: μπορούσα να ήταν εύκολο, δεν κάναμε κοτζάμ παγκόσμιο συνέδριο για να τα συζητήσουμε αυτά.
1: Γι' αυτό θέλει η εκπαίδευση, θέλει δύο πόλους. Θέλει δηλαδή και το κοινό να εκπαιδευτεί στον ψηφιακό και μηδιακό εγγραμματισμό, αλλά και οι δημοσιογράφοι να συνεχώς να εκπαιδεύονται και να μετεκπαιδεύονται.
0: Και στις νέες ταχύτητες που αυξάνουν το ρίσκο του ολισθήματος, για να λέμε τώρα και την αλήθεια.
1: Αυτή η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση δεν έχει ηλικία, πρέπει να σας πω. Και το απέδειξε και η ΕΣΥΕΑ, όπου έχει ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια κύκλου σεμιναρίων, όπου πράγματι προσήλθαν. Είχα την τιμή να είμαι εκπαιδευτής σε έναν κύκλο από αυτούς, να προσήλθαν και μεγαλύτερη ηλικία δημοσιογράφοι.
0: Δηλαδή πρέπει. Ναι, εμείς που έχουμε άλλες ίσως πιο ασφαλείς, πιο αργές, πιο αναλογικές μεθόδους, πρέπει όμως να δούμε την ισορροπία με τις καινούργιες, γιατί δεν μπορείς να τις αγνοήσεις πια, θα έρθουν επάνω σου. Άρα είναι πολύ καλό αυτό που λέτε, ότι δεν κάθεται ο Παπασταματίνου να πει, έλα μωρέ τώρα εγώ είμαι τόσα χρόνια δημοσιογράφος, τα ξέρω. Κάτσε να δεις το καινούργιο εργαλείο.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να σε παρασύρει, μπορεί να σε αλλάξει, θέλει μελέτη. Μάλιστα. Πείτε μου ένα τελευταίο γιατί πάμε, ξέρετε, προς το τελευταίο κομμάτι της δικής μας διαδρομής εδώ.
1: Αυτό που θέλω να σας πω στο τελευταίο είναι ότι η νέα γενιά δημοσιογράφων είναι εξαιρετικά ικανή. Δηλαδή, ξέρει πάρα πολύ καλά τα ψηφιακά εργαλεία. Εμείς αυτό που πρέπει να τους θυμίζουμε συνεχώς, εμείς ως οι δάσκαλοι του στο πανεπιστήμιο, αλλά και εσείς όταν έρχονται οι δημοσιογράφοι, εσείς οι εμπειρότεροι,
0: σωστά,
1: δηλαδή, πρέπει να θυμίζετε σε αυτή τη γενιά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι η δημοσιογραφία είναι η έρευνα στο πεδίο, ότι δεν ξεχνάμε τις πρωτογενείς αρχές,
0: στο διατάφτα,
1: αρχές,
0: και ότι το γλωσσικό εργαλείο είναι το βασικό μας οικοδόμημα. Αν δεν μπορούμε να συντάξουμε και να αποδώσουμε σωστά την καλύτερη σκέψη που έχουμε, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Παρόλο
1: ακριβώς.
0: Που υπενηχθήκατε ότι είμαι μεγάλο σε ηλικία, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου ήταν να με θεωρείτε έμπειρο δημοσιογράφο. Να ευχηθούμε καλές παραγωγικές συζητήσεις. Και τελευταία ερώτηση, θα βγει κάποιο κείμενο πέρα από το ότι θα μείνουν τα βίντεο να τα δούμε και εμείς και τις θεματικές ενότητες, που θα μπορούσε έτσι να έχει συμπυκνώσει κάτι από αυτές τις κουβέντες? Από το ότι θα μείνουν τα βίντεο να τα δούμε και εμείς και τις θεματικές ενότητες, που θα μπορούσε έτσι να έχει συμπυκνώσει κάτι από αυτές τις κουβέντες?

0: Είδατε πως ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Για την Ελλάδα» ξεκινάει με το «Αμπέλια και χρυσές ελιές», γιατί είναι σήμα κατά τεθέν της πραγματικής ζωής, της ύπαρξης του τόπου και φυσικά του τρόπου των ανθρώπων που εδράζεται εκεί και κάνει μετά τα δικά του. Ο κύριος Παρασκευάς Κορδοπάτης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελοϊνικών Προϊόντων και θα μας πει για μια 75άρα ή για έναν μάλλον 75άρι, ο οποίος αντί να γυρνάει ξανανιώνει, μπορεί βέβαια η άμπελος, όλη αυτή η διαδικασία, το καλό κρασί να θέλουν τους χρόνους. Εμείς δυστυχώς εδώ στο ραδιόφωνο όλο με αυτή την πίεση ζούμε. Προλαβαίνω όμως να υποδεχθώ τον κύριο Κορδοπάτη. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαστέμα, σας αυτούς που μας παρακολουθούν.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, ναι, είμαι καλά.
0: Τι είναι ο Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοϊνικών Προϊόντων?
1: Ναι, είναι η συνεταιριστική οργάνωση που έχει μέλη της όλους τους συνοποιητικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας.
0: Όλους, ε?
1: Όλους, ναι.
0: Και κλείνει 75 χρόνια.
1: Και κλείνει 75 χρόνια λειτουργίας, γιατί αν κάνουμε την αφαίρεση είναι 77, κάποια χρόνια έπεσε σε αδράνεια, ναι.
0: Ιδρύθηκε επομένως, έχει και
1: πολύ... Ιδρύθηκε το 1949.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργήσε επί 75, λειτουργεί επί 75 συναπτά έτη, κάτι το οποίο δεν συναντάται στο συνεταιρισμό,
0: ναι,
1: ανωτέρου βαθμού. Να το πω έτσι,
0: δηλαδή. Και κατωτέρου δεν είναι εύκολο.
1: Τρίτου βαθμού. Μάλιστα. Όχι, έχουμε πάρα πολλού συνεταιρισμού,
0: ναι,
1: που έχουν κλείσει και τα 100, βέβαια.
0: Έχει ο συνεταιρισμός, το συνεταιριστικό κίνημα, τόσο μεγάλη διαδρομή στη χώρα μας, ε?
1: Βέβαια, είναι μετά από το Κιλελέρ ξεκίνησε ο πρώτος συνεταιρισμός. Και
0: εκεί που πήγε ο Κεφαλονίτης, ο Μαρίνος Αντύπας, και ξεσήκωσε τον κάμπο και τη Λάρισα. Έπρεπε να πάει ο Κεφαλονίτης εκεί να ανάψει τα αίματα. Και για πείτε μου, είναι τριτοβάθμιο όργανο, μου είπατε?
1: Ναι, είναι τριτοβάθμιο, δηλαδή έχει ως μέλη της συνεταιρισμούς αγροτικούς, ας πούμε το πρώτο βαθμό. Ο δεύτερος είναι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις ή ακόμα και ανώνυμες εταιρείες.
0: Και τι κάνει δηλαδή εν τέλει? Εσείς κάνετε, ας πούμε, το συντονισμό, τους φέρνετε σε επικοινωνία? Ποιος είναι ο ρόλος, να μου πείτε, και μετά μου πείτε πώς θα τα γιορτάσετε τα 75.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, και όσο, γιατί αυτό είναι το αρτικό λέξο, παλιά, ναι, Κεντρική Ένωση Κοινοποιητικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος, εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή τα μέλη της, που είναι 27 τον αριθμό, γιατί παλιά ήταν 45 μέλη, αλλά βαθμία δυστυχώς υποχώρησαν. Και προωθεί, ας πούμε, τα αιτήματά τους, προάγει την ιδιωτική τους οικονομία, αυτός είναι ο στόχος της, και προωθεί τα αιτήματά τους ή παρακολουθεί τα μακροοικονομικά μεγέθη του χώρου και κάνει, ας το πούμε, τροποδηλά τη διάγνωση των προβλημάτων και τις προτάσεις.

0: προσθέσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία ή ακόμα το προσκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Οπότε, πώς θα το γιορτάσετε και ποιο είναι το βασικό έτσι θέμα που σας απασχολεί αυτό τον καιρό? Έχουμε 1,5 λεπτό μόνο, αλλά εσείς ναι, θα μου το συμπυκνώσετε, είμαι σίγουρος.
0: Πολύ γρήγορα ναι, να σας πω ότι έχουμε μία ανταπόκριση από τον πολιτικό κόσμο της χώρας, καταρχάς. Θα παραστεί ο Κώστας Καραμαλής, πρώην πρωθυπουργός, ο υπουργός, ναι, αγροτικής ανάπτυξης.
1: Πότε γίνονται αυτές οι γιορτές? Πότε γίνονται αυτές οι γιορτές?
0: Θα γίνει αύριο στο Μουσείο Ίνου στη Βαλίνη.
1: Α, εδώ κοντά και εμείς ναι, προλαβαίνουμε να... Α, όχι, 7, ναι, τελειώνω την εκπομπή.
0: 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Α, θα έρθει και ο κύριος Καραμαλής, ε.
0: Ναι, ο οποίος γιατί, έχει και...
1: Γιατί στο ομιλία, συνέδριο δεν ξέρουν ακόμα αν θα πάει, αλλά σε εσάς θα έρθει. Καλό είναι αυτό, ναι, γιατί σου λέει συνεταιριστικό κίνημα.
0: Είναι πρόεδρος δύο συνεταιριστικών οργανώσεων.
1: Α, τι λέτε.
0: Και το συνεταιρισμού της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδων.
1: Μάλιστα.
0: Ελλάδος και τη ΣΥΝΔΕΑ που είναι η συνεταιριστική διαφημιστική. Συγγνώμη, ασφαλιστική.
1: Α, ασφαλιστική. Μάλιστα. Οπότε είναι, αύριο είναι η κορύφωση της γιορτής.
0: Αύριο ναι, είναι η εκδήλωση, η κορύφωση της γιορτής.
1: Και μπορεί να έρθει και κόσμος, φαντάζομαι.
0: Με αυστηρά προσωπικές προσκλήσεις, γιατί ήδη είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση.
1: Θα γίνεται χαμός.
0: Ναι, θα γίνεται, θα έχουμε πολύ κόσμο.
1: Να κάνετε και μια άλλη λίγο πιο λαϊκή γιορτή, να μοιράσετε μερικά τα ωραία κρασιά της χώρας μας. Γιατί είναι συνδεδεμένο αυτό από τα συμπόσια της αρχαιότητας μέχρι σήμερα. Ο Ίνος είναι ένα μέρος του πνεύματος της χώρας και των ανθρώπων εδώ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, κύριε Κορδοπάτη. Σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Να κλείσω μόνο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή μου ζητήσατε ποιο είναι ο στόχος και είναι το
1: σε μισό λεπτό
0: θέμα,
1: γιατί μας διώχνουν.
0: Ναι, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής αμπελουργίας και του κρασιού. Mm-hmm. Ήδη έχουμε κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό του κρασιού στο μάρκετινγκ και στο μπράντινγκ. Τώρα θέλουμε την αμπελουργία, γιατί θέλουμε να πηγαίνουμε με σχέδιο στο μέλλον. Και αυτό είναι που λείπει για όλα τα αγροτικά προϊόντα.
1: Και όχι μόνο. Πολύ καλή παρατήρηση. Ευχαριστούμε, κύριε Κορδοπάτη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Παρασκευάς Κορδοπάτης, Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Αύριο η γιορτή. Και τι βλέπω εδώ, βρε τους Radiohead. Τέτοια μέρα το 1992 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP. Δεν είναι ούτε single ούτε LP. Έχει 4 τραγουδάκια νομίζω. Ένα από αυτά, το Thinking About You, τα ακούμε τώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Πάλι εμείς θα είμαστε, πάλι απολύτως σχετικό άλλη μια ώρα.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
3: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Εδώ, Φωνή της Ελλάδας, σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι γυρίζει το ρολόι του χρόνου πίσω, σε μια εποχή ρομαντισμού, ευγένειας και μελωδίας. Σήμερα τιμάμε τον τροβαδούρο της Αθήνας, τον άνθρωπο που με την κιθάρα του και τη βελούδινη φωνή του γλάστρωσε τις γειτονιές και παρηγόρησε τις καρδιές των Ελλήνων σε δύσκολους καιρούς. Ο Νίκος Γούναρης, λοιπόν, δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν ένα σύμβολο μιας Ελλάδας που ήθελε να ονειρευτεί, να ερωτευτεί και να ξεχάσει τον πόνο του πολέμου. Από την εδώ οδό Αιώλου ως το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης θα περπατήσουμε στους σταθμούς της ζωής του. Είμαι ο Αλέξης Κώστας, στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και σας προσκαλούμε να αφαιθείτε στη γοητεία μιας άλλης εποχής. Ξεκινάμε.

Η ιστορία μας ξεκινάει το 1915 στο πανέμορφο Πήλιο, στη Ζαγορά, όπου ο Νίκος Γούναρης γεννιέται μέσα σε μια οικογένεια που αγαπούσε τη μουσική. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης και από εκείνον πήρε τα πρώτα του ακούσματα, τις πρώτες βυζαντινές κλίμακες, που αργότερα θα μπολιάσουν το ελαφρό του τραγούδι. Η φύση του Πηλίου, ο ήχος των τρεχούμενων νερών και η ηρεμία του βουνού σμίλεψαν την ευαίσθητη ψυχή του. Από μικρός έδειξε την κλίση του πιάνοντας τα χέρια του οτιδήποτε έβγαζε ήχο, μέχρι να καταλήξει στη παντοντινή του αγαπημένη, την κιθάρα. Αυτά τα πρώτα χρόνια στη Ζαγορά ήταν το θεμέλιο της προσωπικότητας του Νίκου Γούναρη, μια ρίζα βαθιά ελληνική που δεν την ξέχασε ποτέ, ακόμα και όταν έγινε ο αγαπημένος της κοσμοπολίτικης τότε Αθήνας. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, ο νεαρός Νίκος Γούναρης παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κατηφορήσει στην Αθήνα για να κυνηγήσει το όνειρό του.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η πρωτεύουσα λοιπόν τότε ήταν μια πόλη που ζούσε στους ρυθμούς του ταγκό, του βάλς και της οπερέτας. Ο Γούναρης αρχικά εργάζεται σε διάφορες δουλειές για να επιβιώσει, αλλά τα βράδια η κιθάρα του γίνεται το διαβατήριό του για τις παρέες και τα ταβερνάκια. Η φωνή του, αν και ανεπιτίδευτη ακόμα, έχει μια σπάνια γλυκύτητα που μαγνητίζει όποιον τον ακούει. Είναι η εποχή της διαμόρφωσης, όπου ο Νίκος Γούναρης προσπαθεί να βρει το δικό του στίγμα ανάμεσα στους μεγάλους τροβαδούρους της εποχής. Η Αθήνα του Μεσοπολέμου θα γίνει το σκηνικό όπου θα αρχίσει να χτίζεται το μύθος του πιο αγαπημένου ερμηνευτή. Ο Γούναρης ξεκινά να εμφανίζεται επαγγελματικά σε μικρά κέντρα και αναψυκτήρια, κερδίζοντας έτσι σιγά σιγά το δικό του κοινό. Η εμφάνισή του, πάντα προσεγμένη και ευγενική, σε συνδυασμό με το ζεστό του χαμόγελο, τον κάνει αμέσως συμπαθή.

Νίκος Κούναρης δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των μεγάλων συνθετών της εποχής, η οποία ήταν σε αυτόν τον ιδανικό ερμηνευτή για τα νέα ελαφρά τραγούδια. Η ικανότητά του να αυτοσυνοδεύεται στην κιθάρα του έδινε μια αυτονομία και μια αμεσότητα που δεν είχαν άλλοι καλλιτέχνες. Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να σταθεί σε μια γωνιά και να μαγέψει ένα ολόκληρο μαγαζί μόνο με 6 χορδές και τη φωνή του. Αυτά τα πρώτα βήματα ήταν η προθέρμανση που λέμε για την τεράστια επιτυχία που θα ακολουθούσε αργότερα. Τα χρόνια όμως της κατοχής ήταν πέτρινα για όλη την Ελλάδα, αλλά ο Κούναρης βρίσκει τρόπο να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα μέσα από το τραγούδι. Συμμετέχει έτσι σε παραστάσεις, σε μυστικές συγκεντρώσεις, προσφέροντας λίγες στιγμές ανάπαυλας στους δοκιμαζόμενους τότε Αθηναίους. Λέγεται ότι η φωνή του ήταν το μοναδικό φάρμακο για την πείνα και το φόβο εκείνης της περίοδου. Και δεν ήταν βέβαια λίγες οι φορές που τραγούδησε για να μαζευτούν τρόφιμα για τους άπορους, δείχνοντας έτσι το κοινωνικό του πρόσωπο από πολύ νωρίς. Μέσα στο σκοτάδι λοιπόν του πολέμου, ο Νίκος Κούναρης άρχισε να γίνεται ο εθνικός μας παρηγορητής, ο άνθρωπος που με μία μελωδία μπορούσε να διώξει για λίγο τα σύννεφα της απελπισίας.

Μία από τις πιο καθοριστικές συναντήσεις στην καριέρα του Νίκου Γκούναρη ήταν αυτή με το σπουδαίο Ατίκ, ο δημιουργός της θρυλικής μάντρας. Διέκρινε αμέσως το ταλέντο του Γκούναρη και τον συμπεριέλαβε στο σχήμα του. Δίπλα στον Ατίκ, ο Νίκος μαθαίνει τα μυστικά της κοινικής παρουσίας και της ερμηνείας που αγγίζει τα όρια της υποκριτικής. Ήταν η εποχή που το ελαφρό τραγούδι αποκτούσε μια ποιητική διάσταση και ο Γκούναρης έγινε ο ιδανικός εκφραστής αυτής της τάσης. Τώρα η θητεία του στη μάντρα ήταν το πανεπιστήμιο του, μια εμπειρία που τον καθόρισε καλλιτεχνικά, το έδωσε κύρος που χρειαζόταν για να προχωρήσει σόλο στην απαιτητική μουσική βιομηχανία της Αθήνας. Τώρα, μετά την απελευθέρωση, η Ελλάδα διψά για ζωή, έρωτα και μουσική. Ο Νίκος Γκούναρης είναι ο άνθρωπος που θα καλύψει αυτή τη δίψα με τον καλύτερο τρόπο. Οι ηχογραφήσεις του στη δισκογραφία διαδέχονται η μία την άλλη και τα τραγούδια του γίνονται αμέσως επιτυχίες. Είναι περίοδος που το αρχορεμπέτικο αρχίζει να παίρνει μορφή και ο Γκούναρης είναι από τους πρώτους που γεφυρώνουν το ελαφρό με το λαϊκό. Η φωνή του ακούγεται από το γραμμόφωνο σε κάθε γειτονιά, το όνομά του γίνεται συνώνυμο της διασκέδασης με επίπεδο και ο κόσμος το λατρεύει γιατί νιώθει ότι ο Νίκος Γκούναρης είναι ένας από αυτούς, ένας φίλος που τραγουδάει τον καημό τους με έναν τρόπο αρχοντικό και καθαρό.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Πόδο για σένα τραγουδό. Αχ, να μπορούσα

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Αν υπάρχει ένα τραγούδι που να ταυτίστηκε απόλυτα με τον Νίκο Γούναρη, είναι αυτό το «Ένα βράδυ που βρέχε». Σε μουσική και στίχους του Νίκου με η Μάρη, το τραγούδι αυτό γίνεται το απόλυτο soundtrack της ελληνικής μελαγχολίας. Ο τρόπος που ο Γούναρης ερμηνεύει το παράπονο του χωρισμού, με εκείνη τη χαρακτηριστική τρεμούλα στη φωνή, συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Το τραγούδι αυτό ξεπέρασε τα όρια της διασκέδασης και έγινε κομμάτι της λαϊκής μυθολογίας. Κάθε φορά που έβρεχε στην Αθήνα, τα ραδιόφωνα έπαιζαν Γούναρη. Η επιτυχία του όντα τέτοια που ο Γούναρης καθιερώθηκε ως ο απόλυτος άρχοντας του πόνου, αλλά ενός πόνου που είχε μέσα του μια γλυκιά λύτρωση, μια ομορφιά που μόνο εκείνος μπορούσε να αποδώσει.

κιθάρα για τον Νίκο Γκούναρη δεν ήταν απλώς ένα όργανο συνοδείας, ήταν η προέκταση, κυριολεκτικά, του σώματός του. Ο τρόπος που την κρατούσε, ο τρόπος που χάιδευε τις χορδές ενώ τραγουδούσε, δημιούργησε μια ολόκληρη σχολή μετέπειτα. Πολλοί προσπάθησαν να το μιμηθούν, κανείς όμως δεν είχε εκείνη την αμεσότητα. Στα κέντρα όπου εμφανιζόταν, άφηνε συχνά το μικρόφωνο και πλησίαζε τα τραπέζια, τραγουδώντας ψιθυριστά στο αυτί των θαμώνων. Αυτή η οικειότητα ήταν το μυστικό της επιτυχίας του. Η κιθάρα του Γκούναρη έγινε σύμβολο μιας εποχής που η μουσική δεν χρειαζόταν τεράστιες ορχήστρες και ενισχυτές όπως έχουμε σήμερα για να συγκινήσει. 6 χορδές και μια αληθινή καρδιά ήταν αρκετά για να χτιστεί αυτός ο ολόκληρος μουσικός πολιτισμός. Ο Γκούναρης βέβαια δεν περιορίστηκε μόνο στην Ελλάδα. Η φήμη του ταξίδεψε πολύ γρήγορα στην Αμερική, όπου η ομογένεια διψούσε για τη φωνή του. Η συνεργασία του με το τρίο Μπελκάντο δημιούργησε ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα που κατέκτησε τις μεγάλες αίθουσες του εξωτερικού. Όταν εμφανίστηκε στο Carnegie Hall, ήταν ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής που κατάφερε κάτι τέτοιο, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες γενιές. Οι Έλληνες της Διασποράς τον υποδέχονταν σαν ήρωα, αφού η φωνή του ήταν ο ομφάλιος λόρος τους με την πατρίδα που άφησαν πίσω. Αυτές οι περιοδίες του χάρισαν το τίτλο του πρεσβευτή της ελληνικής μελωδίας και τον έκαναν έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους καλλιτέχνες της εποχής του.

Νίκος Γούναρης ήταν ο απόλυτος γόης της εποχής του, αλλά ένας γόης παλιάς σκοπής που λέμε, με σεβασμό και ευγένεια. Οι γυναίκες έτσι τον λάτρευαν όχι μόνο για τη φωνή του, αλλά για τον τρόπο που τις αντιμετώπιζε μέσα από τα τραγούδια του. Τις ύμνησε ως αρχόντισες, ως κούκλες, ως αχάριστες, αλλά πάντα με μία λέξη που δεν πρόσβαλε ποτέ, τη θηλυκότητα. Στις εμφανίσεις του τα πρώτα τραπέζια ήταν πάντα κλεισμένα από κυρίες της καλής κοινωνίας, αλλά και τα κορίτσια της βιοπάλης που λέμε, που ονειρεύονταν έναν έρωτα σαν αυτόν των τραγουδιών του. Έτσι ο Γούναρης ήξερε να απευθύνεται στη γυναικεία ψυχή, γι' αυτό και τα περισσότερα τραγούδια του έγιναν οι εξομολογητές χιλιάδων ερωτευμένων ζευγαριών που έβρισκαν στους στίχους του τα δικά τους λόγια.

Συρίζουν και φωνάζουν κι όλο κλαίνε. Άλλε σου κάνουνε τον άγγελο σωστό. Είναι και άλλε όπου τίποτα δεν λένε. Μα κατευθείαν το αρπάζουν το ψητό.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ένα από τα τραγούδια που ανέδειξαν το ερμηνευτικό μεγαλείο του Νίκου Γούναρη ήταν το «Αυτός ο άλλος». Εδώ ο Νίκος δεν τραγουδάει απλώς έναν στίχο, αλλά υποδίεται ένα ρόλο, μεταφέροντας στον ακροατή όλη τη δραματικότητα και την ειρωνία της προδοσίας. Η ικανότητά του να χρωματίζει τη φωνή του, να χαμηλώνει την ένταση εκεί που χρειαζόταν και να δίνει έμφαση στα συναισθήματα, τον έκανε μοναδικό. Το τραγούδι αυτό έγινε το απόλυτο σουξέ της εποχής, με το Γούναρη να αποδεικνύει ότι το ελαφρό τραγούδι μπορεί να έχει βάθος και αλήθεια. Οι ακροατές της Φωνής Ελλάδας θυμούνται ακόμα πως οι δίσκοι του έφταναν στις πιο μακρινές χώρες, μεταφέροντας αυτόν τον ιδιαίτερο αθηναϊκό αέρα που μόνο εκείνος ήξερε να δημιουργεί με την ανάσα του.

Μια από τις γνώριμες συνεργασίες στην ιστορία της ελληνικής μουσικής ήταν αυτή του Νίκου Γούναρη με το συνθέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Ο Σουγιούλ, ο πατέρας του αρχοδρεμπέτικου, βρήκε στο Γούναρη την ιδανική φωνή για να ζωντανέψει τις μελωδίες του. Μαζί δημιούργησαν μεγάλα ρουστηργήματα όπως το «Ας ερχόσουν για λίγο», που το λέγε και η Δανάη, «Ο μήνας έχει 9». Η χημεία τους ήταν μοναδική, γιατί ο Γούναρης καταλάμβανε αμέσως το πνεύμα του συνθέτη και το απογείωνε μάλλον με την ερμηνεία του.

Μετά από χρόνια λοιπόν επιτυχημένη πορεία, στο εξωτερικό η επιστροφή του Νίκου Γούναρη στην Ελλάδα ήταν μια πραγματική αποθέωση. Ο κόσμος τον περίμενε στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο σαν εθνικό ήρωα, θέλοντας να αγγίξει τον άνθρωπο που τους έκανε περήφανους στις ξένες χώρες. Ο Γούναρης επέστρεψε με νέες εμπειρίες, αλλά με την ίδια ταπεινότητα που τον χαρακτήριζε πάντα. Ξεκινάει αμέσως νέες εμφανίσεις και ηχογραφήσεις, αποδεικνύοντας ότι η σχέση του με το ελληνικό κοινό ήταν αδιάρρηκτη. Παρά την εμφάνιση νέων μουσικών ρευμάτων, εκείνος παρέμεινε ο δικός μας άνθρωπος. Ο σταθερός φίλος που δεν πρόδωσε ποτέ την εμπιστοσύνη μας. Αυτή η περίοδος της επιστροφής του ήταν η επιβεβαίωση ότι ο Γούναρης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής της μόδας, αλλά ένα αξεπέραστο κεφάλαιο της ελληνικής ψυχής.

Στις αρχές της δεκαετίας του 60, ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας, ο Νίκος Ούναρης άρχισε να νιώθει τις πρώτες ενοχλήσεις στην υγεία του. Παρά την κόπωση και τους πόνους, εκείνος δεν σταματάει ούτε στιγμή να εμφανίζεται και να τραγουδά. Δεν ήθελε να απογοητεύσει το κοινό του, ούτε να δείξει ότι λυγίζει. Με μια παρημιώδη δύναμη ψυχής, ανέβαινε στη σκηνή και μεταμορφωνόταν, κρύβοντας το προσωπικό του μαρτύριο πίσω από τις χαρούμενες μελωδίες του. Ήταν ένας αληθινός στρατιώτης της τέχνης, που πίστευε ότι το χρέος του απέναντι στον κόσμο ήταν ιερό. Αυτή η περίοδος λοιπόν της σιωπηλής του μάχης αναδεικνύει το μεγαλείο του χαρακτήρα του ενός ανθρώπου που έβαζε τη χαρά των άλλων πάνω από τη δική του οδύνη. Παρά λοιπόν τις ιατρικές συμβουλές, ο Γούναρης αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια τελευταία περιοδία στην Αμερική για να αποχαιρετήσει τους ομογενείς. Ήταν ένα ταξίδι τάμα, μια ανάγκη να βρεθεί ξανά κοντά στους ανθρώπους που τον λάτρεψαν σαν Θεό. Οι εμφανίσεις του εκείνη την περίοδο ήταν φορτισμένες με μια πρωτόγνωρη συγκίνηση. Όσοι τον είδαν τότε, θυμούνται έναν άνθρωπο που έδινε και την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών του πάνω στο πάλκο. Η φωνή του, αν και πληγωμένη, είχε αποκτήσει μια πνευματικότητα που συγκλώνιζε. Ήταν σαν να ήξερε ότι αυτό ήταν το τελευταίο του ευχαριστώ προς τον ελληνισμό της Διασποράς. Η επιστροφή του από την Αμερική σήμαινε και την αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της επίγειας διαδρομής του.

Για μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο Νίκος Γκούναρης είναι κάτι παραπάνω από ένας καλλιτέχνης. Είναι ο άρρωτος δεσμός μαζί με τους Έλληνες του εξωτερικού. Η φωνή του είναι το σήμα κατά τεθέν της νοσταλγίας και της αγάπης για την πατρίδα. Κάθε φορά που μεταδίδουμε ένα τραγούδι του, ξέρουμε ότι σε κάποια γωνιά του πλανήτη ένας Έλληνας δακρύζει από συγκίνηση. Ο Γκούναρης υπήρξε ο πρώτος που ένωσε ραδιοφωνικά τον ελληνισμό, δημιουργώντας μια παγκόσμια παρέα γύρω από ένα δέκτη. Σήμερα συνεχίζουμε αυτή την παράδοση, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή και τις μελωδίες του πάντα στην πρώτη γραμμή. Ο Νίκος Γκούναρης θα είναι πάντα ο δικός μας άνθρωπος στα Τζιανά, ο πρεσβευτής της ελληνικής ψυχής στα πέρατα της οικουμένης.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, το μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότητες. Ειδήσεις της ημέρας. Το εκρεμές στη διεθνή σκηνή κινείται μεταξύ διπλωματίας και κλιμάκωσης, ρήγματα στην Εκιχηρία. Έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο, οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να επανεκκινήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν αν χρειαστεί, λέει ο Υπουργός Πολέμου. Η Τεχεράνη απειλεί. Δεν έχουμε καν αρχίσει. Στο Αμπουντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνική αραβική άνοιξη στον κόλπο. Την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, κατά τη διάρκεια εθιμοτυπικής επίσκεψης στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Συναγερμός στις αεροπορικές εταιρείες εξαιτίας του φόβου επάρκειας καυσίμων. Κόβονται 2 εκατομμύρια θέσεις από τις πτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και νέα μέτρα στήριξης των ευάλωτων δρομολογεί η κυβέρνηση. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση, αλλά κατάκτηση, ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. 16 χρόνια μετά το έγκλημα στη Μαρφίν, οι δράστες παραμένουν και κουκουλοφόροι και ασύλληπτοι. Έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πώς το πλοίο της αγάπης μετατράπηκε σε εφιάλτη χανταϊού με νεκρούς και εγκλωβισμένους. Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου της Μέσης Ανατολής και οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς με τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό επιδεινώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και δεν αφήνουν προς το παρόν περιθώρια παρά μόνο για δυσίωνες προβλέψεις. Για την εικόνα στο χρηματιστήριο της ενέργειας θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Η τιμή της αμόλυβδης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα του πολέμου στην Αντλιακή. Καλησπέρα. Δυσίωνες οι προβλέψεις, έτσι.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, δυστυχώς δυσίωνες. Είχε ξαναφτάσει 2,08, είχε πέσει κοντά στα 2 ευρώ, είχαμε 8 λεπτά αποκλιμάκωση, αλλά δυστυχώς μέσα σε λίγες μέρες ξανανέβηκε στα 2,08. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, πάντα το διευκρινίζω, διότι μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι στην περιφέρεια και να λένε «Μα εγώ δεν βρίσκω τόσο φθηνή», να είναι πάνω από 2,10. Ή να μας ακούνε άνθρωποι
1: στην περιφέρεια κέντρα. Πόσο είναι, μπορείς να μας δώσεις
2: κυρίως στα μικρά νησιά, Κυκλάδες ή σε ορεινά χωριά. Εκεί μπορεί να την βρει κάποιος και 3 και 4 και 5 λεπτά ακριβότερα. Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι ότι έχουν πολύ μικρή κατανάλωση, είναι περιορισμένος ο ανταγωνισμός, είναι ότι μπορεί να έχουν ψωνίσει στην άνοδο, οπότε τώρα ακόμα και, καλά, τώρα πάλι έχουμε άνοδο, αλλά ακόμα και αν αύριο πρωί πέσει το πετρέλαιο. Η αλήθεια είναι ότι όποιος ψώνισε την προηγούμενη εβδομάδα που είχε φτάσει στα 126 δολάρια, βέβαια όταν αυτό έφτασε στα δηληστήρια ακόμα δεν είχε ανέβει πάρα πολύ, αλλά γενικώς θέλω να πω ότι όποιος αγοράζει την ώρα τα δηληστήρια όταν ανεβαίνει η χονδρική, είναι προφανές ότι ακόμα και αν πέσει με τα χονδρική, ο ίδιος πρέπει πρώτα να πουλήσει το απόθεμα.
1: Από την περιφέρεια μας έρχονται τιμές και 2,10, έτσι.
2: Αυτό λέω, είναι περίπου 3 με 4 λεπτά πάνω από το μέσο όρο.
1: Και πάνω από 2,10.
2: Ναι, 2,12. Και βέβαια υπάρχουν εκεί πρατήρια στην Αθήνα, το οποίο μπορεί να τη βρίσκει με 2 ευρώ. Γι' αυτό και υπάρχει ο μέσος όρος.
1: Πάμε στο βαρέλι, πάμε στα καύσιμα για τις πτήσεις, για τα αεροπορικά καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που μια στενότητα σε σχέση με την οικονομία, στα αποθέματα, λιπάσματα, φάρμακα, ελαστικά, πλαστικά.
2: Λοιπόν, το βαρέλι είχε 111 δολάρια αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Είχε φτάσει σήμερα και τα 114, με έχει λίγο υποχωρήσει. Χθες και σήμερα με έχει κάνει ένα νέο άλμα, και αυτό το λέω διότι από Παρασκευή είχε φανεί, μετά τα 126 που είχε πιάσει την προηγούμενη Τετάρτη, είχε φανεί ότι θα πέφταμε και όντως είχε πέσει και μέχρι 107. Τα 126, τα 107, σχεδόν 20 δολάρια κάτω, και υπήρξε μια αίσθηση αισιοδοξίας, αλλά δεν κράτησε πολύ. Από τα 107 ξαναπήγαμε 114, τώρα είμαστε στα 111, σίγουρα είναι πολύ υψηλή τιμή. Όσο διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια, αυτό πιέζει πάρα πολύ τα πάντα. Τα ανέφερες και εσύ, δεν χρειάζεται και εγώ να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση, δηλαδή τα λιπάσματα, τα πλαστικά, διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας, είναι πάρα πολλά. Και βέβαια ανέφερες και τα αεροπορικά καύσιμα, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει τις αεροπορικές εταιρείες. Η Ευρώπη έχει έντονη ανησυχία, έχουμε και μεγαλύτερη κίνηση ενδεχομένως, πολλές οι πτήσεις, πολλά τα αεροδρόμια χτυπάνε καμπανάκι κάθε τόσο. Η τελευταία εκτίμηση είναι ότι αν δεν συμβεί κάποιο θαύμα, τέλος Μαΐου κάποια αεροδρόμια θα στερέψουν. Και πρέπει, με είπε ο αρμόδιος επίτροπος, πρέπει ίσως να σκεφτεί πολύ σοβαρά η Ευρώπη, τουλάχιστον για τα αεροδρόμια, να απελευθερώσει ένα μέρος από τα στρατηγικά αποθέματα. Είναι μεγάλος ο πονοκέφαλος.
1: Πάντως και τα παγκόσμια αποθέματα, διαβάζουμε, πακούμε, εξαντλούνται σιγά σιγά και αυτά.
2: Ναι, αν εννοείς τα στρατηγικά αποθέματα, βέβαια. Κάποιες χώρες που έχουν κάνει ήδη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, είναι προφανές ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν, είναι προφανές ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουν στο σημείο εξάντλησης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και αυτό μπαίνει στην εξίσωση.
1: Και φοβάμαι ότι το ταξίδι με το αεροπλάνο από ένα σημείο και μετά, ίσως τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αν συνεχιστεί όλο αυτό το αδιέξοδο, θα είναι μια περιπέτεια για πολλούς από εμάς.
2: Πολύ το φοβάμαι κι εγώ. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, Άκη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Ο κ. Πιερακάκης είπε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Κρατάμε αυτή την επισήμανση, γιατί ο κ. Πιερακάκης είναι και ο πρόεδρος του Eurogroup. Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, και να συνεχίσουμε. Η οικονομική κρίση βρέθηκε, όπως είπαμε, και στο τραπέζι του Eurogroup, όπου ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι απαιτούνται στοχευμένα μέτρα στήριξης με προσωρινό και όχι μόνιμο χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε παράλληλα στο σενάριο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το οικονομικό επιτελείο, ωστόσο, όπως θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κωστής Τσάβαλος, ετοιμάζει και νέα έκτακτα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Φάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότητα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα, Φάνο, παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος του κόστους του ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει, για παράδειγμα, από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται, όπως ακούσαμε να μας λέει και ο Άκης. Και εγώ θέλω να πω ότι έφτασαν την περασμένη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και τα 126 δολάρια το βαρέλι. Και το αναφέρω αυτό διότι, Θάνο, όλες οι προβλέψεις, γι' αυτό πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση, έχουν γίνει με παραδοχή ότι το πετρέλαιο φέτος, ναι, ότι θα διαμορφωθεί φέτος το πετρέλαιο η τιμή του στα 89 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Αλλά αν πάει έτσι όμως η κατάσταση, όπως είναι αυτό το διάστημα, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις και αναγκαστικά θα έχουμε νέες αναθεωρήσεις επί ταχύρω.
1: Αναθεώρηση λοιπόν, στην αναθεώρηση δηλαδή, Κώστα.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων στην διεθνή αγορά πετρελαίου, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών πέρα από τα 200 εκατομμύρια, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα δοθούν προς το τέλος
1: Μαΐου. Υπάρχει άλλος κουμπαράς, Κωστή.
3: Είναι τα 1 δισεκατομμύριο που προορίζεται για τα μέτρα της ΔΕΦ, mm-hmm. αλλά δεν αποκλείεται να δούμε νωρίτερα κάποια ένα ποσό να διατίθεται από εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια αυτό έχει ξεκαθαριστεί από όλες τις πλευρές και εντός και εκτός της χώρας, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να παραβιαστεί αυτός ο κανόνας. Και να πω επίσης, Θάνο, ότι σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για παράδειγμα για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα έρθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ και μένει και ένα ποσό για να δούμε αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο μαζί με αυτά τα δύο. Τώρα, να πω λοιπόν ότι επειδή αναφερθήκαμε και στο Eurogroup νωρίτερα,
1: ναι.
3: ότι οι κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.
1: Γίνεται λόγος για ύφεση, αν δεν κάνω λάθος.
3: Έτσι, έτσι. Υπάρχουν φόβοι ακόμη και για ύφεση. Και μάλιστα αυτοί οι φόβοι ενισχύονται, αυξημένη αβεβαιότητα σε κάθε περίπτωση, επιδείνωση αναπτυξιακών προοπτικών. Όλα αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν την τρέχουσα συγκυρία και δεν αποκλείεται να πάμε σε μια κατάσταση αυτό που αποκαλούμε στάσιμο πληθωρισμού, δηλαδή να έχει και υψηλό πληθωρισμό, να έχει
1: και
3: χαμηλή
1: ανάπτυξη.
3: Και όλα τα κακά μετά.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, μια πάρα πολύ
3: καλό
1: δύσκολη
3: βράδυ.
1: Συνθήκη. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σε μια εξαιρετικά έθραυστη κατάσταση βρίσκεται και η κυρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο βέβαια τα στενά του Ορμούς, αλλά και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από ανταλλαγές πυρών στην περιοχή, αλλά και αναφορές για νέες σημερινές Ιρανικές επιθέσεις κατά στόχων στα ΗΠΑ, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη σοβαρή κλιμάκωση μετά την εφαρμογή της εκεχηρίας πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε, Θάνο, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 Ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνους που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη βέβαια απέρριψε τους ισχυρισμούς ως ψευδείς, ενώ έχουν ενδιαφέρον οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ήδη έχει κερδίσει τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή. Είπε ακόμη, Θάνο, ότι η Τεχεράνη θέλει να κάνει μια συμφωνία και προσπαθεί να επιβιώσει, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσουμε τους τρελούς του Ιράν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα.
1: Είναι στον αέρα η εκεχηρία ή όχι? Ποια είναι η εικόνα που έχεις, ποια είναι η εκτίμηση? Πώς έχεις ζυγίσει αυτές τις δηλώσεις?
4: Θα σου πω, οι εκεχηρίες ποτέ δεν τηρούνται στο 100%. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Άρα υπάρχουν παραβιάσεις, όχι όμως εκτεταμένες.
1: Δεν είμαστε στο στάδιο της κατάρρευσης της εκεχηρίας, αυτό λες?
4: Όχι, και αυτό γιατί η κατάρρευση της εκεχηρίας θα σήμαινε και κάτι άλλο, Θάνο. Ότι εάν ο Τραμπ αποδεχθεί ότι πραγματοποιείται, έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, θα λήξουν οι 60 μέρες από τις οποίες έχει
1: κερδίσει
4: πολεμικές
1: χρόνο.
4: Επιχειρήσεις.
1: Αυτό που είπε ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο, τι σημαίνει? Και ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες. Πώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει αυτό?
4: Μαστίγιο και καρότο, θα έλεγα. Δηλαδή,
1: μια στο καρφί, μια στο πέταλο.
4: Μια στο πέταλο. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι τόσο συγκεκριμένη η κατάσταση με τα στενά του Ορμούζ, όπου, όπως το έλεγες και εσύ σωστά χθες και το επισήμενες, από τα πρώτα πράγματα που πεθαίνουν σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια. Δηλαδή, άλλα υποστηρίζει η Τεχεράνη, άλλα υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα ενδεχομένως.
1: Τεχεράνη λέει δεν έχουμε αρχίσει, δεν έχουμε καν αρχίσει.
4: Ακριβώς.
1: Απειλεί δηλαδή με συγκρούσεις και πολεμικές ενέργειες.
4: Τώρα, αν μου επιτρέπεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι εχθροπραξίες θα ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες δύο εβδομάδες, ίσως και τρεις. Διευκρίνησε ωστόσο η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Ενώ από την Τεχεράνη, ο Γιαντολάχ Τζαβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική
1: μπορεί
4: και συντριπτική απάντηση.
1: Να πει Δημήτρη, ποιος ελέγχει αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούς? Τα ελέγχει το Ιράν, τα ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα ελέγχουν και οι δύο ή το χάος?
4: Και οι δύο και το χάος, δηλαδή
1: έχουν παραδοθεί στο χάος ενδεχομένως.
4: Προσπαθούν και οι δύο να επιτύχουν τους στρατιωτικούς τους στόχους, αλλά είναι μια εξαιρετικά περίπλογη κατάσταση, γιατί
1: μάλιστα.
4: Δεν φαίνεται να μπορεί να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι αυτή τη στιγμή. Να μην ξεχνάμε, Θάνο, ότι πάνω από 1000 πλοία βρίσκονται συγκεντρωμένα στα στενά του Ορμούς και δεν μιλάμε για μικρά πλοία, μιλάμε για σούπερ τάνκερ, για εμπορικά, για μπαλκάρια.
1: Έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάντως μοιάζει να έχουμε συναντήσει το απόλυτο αδιέξοδο. Μένεις μαζί μας για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, Γιώργο Σιδέρη, για τις συνομιλίες Ισραήλ και Αμπου Ντάμπι μετά και τη χθεσινή επίθεση και τη δρομολόγηση κοινής αραβικής συμμαχίας.
5: Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα αυτή τη στιγμή και πάλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Ισραηλοί αξιωματούχοι συνομιλούν με τα Αραβικά Εμμυράτα αυτή τη στιγμή, τα οποία εκείνο το οποίο επισημαίνουν με τη σειρά τους είναι ότι δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα οπωσδήποτε αυτά τα πλήγματα τα οποία έγιναν εχθές στην Φουτζέιρα. Και οι πηγές αυτές παρουσιάζουν το εξής: μία διευρυμένη, θα τη λέγαμε, αραβική συμμαχία, η οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη παλαιότερες αντιπαραθέσεις που είχαν μεταξύ τους, αλλά όπως λένε συγκεκριμένες πηγές, αυτή η συγκεκριμένη συμμαχία μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά κατά του Ιράν μόνο αν υπάρξει το νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ το κλίμα, εδώ και λίγες ώρες, είναι, θα έλεγα, ξανά για ακόμη μία μέρα πολεμικό. Και αυτό το πολεμικό κλίμα δημιουργείται τόσο μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συνομιλούν διαρκώς με στρατιωτικούς αξιωματούχους για το πώς προχωρά αυτή η κατάσταση με τα στενά του Ορμούς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και Ισραηλινός αξιωματούχος είπε πριν λίγες ώρες νωρίτερα, τόσο στο CNN όσο και στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι η συνεργασία η οποία υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει το λιγότερο έναν ακόμη γύρο επιθέσεων κατά τη Ιρανικής ενεργειακής υποδομής και ανώτερων αξιωματούχων. Εκείνο το οποίο κρατάμε για το τέλος και νομίζω έχει τη δική του ξεχωριστή αξία είναι ότι ακόμη και ο πρόεδρος από τον Λίβανο, εκείνο το οποίο επισήμανε είναι τόνισε την πλήρη στήριξή του και αλληλεγγύη του Λιβάνου προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Ίσως είμαστε, Δημήτρη, πολύ μακριά, αλλά κάπου μακριά στο βάθος να βλέπει κανείς μια νέα συμφωνία του Αβραάμ, νούμερο 2, αριθμός 2. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Ίσως είναι ένα σχέδιο, στην πορεία θα το δούμε.
4: Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί αναλυτές λένε ότι η επίθεση που έκανε, η φρικαστική επίθεση που έκανε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ με 1.400-1.500 νεκρούς έγινε ακριβώς
1: στις
4: 7 Οκτωβρίου για να μην προχωρήσουν συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Τώρα, είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο, είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
6: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούς.
4: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
6: Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
4: Αυτό είναι.
6: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
1: Πολλά τέλεια πλάκωσαν, η τέλεια καταιγίδα, το τέλειο αδιέξοδο. Να δούμε που θα μας βγάλουν όλα αυτά, Δημήτρη.
4: Ναι, είναι μακρύς ο δρόμος. Σίγουρα έχουμε εβδομάδες μπροστά μας μέχρι να υπάρξει έστω κάποιου είδους έτσι πιο βιώσιμη εγκεχειρία. Η Ουάσιγκτον τώρα, όπως είπε ο κύριος Χέτζεθ, ο Υπουργός Πολέμου, δεν επιδιώκει σύγκρουση την οργάνωση επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούζ, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση. Είτε έτσι είτε αλλιώς κερδίζουμε, είτε πετυχαίνουμε τη σωστή συμφωνία, είτε κερδίζουμε πολύ εύκολα στρατιωτικά, δήλωσε προσθέτοντας ότι έχουμε ήδη κερδίσει. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τώρα. Θάνο καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως αδικαιολόγητες και απαράδεκτες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, μετά την απειλή του Πρόεδρου Τραμπ για την αύξηση των δασμών στο 25% στα αυτοκίνητα, όπως ανακοίνωσε η κυρία Φόντερ Λάιεν.
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Φαναριώτη. Τώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός μέσα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Επισφραγίζει τη στρατηγική αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών και στέλνει μήνυμα σταθερότητας, ελευθερίας της ναυσιπλοείας και εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθοδόν προς το Αμάν για την συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι. Μας ενημερώνει ο απεσταλμένος μας Γιώργος Παπακοσταντίνου.
7: Το σημερινό ταξίδι, όπως περιγράφεται από αρμόδια πηγή, είναι ένα επεισόδιο διπλωματικής σταθερότητας κόντρα στην αναταραχή που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι συναντήσεις που διεξάγονται σε ένα φόντο όπου έχει αλλάξει προφανέστατα σημαντικά το φόντο, γιατί έχει προσθεθεί αυτή η αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να στέλνονται τακτικά και χωρίς εξάρσεις τα μηνύματα έγκυρης προειδοποίησης προς τους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες. Και ενώ ταυτοχρόνως βιώσαμε κι εμείς τις προσαρμογές που έγιναν στις πτήσεις που είχαν τελικό προορισμό εδώ το διεθνές αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι. Από την άλλη, η ίδια πηγή ενημέρωση έλεγε στο Earth News ανεδείκνυε τα τρία στοιχεία που φέρνουν σε πρώτο πλάνο το βάθος αυτής της στρατηγικής σχέσης. Καταρχάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις επιθέσεις. Επιθέσεις οι οποίες καταδικάστηκαν από τη χώρα μας. Από την άλλη, η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνδέονται με μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης η οποία υπεγράφει το 2020, προβλέπει και ρήτρα αμυντικής συνδρομής και είναι σαφές ότι αυτή είναι η πρώτη που υπογράφεται, όπως υπενθύμιζε η ίδια πηγή ενημέρωσης, με μια χώρα με την οποία δεν έχουμε ούτε κοινά σύνορα, αλλά πολύ περισσότερο δεν μας συνδέει και η συμμετοχή σε κάποια συμμαχική δομή. Είναι επίσης σαφές ότι οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, η ελευθερία στην αυσιπλοή, η αποκατάσταση της κανονικότητας, όπως μου έλεγε η ίδια διπλωματική πηγή. Και επίσης αναμένουμε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι μετά και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Εμίρος του Κατάρ από ελληνικού εδάφους, αναμένεται και από εδώ να σταλεί ένα σήμα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στον κόλπο. Το σταθεροποιητικό ρόλο που αποδεικνύεται και από την αμυντική συνδρομή που παράσχει σε διαφορετικές χώρες του κόλπου. Είναι επίσης σαφές ότι στο επίκεντρο είναι και η ελληνομερετενή συνεργασία εκτός από την άμυνα, στην οικονομία αλλά και στην τεχνολογία.
1: Σε ένα ρόλο γέφυρας, όπως λέγαμε και πιο παλιά με τον Γιώργο, στο Αμπού Ντάμπι λοιπόν ο Πρωθυπουργός, την Τετάρτη θα βρεθεί, αύριο δηλαδή, στο Αμάν της Ιορδανίας και είχαμε και την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ, να δούμε την συνολική εικόνα και τις συνολικές κινήσεις της Ελλάδας στην περιοχή. Κάποιοι μιλούν περί ελληνικής αραβικής άνοιξης, θα τα δούμε φαντάζομαι όλα αυτά και στην πορεία. Αλλάζουμε θέμα. Σε μια ειδική και ιστορικής σημασίας συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Παναγιώτατος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην παγκόσμια ειρήνη και στην κρίση για το περιβάλλον, στέλνοντας μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 1999 που ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνεται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι έτσι είναι. Επί της ουσίας ήταν η δεύτερη ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια. Μετά το 1999 αυτή σήμερα ήταν η δεύτερη και μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ σημαντική παρέμβαση, πολύ σημαντική ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου προς την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς είχε ούκο λίγα μηνύματα και βεβαίως εστίασε περισσότερο στο ζήτημα της ειρήνης με αφορμή όλες τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, όπως είπε και ο ίδιος. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτηση αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητας και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών και ένας διαρκής αγώνας για τη δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητας του ανθρώπινου προσώπου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους 300 βουλευτές οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερης συμβολής τους στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη. Αγωνιζόμεθα αδιαλείπτως, είπε ο κύριος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, για την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάπτυξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Και θεωρούμε το φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνήσια πίστη, όπως είπε, είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας. Είναι γεγονός, σημείωσε παρακάτω, στην ομιλία του, ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού ακόμη χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών. Τα μηνύματα του κυρίου Βαρθολομαίου όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, στο ρόλο της Εκκλησίας διαχρονικά και ειδικότερα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σημειώνοντας ότι αφίσταται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαιρέσεις και τις δουλείες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ αίσθηση προκάλεσε και το οικολογικό μήνυμα του κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα η οικολογία και το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, δεν είναι οικονομία, αλλά είναι οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, πρώην Πρωθυπουργών και πρώην Προέδρου της Βουλής, αλλά και του ίδιου φυσικά του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Κοινοβούλιο και του απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συνέχιση της πίστης και της παράδοσης. Να πω τέλος ότι από τη συνεδρίαση απουσίασαν οι αρχηγοί των κομμάτων της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέττη Πέρκα, καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ παρόντες ήταν όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, πλην βέβαια και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και τον εκπροσώπησε ο Κωστής Σαντιβάκης και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
1: Και σε αυτό το σημείο, Ανδρέα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο.
9: Αυτή ακριβώς η αποστολή είναι η εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον μας. Η Βουλή των Ελλήνων, τιμώντας την πολύχρονη πολυπίκυλη προσφορά σας, σας απονέμει το χρυσούν μετάλλιόν της ως μικρή ένδειξη τιμής και σεβασμού στο πρόσωπό σας.
10: Ετονίσαμε ότι το κυρίαρχον πρότυπον οικονομικής αναπτύξεως ανήκει στα κύρια αίτια της οικολογικής κρίσεως. Η οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό ουδόλος εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο.
1: Η ώρα είναι 7.30 και να πούμε ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον σύγχρονο κόσμο» προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Θέατρο Παλάς με τη συνδιοργάνωση της Εθελοντικής Ομάδας Ρωμιών Πράξης. Χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνιες. Στις πυκνές πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε, καθώς την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΠ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς αφορά στην διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με την κυβέρνηση ωστόσο να αρνείται τη σύστασή της, καθώς όπως τονίζει δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ανακοίνωσε εχθές ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Καλησπέρα, Νότι.
11: Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Όχι, και θα δούμε νοτήτως, δηλαδή σε διορθώνω ελάχιστα αν επιτρέπετε.
1: Και παραπάνω από ελάχιστα.
11: Όχι, όχι. Στην προανακριτική που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για την κυρία Ραβαζή και τον κύριο Λιβανό, θα δούμε, δηλαδή να δούμε τι θα λέει η πρόταση της εξεταστικής για τις υποκλαπές που ζητά για δεύτερα
1: είναι ένα το ΠΑΣΟΚ. Ένα όχι και ένα θα δούμε. Το οποίο θα δούμε μπορεί να γίνει όχι, ή ποια είναι η εκτίμησή σου?
11: Η εκτίμησή μου είναι πάει προς το όχι, αλλά να δούμε. Είμαι εγώ υπουργός για να...
1: Σε ρωτάω μήπως από κάποια πληροφορία προκύπτει κάτι.
11: Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν τεθεί θέμα εθνικού συμφέροντος, χρειάζονται 151 ψήφοι. Αν όχι, με 130, άρα μπορεί αθρηστικά η αντιπολίτευση να τους βρει, μπορεί να επιβάλλει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Κρίνοντας και από τη χθεσινή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη σε σχετικές ερωτήσεις συναδέλφων στην φαίνεται ότι και τις απαντήσεις, όπως και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυρίου Δημήτρη Μαρκόπουλη της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι κρίνεται ότι δεν φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει λόγος να υπάρξει εξεταστική επιτροπή. Πάμε μάλλον προς 151, αλλά αυτό
1: Νότι, με απλά μαθηματικά, τις 120 ψήφους μπορούν να τις συγκεντρώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με τους ανεξάρτητους. Τις 151 ψήφους δεν μπορούν να τις συγκεντρώσουν.
11: Επαναλαμβάνω.
1: Είναι απλά τα μαθηματικά.
11: Αν κρατήσουμε αυτά που έλεγε ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και χτες και σήμερα, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρκόπουλος, ότι θέλαμε να τρέψουμε τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο για να έχουμε και να ξαναέχουμε συζητήσεις χωρίς βάση, ενώ οι δίκες πρέπει να γίνονται από δικαστήρια κανονικά, από τους φυσικούς δικαστές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα απορριφθεί και η πρόταση για την εξεταστική επιτροπή.
1: Μάλιστα.
11: Του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Νότι, να μείνουμε σε αυτά.
11: Εκεί μένουμε και βλέπουμε.
1: Συνέχεια, το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά.
11: Εγώ ότι θα έχουμε έναν πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο τις επόμενες δύο εβδομάδες, διότι πέραν των δημοσκοπήσεων...
1: Έρχονται και τα κόμματα.
11: Έρχονται και τα νέα κόμματα.
1: Ο Μάιος μας έφτασε μπρος βήματα χ.
11: Λοιπόν. Τον Ιούνιο θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα.
1: Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
12: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κυρίου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
1: Ένας από τους δύο πρώην υπουργούς, ο Σπύλιος Λιβανός, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη και σχολίασε την υπόθεση δίνοντας την δική του απάντηση.
13: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές.
14: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8 και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
1: Ναι.
14: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
1: Να περάσουμε να δούμε τι συμβαίνει και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές κατέθεσε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρό της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου εστία πολιτικής έντασης εντός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ευγενία Λούζου για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευγενία, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Τριγμούς, λοιπόν, γύρω από την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που κατέθεσε μόλις χθες, όπως είπε, στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να προκαλέσει η κυβέρνηση, επικαλούμενη του άρθρο 144 του Συντάγματος, το οποίο προτάσσοντας μάλλον εδώ ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, που προβλέπει ότι προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής, δηλαδή την ψήφο 151 βουλευτών. Η αντιπολίτευση.
1: Δεν βγαίνουν τα κουκιά πάντως. Δηλαδή, αν ισχύσει αυτό, με τίποτα, έτσι.
15: Με τίποτα. Η αντιπολίτευση, λοιπόν, Θάνο, εκτιμά και εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης, ότι προσπαθεί να οχυρωθεί πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο, προκειμένου να μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό και την Υφυπουργό Ανάπτυξης, Πύλιο Λιβανό, και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Χθες, μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο, μιλώντας στο Open σε μια εφόλυστη ύλη συνέντευξης, αναφέρθηκε και στο απόϊχο των κυβερνητικών διαρροών, διότι μην κρυβόμαστε, υπήρξαν, ότι θα γίνει επίκληση λόγων ασφαλείας, ώστε η συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών. Mm-hmm. Σχολίασε, λοιπόν, δεικτικά εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει τη Μέγκαινη και προβαίνει σε ένα ακόμη θεσμικό ακροβατισμό. Παράλληλα, έκανε λόγο για πάγια τακτική της Νέας Δημοκρατίας, αναφορικά με την αποφασή τους να απορρίψουν την προανακριτική για το σκάνδαλο. Είπε χαρακτηριστικά, έγινε αυτό με τον Καραμανλή για τα Τέμπη, το ίδιο έγινε με τον Βορύδη και τον Αυγενάκη. Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα για να μην οδηγηθούν στην Μάλιστα. έρευνα οι υπουργοί της. Να σου πω ακόμη ότι και επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα. Αν γίνει, λέει, χρήση αυτού του άρθρου, θα είναι μία ακόμη θεσμική εκτροπή.
1: Ευγενία, σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και όσα είπε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Α.
16: Άρα τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
1: Τώρα, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
17: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
1: Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε η βουλευτής του κόμματος Διαμάντο Μανολάκου, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
18: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
1: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
19: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
1: Να μείνουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα, στην προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα δραματικά γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές του διαθέσεις στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές του απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Τι καινούριο υπάρχει?
20: Υπάρχει κάτι καινούριο και δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με πρώην συντρόφους του. ούτε έχει κάνει κάποια ανάρτηση για το κυβερνητικό του παρελθόν. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ανάρτηση του Θάνο είχε σχέση ακριβώς με αυτό καθεαυτό το ντοκιματέρ του Sky, το οποίο ξεκίνησε χθες η προβολή του, σημειώνοντας ότι δεν απεδέχθη την πρόσκληση που του είχαν γίνει από τους υπεύθυνους του ντοκιματέρ και από τις δύο συναδέλφους, γιατί αναφερόταν στην σύνδεση που είχε γίνει στο βιβλίο των δύο συναδέλφων σε σχέση με μία δήλωση του κυρίου Γιουνκέρ, ο οποίος φέρεται μέσα στο βιβλίο να είχε δηλώσει ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε τις συντάξεις, παραχώρησε τις συντάξεις και τους μισθούς στη διαπραγμάτευση προκειμένου να συμφωνηθεί και να συνεχιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συμφωνία των Πρεσπών. Υπό αυτή την έννοια, το ότι με κατηγορούν αμέσως πλήρως σαφώς για προδότη, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κάτι που προσβάλλει την πολιτική μου σταδιοδρομία και σαν πρωθυπουργό, κυρίως όμως σαν Έλληνα πολίτη. Επομένως δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ αυτή την πρόσκληση. Βέβαια, οι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν γράψει το βιβλίο και είναι και υπεύθυνες και για το ντοκιματέρ, δήλωσαν ως απάντηση ότι ουδέποτε στο βιβλίο τους είχε αναφερθεί κάτι τέτοιο. Κύκλοι μάλιστα του περιβάλλοντος του κυρίου Τσίπρα, ύστερα από αυτή τη δήλωσή τους, ότι δεν είχε αναφερθεί στο βιβλίο κάτι τέτοιο, θεωρούν διπλή λοιπόν τη σκοπιμότητα, ότι είχε αναφερθεί από τον κύριο Μητσοτάκη στην προεκλογική περίοδο, όπως επίσης και το θεωρούν πολύ περίεργο που το ντοκιματέρ αυτό έρχεται στον αέρα λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Επαναλαμβάνω, είναι ερμηνείες του περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα πάμε στην δημοσκόπηση της Opinion Poll που δημοσιεύεται και δείχνει πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Συγκεκριμένα, ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι των άλλων κομμάτων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας για το Action 24, με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 25,5% έναντι 11,7% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά 31,2% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,4%. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion, Ζαχαρία Ζούπης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, το πρώτο κόμμα δεν αμφισβητείται, αλλά το αποτέλεσμα για τη δεύτερη θέση ίσως σοκάρει.
2: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
18: Και λάθη διάφορα, βέβαια.
2: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια. Η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό, κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
21: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση. Ναι. Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
2: Παραμένω και το προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωθέων ίσως σοκάρει.
18: Λέτε,
2: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου. Μάλιστα. Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
21: Μάλιστα.
2: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισκιάνου τουλάχιστον.
1: Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίνης, στην οποία έχασαν την ζωή τους 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος. Στο σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην οδό Σταδίου, έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην μνήμη των θυμάτων που έχασαν την ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010. Η Σπυριδούλα Κακλατζή βρέθηκε εκεί και να ακούσουμε όσα μετέδωσε.
0: ολοκληρώθηκε γύρω στις 2.30 όταν αποχώρησαν και οι τελευταίοι συγγενείς, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ να αποδώσουν φόρο τιμής. Το μνημείο που υπάρχει εδώ στη Σταδίου έχει γεμίσει από στεφάνια και λουλούδια που άφησαν συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες που ήρθαν εδώ. Στο σημείο βρέθηκε και η μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης εγγύου που έχασε τη ζωή της, η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας ως η γυναίκα που βγήκε στο μπαλκόνι να πάρει αέρα εκείνη τη μέρα. Ανέβηκαν στο 9ο όροφο, εκεί που δούλευαν οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα, και μας μίλησαν ξανά. Θυμήθηκαν τη δύσκολη μέρα της 5ης Μαΐου του 2010 και ζήτησαν για ακόμα μια φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη σε εκείνους που ευθύνονται για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων.
1: Θα πάμε ξανά στην Ευγενία Λούζου για να μας πει περισσότερα για τις αναρτήσεις που είχαμε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ευγενία, καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα και πάλι. Θάνομαι να σου πω ότι ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μετανισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών σήμερα από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Σημειώνει αναλυτικά, και οφείλω να το αναφέρω αυτό για να κάνουμε και ένα μνημόσυνο στα ονόματά τους, ότι στις 15 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, τους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινόδα Τσάκαλη, τρεις αθώους εργαζόμενους της Μαρφίν που δολοφόνησε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Αναφέρει ακόμη ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Στο μήνυμά του τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφέρει ότι για την 16η επέτειο της τραγωδίας ότι η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απέτηση, είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους για την ενότητα του λαού. Και η μνήμη τους, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποτελεί χρέος στη δημοκρατία, χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό. Θάλω.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, Ευγενία. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, την ΕΡΤ επισκέφθηκε σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Κιλφόιλ. Στο ραδιομέγαρο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης την υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, και η Αμερικανίδα αξιωματούχος ξαναγήθηκε στο στούντιο και τα newsroom των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών. Η Σόνια Φίλη είναι εδώ στο στούντιο, στο ΕΡΤ News, και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Σόνια. Μια επίσκεψη με ουσία αλλά και πολλές ειδήσεις. Είναι στην πρώτη σελίδα σε πολλές ιστοσελίδες.
22: Έτσι ακριβώς. Μια επίσκεψη λοιπόν με ισχυρό συμβολισμό για τις σχέσεις των δύο χωρών, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, επισκέφθηκε λοιπόν το ραδιομέγαρο. Πρέπει να πούμε ότι διαθέτει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο νομικό κλάδο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, και βρέθηκε σε ένα περιβάλλον, όπως είπε, με το οποίο ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένο. Χάρηκε ιδιαίτερα που βρέθηκε εδώ κοντά μας, και μάλιστα σε μια κρίση

0: περιβάλλον, δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τις εγκαταστάσεις, μίλησε με δημοσιογράφους, με τεχνικούς και τους είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική δουλειά που επιτελείται εδώ. Υπήρχε αυτή η αμεσότητα και η ζεστασιά και αυτή η εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι θα πει τηλεόραση. Έχει περάσει πολλά χρόνια από το Fox News, από το CNN και
1: γνωρίζει τον χώρο πολύ καλά. Ναι,
0: ναι.
1: Αισθάνθηκε σε πολύ οικείο περιβάλλον.
0: Σε
1: να το
0: πολύ
1: πούμε
0: οικείο περιβάλλον. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, είπε, θα προτιμούσε να βρίσκεται πίσω από τις κάμερες παρά μπροστά, μας είπε χαρακτηριστικά. Προανήγγειλε λοιπόν μεταξύ άλλων την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ελλάδα, μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι θα έρθει πριν το τέλος του χρόνου.
1: Ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 26, μας είπε.
0: Έτσι,
1: εδώ στο
0: ακριβώς.
1: Earth News.
0: Λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε αν θα έρθει το καλοκαίρι, εκείνη είπε ότι ευελπιστεί, ναι, πριν το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, προανήγγειλε και τις αφήξεις του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι θα βρεθούν στη χώρα μας στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών. Τώρα, η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Υπογράμμισε το κοινό όραμα που είχε για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, των διεθνών ειδήσεων και όχι μόνο. Ξέρουμε πόσο αγαπάει και στηρίζει την Ελλάδα. Μίλησε για τη μεγάλη της αγάπη για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό μας, για την ελληνική φιλοξενία και για όλο αυτό που εκπέμπουν οι Έλληνες.
1: Μια σημαντική λοιπόν παρουσία με συμβολισμούς, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά και με μεγάλη ουσία και με πολλές ειδήσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σόνια Φίλη για το ρεπορτάζ. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε, αλλάζουμε θέμα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με περιορισμούς σε ανήλικους. Συγκεκριμένα μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο Υπουργός τόνισε ότι προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η τροχιά προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, ωρία ταχύτητας κτλ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
3: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
2: Με νόμο, ναι.
1: Να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
4: Καλησπέρα, Θάνο, και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον Χανταϊό, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στο Ολλανδικό κρουαζιερό πλοίο Χόντιους έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερό πλοίο, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου στην Δυτική Αφρική, Θάνο. Και να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε.
1: Να πάμε στην Ουκρανία, γιατί είχαμε ρωσικά πλήγματα σε 2 περιφέρειες της Ουκρανίας, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον σε 6 ανθρώπους και διασώστες ανάμεσά τους και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Δημήτρη.
4: Όπως δήλωσαν οι αρχές σήμερα, και ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε κάνει λόγο για απόλυτο κινησμό της Μόσχας πριν από την εκεχηρία που ανακοινώθηκε για τους εορτασμούς στη Ρωσία της νίκης 1945. Και στην περιφέρεια του Πολτάβα, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 3 εργαζόμενοι, 2 διασώστες και 37 τραυματίστηκαν, ενώ στο Χάρκοβο είχαμε 2 νεκρούς και εισάριθμους τραυματίες στη διάρκεια επίθεσης με

0: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σκιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
2: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, θα είμαστε μαζί έως τις 10. Η απόψινή εκπομπή είναι ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα, ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, σε μια εποχή όπου το τραγούδι είχε άλλη αθωότητα, άλλη ευγένεια, αλλά και μια βαθιά, σχεδόν υπόγεια συγκίνηση. Απόψε θυμόμαστε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ερμηνευτές του λεγόμενου ελαφρού τραγουδιού, έναν αυθεντικό τροβαδούρο της καρδιάς, τον Νίκο Γούναρη. Μια φωνή που σημάδεψε τη δεκαετία του 1950 σε μια Ελλάδα που προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά από δύσκολα χρόνια. Στα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή του μέσα από τραγούδια, ιστορίες και μικρές στιγμές μιας εποχής που μοιάζει μακρινή αλλά παραμένει συγκινητικά κοντά.

0: σκάσω.
1: Ο Νίκος Γούναρης γεννήθηκε το 1915 και από πολύ νωρίς έδειξε ότι η μουσική δεν ήταν απλώς ένα ταλέντο, αλλά μια εσωτερική ανάγκη έκφρασης. Μεγαλώνοντας σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και αλλαγές, βρήκε στη μουσική έναν τρόπο να ερμηνεύει τον κόσμο γύρω του. Πρωτοεμφανίστηκε το 1936 σε μια Ελλάδα που ήδη άλλαζε κοινωνικά και πολιτισμικά, χωρίς να γνωρίζει ακόμη πόσο βαθιά θα επηρεαζόταν τόσο ο ίδιος όσο και η τέχνη του από τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Τα χρόνια της κατοχής δεν ήταν μόνο δύσκολα, ήταν βαθιά καθοριστικά για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της πορείας του Νίκου Γούναρη. Ο Νίκος Γούναρης δεν έμεινε αμέτωχος μπροστά στις ιστορικές εξελίξεις. Συμμετείχε ενεργά στην αντίσταση, προσφέροντας ουσιαστικά στον αγώνα για την ελευθερία με θάρρος και αίσθημα ευθύνης. Πρόκειται για μια πτυχή της ζωής του που συχνά μένει στη σκιά της καλλιτεχνικής του διαδρομής, αλλά αποκαλύπτει το βάθος της προσωπικότητάς του. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Μετά τον πόλεμο, η Ελλάδα προσπαθεί να ξαναβρει το ρυθμό της, να σταθεί ξανά στα πόδια της και να υπουλώσει τις πληγές της. Μαζί με την κοινωνία αναγεννιέται και το τραγούδι. Είναι η εποχή που το ελαφρό τραγούδι αρχίζει να αποκτά ξεχωριστή ταυτότητα και να εκφράζει τη διάθεση για αισιοδοξία και φυγή. Ο Νίκος Γούναρης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου και της αισθητικής της εποχής.

Η δεκαετία του 1950 υπήρξε αναμφίβολα η χρυσή περίοδος του Νίκου Γούναρη. Η φωνή του, γλυκιά, καθαρή και μελωδική, κατάφερε να αγγίξει βαθιά το κοινό που εκείνη την εποχή αναζητούσε παρηγοριά, ρομαντισμό και μια μικρή απόδραση από τη δύσκολη καθημερινότητα. Οι ερμηνείες του δεν ήταν απλώς τραγούδια, αλλά συναισθηματικές εμπειρίες που συνόδευαν τη ζωή των ανθρώπων.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Έδεσαν γερά όλες μαζί τις σανίδες και ξεφούσκωσαν τα σωσίδια. Έκλεισαν τις ομπρέλες, μάζεψαν και γύρισαν τις ξαπλώστρες ανάποδα. Τον φραπέ τον έπιναν καλά χτυπημένο και σκέτο. Ακουγόταν, θυμάμαι, τύπημα ζαριών πάνω σε ξύλο. Τέλος οι γλώσσες του κόσμου. Τώρα οι τοπικοί ιδιωματισμοί απαιτούσαν πάλι πίσω την ιστορία του. Τα χαραγμένα αρχικά στην ακτή υπήρχαν μόνο στο κινητό τους. Ποιος θα πιστέψει ότι όντως υπήρξαν για λίγο κάποτε και οι ίδιοι? Δεν ρώτησε κανένας τον Εσίλ Καπλανόδιο, 3 μήνες τώρα, πώς τον λένε. Ο Γλάρος κρόιζε επιδεικτικά από πάνω μας. Πρόγνωση ισχυρής καταιγίδας. Κουφόβρασε. Πάντως, νόστος και νοσταλγία έχουν την ίδια ρίζα.

Ο Νίκος Γούναρης δεν ήταν μόνο ένας σόλο ερμηνευτής με ξεχωριστή φωνή. Η συμμετοχή του στο τρίο Μπελκάντο αποτέλεσε επίσης σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του. Μέσα από αυτό το σχήμα έφερε έναν πιο ευρωπαϊκό αέρα στο ελληνικό τραγούδι, συνδυάζοντας αρμονίες και επιρροές που μέχρι τότε δεν ήταν τόσο διαδεδομένες στο εγχώριο μουσικό τοπίο.

Τα τραγούδια του Νίκου Γκούναρ είχαν κάτι το βαθιά κινηματογραφικό. Δημιουργούσαν εικόνες, ατμόσφαιρες, μικρές ιστορίες που ξεδιπλώνονταν μέσα σε λίγα λεπτά. Ιστορίες έρωτα, μοναξιάς, βροχερών βραδιών και σιωπηλών συναισθημάτων που όμως γίνονταν κοινό βίωμα για τους ακροατές. Ίσως γι' αυτό και άντεξαν στον χρόνο, παραμένοντας ζωντανά μέχρι σήμερα. Τίτλοι όπως «Ένα βράδυ που βρέχε» ή «Σκαλί σκαλί θα κατεβώ» δεν είναι απλώς επιτυχίες της εποχής. Είναι εικόνες χαραγμένες στη συλλογική μνήμη. Είναι συναισθήματα που αναβιώνουν κάθε φορά που ακούγονται. Μέσα σε λίγα λεπτά μουσικής καταφέρνουν να συμπυκνώσουν μια ολόκληρη εποχή, έναν τρόπο ζωής και μια συγκεκριμένη ευαισθησία.

Νίκος Γούναρης τραγουδά με έναν τρόπο σχεδόν εξομολογητικό, σαν απευθύνεται κάθε φορά σε έναν μόνο ακροατή, δημιουργώντας μια αίσθηση οικειότητας και προσωπικής επικοινωνίας. Αυτή η αμεσότητα σε συνδυασμό με τη συναισθηματική ειλικρίνεια της φωνής του είναι ίσως το μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Καθώς περνούν τα χρόνια, το μουσικό τοπίο αλλάζει και νέες τάσεις κάνουν την εμφάνισή τους. Το λαϊκό τραγούδι θα κυριαρχήσει τη δεκαετία του 1960, εκφράζοντας πιο άμεσα τις κοινωνικές και λαϊκές ανησυχίες. Ωστόσο, η σφραγίδα του Νίκου Γούναρη έχει ήδη χαραχθεί βαθιά, επηρεάζοντας όχι μόνο το ελαφρό τραγούδι, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται την ερμηνεία. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Ο Νίκος Γούναρης φεύγει από τη ζωή στις 5 Μαΐου του 1965, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Και όμως η φωνή του δεν έφυγε ποτέ. Συνεχίζει να επιστρέφει κάθε φορά που ένα τραγούδι του ξεκινά να παίζει. Ίσως τελικά αυτή να είναι η ουσία της μουσικής, να νικά τον χρόνο και να μας θυμίζει ότι κάποιες φωνές δεν σβήνουν ποτέ, αλλά ζουν μέσα στις μνήμες και τα συναισθήματά μας.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το απόψινό μας αφιέρωμα στον Νίκο Γκούναρη, έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και άφησε πίσω του τραγούδια που συνεχίζουν να μας συντροφεύουν. Από εμένα το Στέλιο Ιωαννίδη και τον ηχολήπτη μας Χρήστο Βουγιουκλάκη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Καλό σας βράδυ.

Να ξέρες πόσο μου έχεις λείψει. Πόδο για σένα τραγουδό. Αχ, να μπορούσα.

και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, θα κινηθούμε και απόψε στους ρυθμούς της Eurovision, από το 2003 και μετά. Θα προσπαθήσουμε να πούμε λίγα για να δώσουμε τον χρόνο που αξίζει στα τραγούδια έτσι όπως ακούστηκαν στη σκηνή με τον παλμό της Eurovision. Άλλωστε, μετά το Die For You των Antique, ένας νέος αέρας πνέει στις ελληνικές συμμετοχές. Ξένος στίχος, πιο σύγχρονοι ρυθμοί, εντυπωσιακές χορογραφίες και ένας αέρας πιο ευρωπαϊκός, ένας αέρας Eurovision. Το 2003, η Μαντό, που μόλις ακούσαμε, με το Never Let You Go, εκπροσωπεί την χώρα μας στο διαγωνισμό. Ενώ το 2004, η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας λίγο έλειψε να γίνει και χρονιά της Eurovision για την Ελλάδα. Στην Κωνσταντινούπολη, η Ελλάδα παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σόου, μια δυναμική σύγχρονη πρόταση, με τον Σάκη Ρουβά να ανεβαίνει στη σκηνή με το Shake It και να την κατακτά από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ρυθμός, ενέργεια και ένας ερμηνευτής που δεν σε αφήνει να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Το αποτέλεσμα, ο Ρουβάς με 252 βαθμούς κατακτά την τρίτη θέση. Μία από τις κορυφαίες επιδόσεις της Ελλάδας μέχρι τότε σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς της εποχής.

Το 2005 ένα τραγούδι με έναν τίτλο σχεδόν προφητικό, το Number One, γίνεται πράγματι Number One. Ένα τραγούδι με αγγλικό στίχο που ενώνει την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο. Με την ποντιακή λύρα να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη και ένα απόλυτα συγχρονισμένο χορευτικό που έκλεψε τις εντυπώσεις, η Έλενα Παπαρίζου χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση με 230 βαθμούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία της στον διαγωνισμό της Eurovision.

Μετά τη μεγάλη νίκη και ως διοργανώτρια πλέον χώρα, η Ελλάδα επιστρέφει με μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Η Άννα Βύση με μια μπαλάντα ανεβαίνει στη σκηνή και δίνει κύρος και ένταση σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά. Η ελληνική συμμετοχή με 128 βαθμούς κερδίζει την ένατη θέση.

Το 2007 ο ρυθμός επιστρέφει. Η εξωστρέφεια και η υποπενέργεια ξαναπαίρνουν θέση στο προσκήνιο. Ο Σαρμπέλ φέρει ένα τραγούδι που επικοινωνεί με το ευρωπαϊκό κοινό, συνεχίζοντας τη δυναμική ελληνική πορεία. Η Ελλάδα κατακτά την 7η θέση, παραμένοντας σε τροχιά επιτυχιών και υψηλών θέσεων.

Το 2008, με φρεσκάδα, σκηνική άνεση και ισχυρό pop ένστικτο, η Καλομήρα χαρίζει στην Ελλάδα ακόμη μία διάκριση. Με το Secret Combination και μια εξαιρετική σκηνική παρουσία, η Καλομήρα θα κερδίσει την τρίτη θέση με 218 βαθμούς σε μία από τις καλύτερες συμμετοχές της χώρας μας.

Το 2009 ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει στη Eurovision. Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα καλοδουλεμένο σόου με δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, έτοιμη να παραμείνει στο γκρουπ των πρωταγωνιστών. Η ελληνική συμμετοχή με τον Σάκη Ρουβά και το This is our night κατέκτησε την 7η θέση στον τελικό, συγκεντρώνοντας 120 βαθμούς.

Το 2010 η Ελλάδα επαναφέρει δυναμικά τον συνδυασμό παράδοσης και σύγχρονου ρυθμού. Ο Γιώργος Αλκαίος με το όπα φέρνει έναν ήχο με έντονο ελληνικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα βρέθηκε στην 8η θέση συγκεντρώνοντας 140 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι ξέρει να αξιοποιεί τη μουσική της ταυτότητα και να τη μεταφράζει σε επιτυχία.

Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Τρίψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φώνες, άδικες ευχές. Και άφησα σε μια γωνία αντίχτες πληγές.

Το 2011 η Ελλάδα τολμά και πειραματίζεται με έναν πιο σύνθετο μουσικό συνδυασμό. Ραπ και ζεϊμπέκικο, ελληνικός και ξένος στίχος με τον Λούκα Γιόρκα και τον Στέρεο Μάικ και το τραγούδι «Watch My Dance». Στο κέντρο της σκηνής ο Γιόρκας κινείται λιτά αλλά με ένταση. Ο χορός του εσωτερικός, σχεδόν τελετουργικός, όπως άλλωστε επιτάσσει ο ζεϊμπέκικος. Δίνει στο τραγούδι βάθος και συμβολισμό. Η Ελλάδα με το «Watch My Dance», με το κεφάλι ψηλά και τα χέρια ανοίκτα, κατακτά την 7η θέση με 120 βαθμούς.

Το 2012 η Ελευθερία Ελευθερίου ανεβαίνει στη σκηνή με το Αφροντίσιακ. Μια εντυπωσιακή συμμετοχή, γρήγορη και νεανική, που συγκέντρωσε 64 βαθμούς και κατέλαβε την 17η θέση στον τελικό πίνακα.

Το 2013 η Ελλάδα παρουσιάζει μία από τις πιο ανατρεπτικές και χαρακτηριστικές συμμετοχές της. Η Κόζα Μόστρα και ο Αγάθωνας Ιακωβίδης ανεβαίνουν στη σκηνή με το Alcohol is Free. Η παράδοση, ο έντονος ρυθμός, το χιούμορ και η σκηνική θεατρικότητα συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Η ελληνική συμμετοχή κατέκτησε την έκτη θέση με 152 βαθμούς.

Από το 2014 και μετά, η Ελλάδα δοκιμάζει διαφορετικές φόρμες και αισθητικές που δεν φέρνουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Μάλιστα, υπάρχουν χρονιές που δεν καταφέρει να φτάσει στον τελικό. Το 2015, η Μαρία Έλενα Κυριακού με το One Last Breath εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Eurovision. Το 2017, η Ντέμι ανεβαίνει στη σκηνή με το This is Love. Η ελληνική συμμετοχή επενδύει σε μια πιο διεθνή αισθητική, τόσο μουσικά όσο και σκηνικά.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2019, η Κατερίνα Ντούσκα θα μιλήσει και αυτή για αγάπη με το Better Love. Το 2020, η Στεφανία Λιμπερακάκη με το Supergirl δεν ανεβαίνει στη σκηνή της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Το 2021, η Eurovision επιστρέφει στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και μαζί της επιστρέφει και η Ελλάδα με τη Στεφανία και το Last Dance. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε 170 βαθμούς και την 10η θέση.

Το 2022 η Αμάντα Γεωργιάδη εκπροσωπεί την Ελλάδα με το Die Together στο Τωρίνο της Ιταλίας. Μια σύγχρονη μπαλάντα που κερδίζει το κοινό της Eurovision και με 215 βαθμούς η ελληνική συμμετοχή φτάνει στην 8η θέση. You're in full control, it's like you always know so. Oh, you're having a good time. Doesn't seem like you're all fine. We don't laugh anymore, and when we cry, we'll do it all night.

Το 2024 η Μαρίνα Σάτι ανεβαίνει στη σκηνή με το Ζάρι. Μια συμμετοχή που ξεχωρίζει με ρυθμό και έντονη σκηνική παρουσία. Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάτι και το Ζάρι κατακτά στο Μάλμε της Σουηδίας την 11η θέση με 126 βαθμούς.

και φτάσαμε στο 2025 με την υπέροχη Κλαυδία να ανεβαίνει στη σκηνή με την Αστερομάτα, ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και την σύγχρονη αισθητική. Νέα φωνή με ελληνικό στίχο και έντονο συνέστημα που φέρνει μνήμες και εικόνες μιας διαδρομής που δεν ξεχνιέται. Ένα τραγούδι, μια ερμηνεία, μια σκηνική παρουσία που αφήνουν να περάσει διακριτικά το αποτύπωμα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Η Αστερομάτα χαρίζει στην Ελλάδα την 6η θέση με 231 βαθμούς.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Προσπαθήσαμε μέσα από δύο εκπομπές και σε δύο ώρες να παρουσιάσουμε τις ελληνικές συμμετοχές στον διαγωνισμό της Eurovision, από τη Μαρινέλα μέχρι και σήμερα. Συμμετοχές με επιτυχίες και αποτυχίες. Συμμετοχές που

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των Ξωτικών της Παράδοσης, τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισσας και την ΕΡΤ Βόλου. Με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, το ταξίδι μας ξεκίνησε από την Ήπειρο. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής.

Σ' αφήνω την καλονυχτιά με τη φωνή του Στυλιανού Μπέλου. Έπαιξε κλαρίνο Πετρολούκας Χαλκιάς. Και θα αφήσουμε την Ήπειρο για να πάμε στη Δυτική Θεσσαλία. Από τον Ασπροπόταμο μας έρχεται αυτό το καθιστικό ερωτικό τραγούδι. Είναι η Σιάνα, το οποίο το έχουμε ηχογραφήσει κιόλας εδώ με τον Ξενοφόντα Τσιούνι. Δεν το έχουμε παίξει ακόμα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Είναι από τα τραγούδια που δεν χωρέσανε, αλλά κάποια στιγμή θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή με τις ηχογραφήσεις που δεν παίχτηκαν τελικώς καθόλου στον αέρα. Εδώ τραγουδάω ο Ξενοφόν Τσιούνις και κλαρίνο παίζει ο Παναγιώτης Γιαννούλας και είναι από το τετραπλό CD «Μουσική παράδοση Τρικάλων» που εξέδωσε ο νομός Τρικάλων και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής.

Ο Μάης Σιάτιστας με την κομπανία του Δημήτρη Κότσικα και τα Χάλκινα της Κοζάνης, ένα τραγούδι εθιμικό της Πρωτομαγιάς από την Σιάτιστα Γαλατινής, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνία, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα μας ΕΡΤ ΕΚΟ στο διαδίκτυο, από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου στο διαδίκτυο, αλλά και στις αντίστοιχες συχνότητες στα FM, και φυσικά από την τηλεόραση Voice of Greece, η ένδειξη στις οθόνες σας.

Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί, αυτό το συρτό ποιμενικό τραγούδι της αγάπης με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Σταύρο Αδριανό, τον Αλέκο Καραβέλη και τον Χριστόφορο Τιμπά. Στο τραγούδι ήταν ο Χρήστος Σερέτης.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός για άλλη μια μέρα, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα τραγούδι από τα δικά σας αγαπημένα. Ένα ακόμα τραγούδι που επιλέξατε εσείς στο email της εκπομπής στο iPsychogios@ert.gr. Συνεχίστε να μας

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-psychogios@rt.gr.

Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

Σιγά σιγά η ώρα περνά. Έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

Η ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς προλαβαίνουμε να χορέσουμε λίγα ακόμα τραγούδια, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα στην πρώτη ώρα του νέου 24ωρου. Μείνετε εδώ, μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας.

ώρα και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Άλλο ένα μουσικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Εσείς συνεχίζετε, μένετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδος. Από το Γιάννη Ψυχογιό, για χαρά.

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά, η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Καλό βράδυ φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος για την πρώτη ώρα της εκπομπής είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύπλευρο ταλέντο, με πολύ αγάπη παθιασμένος με τη δουλειά του. Έχει συνθέσει μελοποιώντας ποιητές όπως ο Λαπαθιώτης, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, ο Εγκονόπουλος. Έχει στιχουργούς, έχει συνθέσει για musical, για μουσικοθεατρικές παραστάσεις, για το θέατρο. Είναι δάσκαλος σε δραματικές σχολές, έχει συνεργαστεί με πολλούς τραγουδιστές και σολίστες μουσικούς. Έτσι λοιπόν, καλωσορίζω στην παρέα μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα τον Χρήστο Θεοδόρου. Χρήστο, καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Κώστα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που
0: είμαι εδώ. Να σε καλά. Πάντα όταν έχω απέναντί μου έναν φίλο και συνεργάτη πολλές φορές, νιώθω αμηχανία που πρέπει να κάνω ερωτήσεις, λες και είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, διαβάζοντας το βιογραφικό σου, συνειδητοποίησα τον όγκο της μέχρι τώρα δημιουργίας σου και ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα. Αν μου έλεγαν να βάλω έναν τίτλο για σένα, θα έλεγα λυρικός και ευαίσθητος συνθέτης που πλέκει περίτεχνα τις μελωδίες του.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίτλος τιμής είναι αυτό για μένα.
0: Εγώ έτσι το πιστεύω, γιατί άκουσα, όχι τώρα, ξέρω τη δουλειά σου και σήμερα το πρωί που πέρασα αρκετή ώρα ακούγοντας τα τραγούδια για να δω πώς θα πάει η συζήτηση, το διαπίστωσα ακόμη μια φορά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να πάμε, πώς ξεκίνησε η περιπέτεια της μουσικής για σένα?
1: Κοίταξε, αν πάμε στις απαρχές, ας πούμε, στα 10 μου ξεκίνησα να παίζω πιάνο και στα 11 ξεκίνησα να γράφω.
0: Στα 11?
1: Στα 11 άρχισα να γράφω και στα 10 άρχισα να παίζω σιγά σιγά πιάνο με το ζόρι. Πήγε με τη μαμά μου, πήγαμε μαζί στο οδείο για να σπουδάσουμε μαζί και της το χρωστάω. Και μου έσωσε τη ζωή κυριολεκτικά αυτή η επιλογή.
0: Σου καθόρισε.
1: Βέβαια. Και μου την έσωσε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί με αυτό 100%.
0: Και προχώρησες πολύ γρήγορα στο πιάνο?
1: Προχώρησα πολύ γρήγορα. Βέβαια στην αρχή δεν διάβαζα πολύ. Γιατί έγραφα τα δικά μου και.
0: Παιδάκι σου,
1: και με αποσπούσαν τα δικά μου. Βέβαια ηρέμησαν όλα μέσα μου με την έλευση του πιάνου στο σπίτι.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Στα πρώτα χρόνια σε έχουν τρελάνει στις κλίμακες εκεί στο πιάνο. Οπότε είναι άχαρο πράγμα.
1: Είναι αυτό. Ήταν λίγο άχαρο. Έπαιζα τα δικά μου συνέχεια. Έτσι, αλλά ερωτεύτηκα πραγματικά και έμεινα εκεί για πάντα.
0: Όταν λες 11 χρονών έγραφες. Τι έγραφες? Σε τι στίχους?
1: Το πρώτο τραγούδι που μελοποίησα ήταν το «Χάραμα έρχεται» του Τέλου Άγρα.
0: Πανάθεμας, 11 χρονών.
1: Στα 11.
0: Το έχεις τουλάχιστον στο μυαλό σου?
1: Το έχω και μάλιστα το βιβλίο είχα χάσει και είχα στείλει στο Σωτήρι τον Τριβεζά να μου στείλει μια ανθολογία που είχε κάνει. Και έτσι έχω και το στίχο και μπορώ να ανακαλύψω και τη μουσική, ξέρεις.
0: Καλό θα είναι να το καταγράψεις έτσι για την ιστορία που λένε. Και προχώρησες μετά οδιακά, έφτασες και θεωρητικά ψηλά.
1: Τελείωσα. Έχω πάρει την αντίστοιξη. Τη φούγκα τη σταμάτησα στη μέση, γιατί πήγα στη δουλειά μετά και δεν είχα τον χρόνο να ασχοληθώ. Θα ήθελα.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Αυτό
0: η φούγκα είναι μεγάλη ιστορία.
1: Δεν είναι ποτέ αργά. Βέβαια, έχω ακούσει πάρα πολύ κλασική μουσική. Έχω πάρει πτυχίο στο πιάνο.
0: Μόνο τον Μπαχ να ακούσεις, έχεις τη φούγκα.
1: Έτσι και να παίξεις κιόλα.
0: Λοιπόν, άρα θυμάσαι την πρώτη σου σύνθεση.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ποιους ποιητές έχεις μελοποιήσει και πες μου πώς πήρες την απόφαση να στραφείς να μελοποιήσεις ποίηματα. Τι εννοώ, μια καλή στιχουργία είναι και αυτή ποίημα.
1: Είναι ένα ποίημα, βέβαια.
0: Όμως, όταν παίρνεις ένα καταξιωμένο ποιητή από μια ανθολογία, ενδεχομένως να μην υπάρχει στη ζωή ο ίδιος, είναι πολύ δύσκολο, κατά τη γνώμη μου, Τι είναι αυτό που σε κέντρισε από την πρώτη στιγμή να στραφείς στην ποίηση?
1: Κοίταξε, σε αυτό ήμουν τυχερός, γιατί ο πατέρας μου είναι φιλόλογος και είχαμε στο σπίτι μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη με όλη την παλιά ανθολογία. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι τα μέσα προς τα τέλη του 20ου αιώνα. Οπότε είχα άμεση πρόσβαση σε αυτά. Και όταν μου ήρθε το ερέθισμα να γράψω κάποια μουσική για να εκφράσω ένα συνέστημα, ας πούμε, πήγα κατευθείαν εκεί. Και είχα και την καθοδήγηση και του μπαμπά που.
0: Ναι, που σε καθοδηγούσε
1: που σε σχέση πάρα
0: με το στίχο,
1: ναι,
0: και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε πήγα εκεί μοιραία. Και...
0: Όχι μοιραία.
1: Μοιραία εννοώ.
0: Ναι.
1: Μοιραία εννοώ. Ήθελα πάρα πολύ. Mm-hmm. Και αυτό μου άνοιξε και άλλες πόρτες μετά. Και γνώρισα και άλλους ποιητές και άλλους και πιο πολλά είδη. Και μετά φτάνω στο σημείο να συνεργάζομαι και με στιχουργούς που είναι και αυτοί επίσης ποιητές.
0: Και όταν έχεις τους στίχους ενός στιχουργού, αμέσως, χωρίς να το καταλαβαίνεις, ίσως τους βάζεις δίπλα σε ποίηση και αυτό είναι λίγο άδικο για τους στιχουργούς.
1: Εγώ πιστεύω ότι ένα καλό τραγούδι ενός υπέροχου στιχουργού δεν υπολείπεται.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Είναι όμως... εισάξια, οπότε τους θεωρώ ίσους εγώ, ναι. Να ξέρεις. Mm. Τους θεωρώ ίσους. Mm-hmm. Επίσης αυτό που θέλω να πω για τους στιχουργούς είναι ότι όσο πιο καλά και τεχνικά γραμμένο, καλά και με αίσθημα γραμμένο είναι ένα τραγούδι, τόσο πιο εύκολα βγαίνει η μελοποίηση.

0: Ήταν η φωνή της Βικτωρίας Σταγκούλη, ήταν η πόλη Χρήστος Θεοδόρου που τον έχουμε σήμερα μαζί στη μελωδία και η στίχη του δικού μας εδώ, του Μιχάλη του Γελασάκη. Πώς προέκυψε το, είναι από το 13 μου είπες αυτό το τραγούδι.
1: Το 13 βγήκε ο δίσκος, λεγόταν Τετράδιο και ήταν εξ ολοκλήρου σε στίχους του Μιχάλη Γελασάκη με τον οποίο είμαστε και πολύ καλοί φίλοι χρόνια και έχουμε γράψει και πολλά τραγούδια μαζί.
0: Μπράβο, δεν το ξέρα.
1: Ναι,
0: και είμαστε φίλοι και εμείς με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιους θεωρείς, μεγαλώνοντας όταν είμαστε πιτσιρία, αρχίζουμε και ακούμε μουσική και κάποια στιγμή περνάμε κάτι εποχές, όλοι μας πιστεύω, που θεοποιούμε έναν συνθέτη, θεοποιούμε ένα, γίνεται μύθος ένας τραγουδιστής και όλα αυτά αλλάζουν, αυτά περχωράνε τα χρόνια. Κατά τη γνώμη σου, ποιοι ήταν οι μουσικοί οι οποίοι, στους οποίους πάνω πάτησες για να μπορέσεις να αρχίσεις να χτίζεις το δικό σου, το δικό σου πρόσωπο? Το, τι εννοώ, ένας συνθέτης που ακούγοντάς το σου έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αισθητική σου. Ποιοι ήταν αυτοί?
1: Κοίταξε, πρώτα και κύρια, ο Μάνος Χατζηδάκης έπαιξε τον κυρίαρχο ρόλο για την αποσαφήνιση ενός προσωπικού μου στυλ και για την αισθητική μου κατάρτιση στην ηλικία των 18 χρονών, όταν γνώρισα τη μουσική του πρώτη φορά.
0: Με ποιο έργο?
1: Με το Μεγάλο Ερωτικό.
0: Α, μάλιστα.
1: Το Μεγάλο Ερωτικό ξεκίνησα, ενώ είχα αρχίσει να μαθαίνω πιάνο, το πρώτο κομμάτι που έπαιξε στο πιάνο ήταν το Χάρτινο το Φεγγαράκι. Και στα 18 γνωρίζω το Μεγάλο Ερωτικό και εκεί ουσιαστικά άρχισε να μου ανοίγεται ένας καινούριος αισθητικός κόσμος και του χρωστάω.
0: Του χρωστάς τη λυρικότητα που συνέχισες.
1: Τη λυρικότητα και την αισθητική κατάρτιση και έχω διαβάσει και όλα τα βιβλία και με καθόρισε σε πολύ μικρή ηλικία. Και μετά τον έχω ξεχάσει, χαρά τον κουβάλαω μέσα μου έτσι εξ ολοκλήρου.
0: Άλλο?
1: Δημήτρης Παπαδημητρίου. Μίκης Θοδωράκης επίσης, Σταμάτης Κραουνάκης που δούλεψε και μαζί του 8 χρόνια.
0: Ήσουν και στο Σπύρα.
1: Στη Σπύρα, ναι. Βεβαίως. Δημήτρης Λάγιος επίσης. Θάνος Μικρούτσικος, εννοείται.
0: Τον είχες γνωρίσει το Θάνο?
1: Που τον είχα γνωρίσει κάποια στιγμή σε μια παρουσίαση του Μιχάλη Γελασάκη του Music Paper που είχαμε παίξει μαζί και μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο ευγενικός και πόσο θετικός ήταν ο άνθρωπος. Και έχω δουλέψει και με όλα τα παιδιά. Δηλαδή, με τα 3 από τα 4.
0: Τα παιδιά του.
1: Έχουμε δουλέψει με τους 3 από τους 4.
0: Με το Στέργιο.
1: Με το Στέργιο, τη Σεσίλ και την Κωνσταντίνα.
0: Σου λείπει η Αλεξάνδρα.
1: Ναι, εκείνη και μόνο που δεν ξέρω.
0: Από μουσικούς, ποιους θαύμαζες?
1: Από μουσικούς, πιο μικρός, είχα αιμονή με τον Glenn Gould λόγω του πιάνου.
0: Καλά.
1: Τεράστια αιμονή. Με τον Keith Jarrett επίσης. Και έχω και μερικούς νεότερους που είναι καταπληκτικοί. Ο Ντάστιν Οχαλόραν μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Όλαφουρ Άρναλτς επίσης, που είναι πιανίστες, συνθέτες.
0: Αυτό.
1: Ο Νίλς Φράμ.
0: Έχω και ένα τελευταίο του δίσκο.
1: Ναι, είναι εξαιρετικός. Και νιώθω πολύ μεγάλη συγγένεια με τον Οχαλόραν περισσότερο. Και στα πιανιστικά μου νιώθω συγγενής, δηλαδή με αυτό το.
0: Δηλαδή σε καθόρισαν όλοι αυτοί, εξακολουθεί να σε καθορίζει κάτι που σου αρέσει και να παίρνεις στοιχεία τα οποία να τα περνάς μέσα σου με τα δικά σου φίλτρα και να βγάζεις.
1: Αυτό ακριβώς που μου συμβαίνει, αυτό ακριβώς που είπες, κάθε μέρα.
0: Δεν σταματάει
1: με ό,τι καινούργιο ακούω, συμβαίνει αυτό κάθε μέρα. Πια όμως, και λόγω της όποιας εμπειρίας έχω, ας πούμε, πια δεν με. Δεν με καταπίνει.
0: Δεν πρέπει να σε καταπίνει. Με τα δικά σου φίλτρα.
1: Παίρνω ό,τι στοιχεία μου αρέσουν και τα ενσωματώνω στη δική μου ανάγκη για έκφραση, ας πούμε.
0: Μάικλ Νάιμαν.
1: Ναι, εννοείται. Μάικλ Νάιμαν, Φίλιπ Γκλάς.
0: Πολύ μινιμαλιστή σε βλέπω.
1: Και άλλοι μινιμαλιστές. Έχω πάθος με τους μινιμαλιστές.
0: Μάλιστα. Κοίταξε να δεις κάτι. Νομίζεις ότι σήμερα οι μουσικοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο επάγγελμα ακούνε μουσική?
1: Κοίταξε, η εποχή μας είναι δύσκολη σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εμένα προσωπικά με σώζουν τα ακουστικά και ακούω μουσική όπου και αν πηγαίνουμε στην ημέρα. Πιστεύω ότι αν θες, ακούς, βρίσκεις το χρόνο. Επίσης οφείλεις και να ενημερώνεσαι και να ακούς καινούργια πράγματα και να αντλείς από όπου μπορείς. Είναι δύσκολη η σημερινή εποχή για να ακούσουμε όπως ακούγαμε παλαιότερα. Θυμάμαι, έσβηνα τα φώτα, έβαζα το βινίλιο, δημιουργούσα ατμόσφαιρα. Δηλαδή, αυτό πια δεν υφίσταται πλέον αυτό το πράγμα. Αλλά αν θέλεις, πιστεύω ότι και τώρα μπορείς να αντλήσεις.
0: Και βέβαια μπορείς να αντλήσεις.

0: Και εδώ είχαμε στίχους του Μιχάλη, του δικού μας Μιχάλη Γελασάκη. Ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου, «Ας ήταν να σε δω για λίγο». Λέγαμε κάτι για τις εποχές. Σε μια εποχή βάρβαρη, σαν αυτή που ζούμε, ποια είναι η θέση ενός καλλιτέχνη λυρικού? Ποιος ο ρόλος και ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης σήμερα σε μια τόσο βάρβαρη εποχή?
1: Πρωταρχικά πιστεύω ότι δεν πρέπει ο καλλιτέχνης να χάσει την επαφή με τον βαθύτερό του εαυτό. Και τι εννοώ? Εννοώ με την ευαισθησία του, με την τρυφερότητά του, με την εσυναίσθησή του.
0: Είναι εύκολο αυτό?
1: Δεν είναι, αλλά γι' αυτό ακριβώς το κάνει και είναι το νούμερο ένα αίτημα της εποχής μας. Και πιστεύω απόλυτα αυτό που έλεγε ο Μίσιος, ότι η αληθινή επανάσταση, και όσο περνά τα χρόνια, τόσο πιο πολύ επιβεβαιώνεται αυτό που είχε πει τότε και γίνεται και πιο επιτακτικό. Ότι η πραγματική επανάσταση τώρα δεν είναι, εκτός από τις τοποθετήσεις μας, τις πολιτικές που οφείλουμε να τις κάνουμε όλοι σαν Έλληνες πολίτες και σαν Ευρωπαίοι πολίτες, οφείλουμε να είμαστε πάντα σε επαφή με το συναίσθημά μας και με την τρυφερότητά μας και με την αισθησή μας. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι είναι το νούμερο ένα αίτημα. Γιατί αυτό θα περάσει και στην τέχνη μετά. Και είναι και το νούμερο ένα και για την επικοινωνία μας με την άλλη ψυχή που έχουμε απέναντί μας.
0: Πόσο είναι η επιρροή της ψηφιακής εποχής, της τεχνολογίας σήμερα?
1: Δύσκολα.
0: Πόσο καλό έχει κάνει ποια είναι τα αρνητικά κατά τη γνώμη σου?
1: Το αρνητικό για μένα, το μεγαλύτερο, είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που θέλει να ψάξει, να βρει κάτι να ακούσει και να εκφραστεί και να ταυτιστεί, δυσκολεύεται γιατί υπάρχει υπερπροσφορά χωρίς φίλτρο. Δηλαδή ο καθένας βγάζει ό,τι θέλει, πληρώνοντας ένα πενιντάρικο στο Spotify, στις πλατφόρμες, αυτοχρίζεται έτσι καλλιτέχνης, αλλά όλο αυτό το πράγμα είναι τεράστια δεξαμενή από καταθέσεις προτάσεων, ας πούμε, οι οποίες δεν ξέρω αν είναι όλες αυτές που θα έπρεπε.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν υπάρχει υπερπροσφορά.
0: Και εξάλλου απευθύνονται και σε ένα άλλο κοινό που ενδεχομένως έχει άλλες προτεραιότητες
1: σε όλα τα μουσική. Ναι, σε όλα τα ίδια. Αν μπεις στο Spotify υπάρχει μια σειρά από λίστες που σου λέει sleep piano, piano sensitive.
0: Τα ξέρω, τα βλέπω όλα. Τα βλέπω.
1: Σε όλα τα ίδια.
0: Και σε όλες αυτές τις playlist που φτιάχνουν βάζουν ένα-δύο κλασικά τραγούδια του είδους και όλα τα άλλα είναι άγνωστα.
1: Αυτό. Και χαμηλότερες ποιότητες κάποια. Γενικώς υπάρχει υπερπροσφορά. Το καλό βέβαια είναι αυτό, ότι είναι πιο εύκολη η πρόσβαση.
0: Στη δημιουργία, δηλαδή, τα στούντιο πια δεν είναι τα στούντιο που ήταν τη δεκαετία του 80, του 90, όχι, του 2000, του 2010. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και επίσης, εγώ σαν μουσικός καταλαβαίνω, όπως και εσύ, ποιος ήχος είναι ψεύτικος και ποιος είναι ανθρώπινος.
1: Σαφέστατα. Έχει αλλάξει όλο αυτό. Δηλαδή, πράγματα που μπορούσαν οι ηχολήπτες και η παραγωγή πριν από 15 χρόνια, 10 χρόνια, να τα κάνουν σε μία εβδομάδα, πια γίνεται με ένα πρόγραμμα, γίνονται σε 2 λεπτά. Δηλαδή, έχει αλλάξει πολύ δραστικά όλο το τοπίο. Και είμαστε και στην εποχή και του AI, έτσι. Mm-hmm. Που και εκεί όχι απλά έχει αλλάξει. Δηλαδή, παραγγέλνω εγώ ένα τραγούδι και μου το έχει έτοιμο σε 2 λεπτά και το παρουσιάζει στο δικό μου.
0: Και τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ο καθένας θα γίνεται συνθέτης χωρίς να είναι?
1: Προς το παρόν είμαστε όλοι σε ένα σοκ με αυτό. Δεν ξέρω πώς θα.
0: Υπάρχει κάτι
1: και αν θα αφομοιωθεί.
0: Υπάρχει κάτι, ένα άλλο πρόγραμμα που να μπορεί να ανοιχνεύει αν αυτό είναι AI ή όχι?
1: Δεν έχω κάποια γνώση γι' αυτό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πια τα ανθρώπινα μας λάθη γίνονται πολύτιμα. Τα ανθρώπινα λάθη σε μια χωράφηση πια θα είναι πολύτιμα και από εκεί θα καταλαβαίνεις αν παίζει άνθρωπος ή υπολογιστής.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος Θεοδόρου σήμερα είναι μαζί μας. Θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Είναι «Το βράδυ που σ' αγάπησα». Mm-hmm.

0: Πλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, την Παναγιώτα Χρονοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ο συνθέτης και πιανίστας και ενορχιστρωτής Χρήστος Θεοδόρου σήμερα στην παρέα μας. Λίγο πριν που αναγγείλαμε ποίημα του Λαπαθιώτη, ναι, του Λαπαθιώτη ήταν, αλλά ακούστηκε το «Κλείσε τα παράθυρα» με την Ναλίσσα Γκριν. Και τώρα ακούσαμε εκείνο που είχαμε εκφωνήσει πριν, «Το βράδυ που σ' αγάπησα» με τον Όντι Άικονς. Ελληνικά ενώματα έτσι όλα.
1: Ναι, είναι
0: ο Οδυσσέας έγινε Όντι. Εντάξει, ναι. Δεν το σχολιάζω. Ναι. Λοιπόν, μουσικός και συνθέτης. Είναι δύο ιδιότητες αυτά.
1: Για μένα είναι μία.
0: Όλα είναι μία, γιατί η μουσική είναι μία. Ναι. Γιατί το λέω δύο ιδιότητες. Γιατί ο μουσικός μπορεί να δει από κοντά, πάνω στο όργανό του, πράγματα που δεν μπορεί να εμπνέεται ο συνθέτης και να μην τα ξέρει ότι σε αυτό το όργανο...
1: Βεβαίως, κάθε όργανο...
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Κάθε όργανο είναι διαφορετικό, βέβαια.
0: Παρ' όλα αυτά, τι παρατηρείς, από πού εμπνέεσαι, γιατί έχεις αυτές τις ιδιότητες, και τι σε εντυπωσιάζει που γίνεται η απαρχή για να δημιουργήσεις κάτι?
1: Κοίταξε, ξεκινάω από τις σχέσεις. Από τις σχέσεις που συνάπτω. Είχα το συνέστημα που μου δημιουργούν αυτές οι σχέσεις καθημερινά. Συνδιαλέγουμε με πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα, λόγω της ιδιότητάς μου και σαν δάσκαλος μουσικής, με νέους υποψηφίους ηθοποιούς. Οπότε είμαι σε άμεση επικοινωνία με πολύ κόσμο κάθε μέρα. Οπότε υπάρχουν πολλά ερεθίσματα για να δημιουργήσω κάτι, για να σκεφτώ κάτι, για να με ταρακουνήσει κάτι. Έτσι, κάποιο συνέστημα που πολλές φορές είναι απρόσμενο. Εμπνέομαι δηλαδή από τις σχέσεις.
0: Να σου πω κάτι. Όταν πες πως είμαι στιχουργός και σου φέρνω στίχους, έχεις ήδη μια εικόνα από αυτό που διαβάζεις. Το ίδιο είναι και με το ποίημα, έτσι. Ωραία. Αυτό σου δίνει κάτι, ένα έναυσμα, κάπου πηγαίνει την προσοχή σου για να εμπνευστείς και να γράψεις με μελωδία. Και έρχομαι τώρα στα πιανιστικά σου. Γιατί έχεις κάνει και δύο δίσκους σολιστικούς με πιάνο.
1: Εκεί
0: έχεις τις δικές σου εικόνες χωρίς στίχους. Άντε να τα πούμε τραγούδια χωρίς στίχους.
1: Τραγούδια χωρίς στίχους, αυτοσχεδιασμούς.
0: Όχι ο Μέντελσον, έτσι.
1: Όχι, εδώ έχουμε άλλο.
0: Ξέρεις τι λέω τώρα.
1: Ναι. Σε αυτά, εκεί ξεκινάω από την αυτοσχεδιαστική μου ικανότητα, ας πούμε. Που εκφράζω απόλυτα το συνέστημα που δεν μπορεί να το εκφράσει ένας λόγος. Και στα περισσότερα, στα πιο πολλά από αυτά που είναι αυτοσχεδιασμοί, αφήνομαι εκεί που με πηγαίνει το αίσθημα κάθε φορά. Κάποια είναι πιο συγκεκριμένα, κάποια είναι πιο αφηρημένα από αυτά.
0: Ο αυτοσχεδιασμός είναι μία... Έχω την αίσθηση ότι ο μουσικός που αυτοσχεδιάζει είναι σκηνοβατή.
1: Σκηνοβατή είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Σε κάθε δευτερόλεπτο.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Ακριβώς. Για να μην γίνει και κοινότυπος, για να μην επαναληφθεί από τον προηγούμενο αυτοσχεδιασμό. Όπως, βέβαια, αν θα σου αρέσει κάτι, ένα μοτίβο, θα το πάρεις και θα το βάλεις και στο επόμενο. Θα σου έρθει και από εκεί θα πας και αλλού.
1: Βέβαια. Εγώ το κάνω πολύ συχνά αυτό.
0: Εμπνεύστηκες από τους αυτοσχεδιασμούς στον χώρο της jazz?
1: Δεν έχω ασχοληθεί πολύ με την jazz, παρά μόνο σαν μουσικός, ό,τι έχω παίξει, αυτά που παίζουμε συνήθως στα διάφορα προγράμματα. Δεν είμαι τζαζίστας, δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά το σχεδιαστικό μου κομμάτι είναι αυτό που συγγενεύει με το είδος αυτό. Εγώ αυτό σχεδιάζω μελωδικά. Αν μπορούμε να πούμε κάτι, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι το είδος του αυτοσχεδιασμού που κάνω στο πιάνο.
0: Είσαι μελωδιάκιας δηλαδή?
1: Είμαι μελωδιάκιας και καμαρώνω και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ για
0: ναι, συνάδελφε.
1: Για να είμαι μελωδιάκιας.
0: Νομίζεις ότι λείπει η μελωδία από το τραγούδι σήμερα?
1: Λείπει. Λείπει και θλίβομαι γι' αυτό, γιατί έχει επιβιώσει χιλιάδες χρόνια. Και ξαφνικά, έτσι κάπως υπάρχει μια όρατη, πώς να το πω, συνωμοσία εντός εισαγωγικών, που την υπονομεύει λίγο τη μελωδία, σαν Σαν τρόπο έκφρασης.
0: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, ένας νέος που γράφει τραγούδια, τραγουδοποιός δηλαδή, θα θεωρεί τον εαυτό του παλιωμοδίτη αν βάλει μια μελωδία.
1: Υπάρχει αυτό, αυτό το... Μια μελωδία με αρχή, μέση και τέλος. Mm-hmm. Και όχι δύο-τρεις νότες.
0: Μια ιστορία είναι.
1: Μια ιστορία, ναι.
0: Μουσική
1: η
0: ιστορία.
1: Οποία μπορεί κάλλιστα να εξυπηρετήσει και τον στίχο. Υπηρετεί το λόγο μια τέτοιου είδους μελωδία υπέροχα. Πολύ καλύτερα από δύο-τρεις νοτούλες που μπαίνουν απλά για να είναι το λεγόμενο spoken που είναι της μόδας τώρα πολύ.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι. Έχω γράψει εδώ διάφορα σε ρωτήσω. Φύγαν όλα. Η συζήτηση είναι πολύ πιο ζωντανή έτσι. Επειδή έρχεσαι σε επαφή με τα νέα παιδιά που είναι στις δραματικές σχολές, είχα μια εμπειρία και εγώ πριν από χρόνια. Βλέπεις και το τι μουσικά και θεατρικά αν θέλεις, το τι πρεσβεύουν αυτά τα παιδιά, με το μυαλό τους, που το έχουν κλείσει, όπως στην ηλικία τους ενδεχομένως να κάναμε και εμείς και οποιοδήποτε. Τι βλέπεις?
1: Κοίταξε, τα παιδιά που συνδιαλέγομαι εγώ είναι μια ειδική περίπτωση, δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία των καλλιεργημένων παιδιών οι οποίοι επιλέγουν αυτό το δρόμο. Υπάρχει μια πολύ έντονη ανάγκη για αυτό που σου έλεγα πριν, για την ευαισθησία, για την έκφραση του συναισθήματος. Και ψάχνουν να βρουν από εκεί κάτι αντίστοιχο για να κρατηθούν. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονη αυτή η αναζήτηση για το πραγματικό, για το αληθινό και όχι για το κατασκευασμένο και για αυτό που έχει πρόθεση.
0: Τους βάζεις να ακούσουν μουσική?
1: Βέβαια, έχουμε ακούσει μεγάλο ερωτικό. Σε κάθε πρώτο έτος ακούμε μεγάλο ερωτικό σε κάθε πρώτο έτος και το αξιονεστή και μετά πηγαίνουμε και στα άλλα. Κάνουμε ακροάσεις.
0: Ποια είναι η αντίδρασή τους?
1: Σοκάρονται στην αρχή. Σοκάρονται πάρα πολύ θετικά. Και εγώ εκπλήσωμαι μετά, γιατί τους βάζω να γράφουν κάτι σαν μίνι κριτική από αυτό που ακούν, από ό,τι τους δημιουργείται εκείνη τη στιγμή. Και εγώ εκπλήσωμαι με τις προσλαμβάνουσες, οι οποίες είναι πολύ υψηλές.
0: Μπράβο.
1: Και στο πώς. Απλώς
0: αυτά τα παιδιά.
1: Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο.
0: Πες μου κάτι. Αντιδρούνε καλύτερα σε ένα σύγχρονο κείμενο που τους δίνεται να παίξουν με ένα μονόλογο ή σε κάτι κλασικό?
1: Το κλασικό είναι λίγο πιο δυσπρόσιτο. Από ό,τι ξέρω έχουν μία απόσταση προς αυτό. Το σύγχρονο είναι πιο ελκυστικό. Mm-hmm. Αυτό έχω δει εγώ.
0: Καλά, δεν είναι. Αυτό είναι θετικό το θεωρώ.
1: Ναι.
0: Όχι όμως ότι θα πρέπει να γυρίσουν την πλάτη στο κλασικό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Απλώς γιατί ένα Σέξπιρ.
1: Αυτά είναι
0: ιερά Ευαγγέλια.
1: Αυτά είναι για πάντα. Δηλαδή, αυτά είναι αιώνια πράγματα.
0: Εντάξει, μην το.
1: Και οι τραγωδίες και. Και όλα αυτά τα τεράστια.
0: Παίρνεις από αυτά τα παιδιά εσύ ή δίνεις μόνο? Παίρνεις μέσα σου κάτι?
1: Δίνω πρώτα ό,τι έχω και μετά παίρνω πάρα πολλά πίσω. Mm-hmm. Παίρνω πάρα πολλά. Και για τη δημιουργικότητά μου επίσης.
0: Εξακολουθούν ακόμα η νέα γενιά που πάει στις δραματικές να ντρέπεται, να φοβάται να τραγουδήσει?
1: Όχι όλοι. Έχει ανέβει το επίπεδο.
0: Παλιότερα ήταν έτσι. Φοβόντουσαν να τραγουδήσουν.
1: Υπάρχει αυτό γιατί δεν έχουν την εξοικείωση. Αλλά πια το επίπεδο έχει ανέβει και υπάρχει μεγαλύτερο θάρρος.
0: Μάλιστα.
1: Τα πιο πολλά κάνουν φωνητική, ξέρεις, έχει
0: αλλάξει. Κοίταξε, σήμερα ένας ηθοποιός, αν δεν τραγουδάει, αν δεν χορεύει, δεν γίνεται και ηθοποιός. Δηλαδή θέλει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε για μουσική. Ναι. Θα ακούσουμε το Σεβάχτο Θαλασσινό, ένα ποίημα του Νίκου Εγκονόπουλου που μελοποίησες με τη Βικτωρία Ταγκούλη.
1: Και είχα την ευτυχία να το ηχογραφήσω με την Ορχήστρα Σύνδεσμος Μουσικής της ΕΡΤ εδώ πριν από 4, το 20, πριν από 6 χρόνια, περάσαν 6 χρόνια.
0: Μαέστρος
1: ο Γιώργος Σαραβίδης. Και ήταν εξαιρετική εμπειρία. Ήταν η πιο ωραία εβδομάδα της ζωής μου με την ορχήστρα.
0: Μα τι, δεν έχεις 40-45 άτομα ορχήστρα?
1: Ναι, ήταν εξαιρετική εμπειρία αυτή.

0: Τότε είναι ακριβώς η ώρα όπου κι εγώ περνώ απαλά το χέρι στη βάση του κρανίου και το βυθίζω απότομα, βαθιά, μέσα στο κεφάλι μου. Και τραβώ έξω το μυαλό μου και στίβω ήρεμα τη θεά μου ουσία ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Και όταν όλα τα υγρά χυθούν, χωρίς φωνές, κατά γης, μνίσκει μονάχα μέσα στην απαλάμη μου και ζει ένα μικρό λουλούδι που το ζητούσα από παιδί και που μου χαϊδεύει το μέτωπο με τα λευκά του χέρια και μου μιλεί στοργικά και μου λέει για τα όνειρα που σφυρούν τη νύχτα τόσο ήρεμα, τόσο πονετικά, σαν δάχτυλα, σαν δάκρυα, μέσα στα ερείπια της Παλμύρας, μέσα στα νεκρά παλάτια της Βαβυλώνας. Και μου λέει ακόμα και για τη ζωή που ζω, ήσυχα, ήρεμα, μέσα στο μεγάλο έρημο σπίτι. Όλο από μπλε γυαλί. Εκεί όπου ζουν μόνο τα πουλιά.
1: Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το Σεβάχτο Θαλασσινό, η Βικτωρία Ταγκούλη τραγουδίσε, Νίκος Εγκονόπουλος στη ποίηση. Και εδώ η ερμηνεία, η εκτέλεση του τραγουδιού με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Ο Χρήστος Θεοδόρου είναι μαζί μας. Η αισθητική σήμερα πώς σου φαίνεται στον χώρο της τέχνης? Γιατί υπάρχουν πολλά κινήματα τα οποία λίγο πολύ έχουν όλα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό?
2: Κοίταξε, πιστεύω ότι ζούμε μια μεταμοντέρνη εποχή πια. Mm-hmm. Το πώς έχει εξελιχθεί ο μινιμαλισμός έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το πώς έχει φύγει από την πρώτη του μόρφη και έχει πάει στο μεταμινιμαλισμό, έχει προσεγγίσει πολύ και τη μελωδία μέσα από το κινηματογράφο.
1: Να είναι καλά ο Μάικλ Νάιμαν.
2: Να είναι καλά ο Μάικλ Νάιμαν και ο Φιλιπ Γκλάς επίσης με τις ώρες. Αλλά ο Νάιμαν ήταν ο πρώτος.
1: Ναι.
2: Με το πιάνο. Εκεί βρίσκω το πιο μεγάλο ενδιαφέρον εγώ, στις μεταμινιμαλιστικές τάσεις που έχουν όλες τις τέχνες βασικά, και η μουσική και η αρχιτεκτονική.
1: Μαζί πάνε όλα αυτά.
2: Αλλά πάνε παρέτσα αυτά, ναι. Πάντως υπάρχουν νέα πράγματα και νέες τάσεις, γιατί αλλάζει. Η εποχή μας είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Υπάρχουν πολλές νέες τάσεις σε όλες τις τέχνες.
1: Ξέρεις, και πρέπει εμείς που υποτίθεται ασχολούμαστε με τη μουσική ή με την τέχνη, ο καθένας την τέχνη του, πρέπει να έχουμε λίγο πιο ανοιχτό το μυαλό, γιατί μεγαλώνοντας εμείς σε ηλικία γινόμαστε χμάλωτοι πατροπαράδοτων, ναι, τα οποία έχουν μεγάλη αξία, αλλά υπάρχουν και καινούργια πράγματα που πρέπει να προσπαθήσουμε να τα καταλάβουμε.
2: Έτσι. Συμφωνώ 100%.
1: Και πάντα αυτό γινόταν με όλες τις γενιές.
2: Έτσι. Και σε όλες τις εποχές, βέβαια.
1: Γιατί και ένας λόγος παραπάνω το ότι σήμερα έχουν μικρό βήμα, τους δίνεται μικρό βήμα στους νέους καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Και ειδικά στο θέατρο, εκεί είναι. Έχουμε και 500 ηθοποιούς, 380-500 ηθοποιούς κάθε χρόνο που βγαίνουν.
2: Αυτός είναι ο πιο δύσκολος χώρος για μένα.
1: Πες μου κάτι, τι ετοιμάζεις, έχεις στα σκαριά τίποτα?
2: Τώρα γράφουμε τα αγούδια, νιώθω πολύ μεγάλη τύχη, πολύ μεγάλη τιμή και νιώθω ευτυχής που δουλεύω μαζί με τον Παρασκευά Καρασούλου τα τελευταία χρόνια. Γράφουμε τραγούδια και είμαστε σε μια διαρκή δημιουργική διαδικασία και νιώθω πολύ τυχερός για τη σχέση αυτή.
1: Θα παίξουμε εδώ, Παναγιώτα μου, το «Εκτός οθόνης», έτσι, του Παρασκευά Καρασούλου. Mm-hmm.

0: εκτός οθόνης ήταν η φωνή του Θοδωρή Νικολάου, ο Παρασκευάς Καρασούλος εδώ στους στίχους, ο Χρήστος Θεοδόρου. Τελειώνουμε, Χρήστο μου, σε λίγο πέρασε η ώρα.
1: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λίγο πριν τελειώσουμε, θέλω να διαβάσω κάτι που μας έστειλε ένας φίλος εδώ στο Viber. Οι διανοούμενοι και οι καλλιεργημένοι, οι μορφωμένοι, ανεβαίνουν από τις σκάλες. Οι ποιητές και οι καλλιτέχνες είναι πουλιά. Βίκτορ Ουγκό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το στείλατε αυτό. Χρήστο μου, εύχομαι τα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Σε κάθε καινούργια δουλειά και κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή να φέρεις τα πιανιστικά σου να παίξουμε.
1: Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Χρήστος Θεοδόρου ήταν σήμερα μαζί μας. Ακούσαμε όσα προλάβαμε να ακούσουμε από τα τραγούδια του, από δουλειές τελευταίων χρόνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ εγώ από καρδιάς.
0: Τα καλύτερα. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2 10 60 13 168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας. Στο Viber μπορείτε να μας βρείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ακούσαμε το βάλς του Γατόπαρδου, σύνθεση του Ιταλού Πάολο Μπονβίνο, μουσικό θέμα από την τηλεοπτική σειρά «Ο Γατόπαρδος». Είναι μια ιστορική, δραματική ταινία βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζουζέπε Τομάσι Ντι Λαμπεντούζα, το 1958 αυτό το μυθιστόρημα. Εξαιρετική σειρά με υπέροχες μουσικές του Πάολο Μπονβίνο. Είναι η δεύτερη μεταφορά του μυθιστορήματος μετά την ομότιτλη ταινία του Λουκίνο Βισκόντι το 1963. Εκεί πρωταγωνιστές στην ταινία ο Μπαρτ Λάγκαστερ, ο Αλέν Ντελόνι, Κλάουντια Καρδινάλε. Η ιστορία διαδραματίζεται στη Σικελία του 1860. Στην ταινία του Λουκίνο Βισκόντι τη μουσική είχε συνθέσει ο Νίνο Ρότα. Μάλιστα, η ταινία είχε βραβευτεί στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών με τον Χρυσό Φίνικα. Το 2008, ο Γατόπαρδος του Βισκόντι συμπεριελήφθη στις 100 ιταλικές ταινίες του Ιταλικού Υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα ακούσουμε ένα δείγμα από τη μουσική, από το soundtrack που συνέθεσε ο Νίνο Ρότα για την μουσική της ταινίας Γατόπαρδος του Λουκίνο Βισκόντι. Παίζει η ορχήστρα Φιλαρμόνικα Ντε Λα Σκάλα υπό τη διεύθυνση του Ρικάρτο Μούτι.

Ακούσαμε ένα μουσικό θέμα, ένα βάλς, μια μαζούρκα θα έλεγα, του Νίνο Ρότα από το 1963 για την ταινία του Λουκίνου Βισκόντι «Ο Γατόπαρδος». Μία από τις αγαπημένες φωνές της εκπομπής μας εδώ είναι η Ισπανίδα, η φωνή της Ισπανίδας Σιλβία Πέρεθ Κρούζ, πολυβραβευμένη τραγουδίστρια και συνθέτης. Με το ταλέντο της κατορθώνει να συντονίζει αρμονικά το φλαμέγκο με την τζάζ και την λατινοαμερικάνικη μουσική. Θεωρείται μία από τις ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ισπανικής σκηνής. Έχει κλασική παιδεία και παίζει κιθάρα, πιάνο και σαξόφωνο. Θα ακούσουμε την δική της εκδοχή, τη δική της ερμηνεία σε ένα πασίγνωστο τραγούδι του Μεξικανού Τόμας Μέντες, που τα τελευταία 20-25 χρόνια πραγματικά ακούγεται με πάρα πολλές ερμηνείες. Είναι η Σιλβία Πέρεθ Κρούζ που τραγουδάει το «Κουκούρου κουκού παλώμα».

βελούδο η φωνή της, ειδικά εδώ στο φινάλε. Σίλβια Πέρεθ Κρούζ τη λένε, είναι από την Ισπανία και μας έδωσε τη δική της ερμηνεία στο Κουκουρουκουκου Παλώμα. Αγαπημένη όμως αυτής εδώ της εκπομπής είναι και η φωνή της Ιταλίδας Τόσκα Ντονάτι. Τόσκα την φωνάζουνε. Την έχουμε μάλιστα ακούσει να τραγουδάει στην ελληνική το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου «Πάει έφυγε το τρένο». Το «Να σερενάτα απόντε» είναι ένα παλιό ρωμαϊκό τραγούδι στην ρωμαϊκή διάλεκτο που είχε γράψει ο Ρωμόλο Μπερλαρζάνι. Έζησε μεταξύ του 1898 και του 1968. Ο Νικόλα Πιοβάνι το ενορχίστρωσε και θα ακούσουμε την Τόσκα να το τραγουδάει. «Να σερενάτα απόντε».

Στέλαντε παραντήσω, νουν με νεγκάτε, αστέρι του ουρανού, μη με αρνηθείς. Αυτό ήταν το παλιό να σερενάτα απόντε που επιμελήθηκε ο Νικόλα Πιοβάνη και που το ακούσαμε από τη φωνή της Τόσκα, της Τόσκα Ντονάτη. Και ένα παλιό, πολύ παλιό τραγούδι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα αγαπημένο όμως τραγούδι, είναι «Η Γερανή».

Η Χαρούλα Αλεξίου τραγούδισε «Τους Γερανούς». Είναι τραγούδι, είναι ρώσικη αντιπολεμική μπαλάντα που μιλάει για τους στρατιώτες που έπεσαν στη μάχη, οι οποίοι μεταμορφώνονται σε λευκούς γερανούς και συνεχίζουν να ζουν στις μνήμες των ανθρώπων. Το τραγούδι είχε συνθέσει ο Γιάν Φρέγκελ. Η πρωτότυπη στίχη από τον Ρασούλ Καμσβάτο, ή κάπως έτσι. Το έγραψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ελληνική απόδοση βέβαια από τον Γιάννη Ρίτσο. Η Χαρούλα Αλεξίου το ηχογράφησε για τον δίσκο της «Απρόβλεπτα τραγούδια». Τραγούδι τώρα του Μίνου Μάτσα σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη. Είναι «Οι χίλιες γυναίκες». Ο Θοδωρής Γκόνης σημειώνει για αυτό το τραγούδι. Οι μεγάλοι τραγουδιστές δεν τραγουδούν ποτέ μονάχοι τους. Και αυτό είναι που τους ξεχωρίζει από τους καλούς, τους καλήφωνους τραγουδιστές. Δεν τραγουδούν ποτέ μονάχοι τους. Βγαίνει η Βίκη Μοσχολιού στο παράθυρο στα κόκκινα φανάρια και στο λαιμό της, μαζί με το χρυσό σταυρό της, φέρνει χίλιες κοπέλες, χίλιες γυναίκες στο πλευρό της. Το τραγούδι μας αυτό είναι. Γραμμένο για εκείνη και για τις γυναίκες που τραγουδούν μαζί της και θα τραγουδούν για πάντα μαζί της, όπως συμβαίνει και με όλους τους μεγάλους τραγουδιστές. Ποτέ δεν τραγουδάνε μοναχοί τους. Χιλιάδες άλλοι μέσα στη φωνή.

Ήταν Χριστίνα Μαξούρη, Χίλιες Γυναίκες, τραγούδι του Μίνου Μάτσα και του Θοδωρή Γκόνη. Εδώ ο συνθέτης, ο Μίνος Μάτσας, χρησιμοποιεί και μοτίβο από τον αραβικό χορό του Τσαϊκόφσκι. Και ένα τραγούδι που έγραψε και τραγούδησε η Αφροδίτη Μάνου και θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερά της, «Ο Βασιλιάς και εγώ».

Αυτό το τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με τον Gabriel Tango και αυτοσύνθεση του Paolo Bonvino που μουσική του ακούσαμε στο περασμένο ημίωρο, ο οποίος έχει συνθέσει για κινηματογράφο, θέατρο, τηλεόραση, είναι από τους πιο διάσημους και πιο δημιουργικούς. Σικελώ στην καταγωγή είναι πολλές φορές που αναμειγνύει μοτίβα της Σικελίας, του νότου της Ιταλίας, στις συνθέσεις του. Πλανώδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, την Παναγιώτα Χρονοπούλου να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα.

ήταν η μικρή εξορία. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Αντώνης Σουσάμογλου, ένας σπουδαίος μουσικός, είναι το πρώτο βιολί στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Το ερμήνευσε η Μαρία Κοστράκη, μια λυρική φωνή με εξαιρετικές ερμηνείες, εξαιρετικές δυνατότητες φωνής, κάποιες από τις οποίες αποτυπώθηκαν στο άλμπουμ Mosaic Mediterraneo, εκεί που ερμηνεύει συνθέσεις του Μανου Χατζηδάκη, του Σαρπεντιέ, του Μοντεβέρντι, του Τζούλιο Κατσίνη, του Νίνο Ρότα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο μάλιστα την απολαύσαμε στο Ηρώδιο να ερμηνεύει μεγάλο ερωτικό μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη.

Έλα και γύρε το κεφάλι στα χέρια μου τα αγαπημένα, να ζήσεις το όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Αυτό το τραγούδι μας ταξιδεύει με τις εικόνες του χρόνια τώρα. Και καλά το κρατάμε μέσα μας. Και κάθε που το ακούμε, σιγοψιθυρίζουμε τα λόγια του Γκάτσου, που είναι και δικά μας λόγια.

Αγάπη μέσα στην καρδιά, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος με τη Δήμητρα Γαλάνη. Η φωνή της Τάνιας Τσανακλείδου, πάντα λυρική, ερμήνευσε μοναδικά τραγούδια που αγαπήθηκαν πάρα πολύ. Όπως το «Πάμε κάπου» που θα ακούσουμε τώρα του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.

Για τη μνήμη του τοπίου, να κιέγλει του Ζαπίου, γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου. Η πόλη της Αθήνας, μήτρα τραγουδιών. Η πόλη μεγαλώνει, το σκηνικό αλλάζει, αλλάζει ρούχα. Την ακολουθούμε όμως και κάποιες στιγμές βρίσκουμε εκείνες τις γωνίτσες, εκείνες τις γωνίες που δεν έχουν αλλάξει πολύ. Εκεί και οι αναμνήσεις αναλύονται στον χρόνο.

Μια πολύ μαγική, Μάνος Χατζηδάκης, ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 50. Και εδώ ακούσαμε όμως την Μαρία Παπαγεωργίου να δίνει τη δική της σημερινή εκδοχή. Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια και για αυτήν τη νύχτα. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.